Συλλόγου εν ημέρα κρίσεως και να στοχάζεται ότι το φελόνιο που φορεί και δεν έχει μανίκια φανερώνει πως ο ιερεύς δεν πρέπει να έχει χέρια να ανακατώνεται στα κοσμικά πράγματα, αλλά να έχει πάντοτε το νου του εις των ουρανών. Αν δε είναι ανάξιος, αγράμματος, μολυσμένος με αμαρτίας, τότε με αυτά αγοράζει την κόλαση. Και όταν λέγει το Ευαγγέλιο και λέγει τόσα ψέματα, αλίμονον εις εκείνον τον ιερέα.

Ολόκληρη η ζωή του μεγάλου Εθνοπόστολου ήταν ζωή προσφοράς και θυσίας. Με κόπους ανυπολόγιστους σπέρνει ο μεγάλος οραματιστής, ο φλογερός αναμορφωτής. Τίποτα δεν τον αναχαιτίζει. Η προφητική του ματιά στρέφει στον ουρανό. Παίρνει από εκεί πίστη και ελπίδα και βυθίζεται στο μέλλον και βλέπει. Βλέπει σχεδόν καθαρά την αναγέννηση της νεοελληνικής εθνότητας. Η πολιτική αποκατάσταση πρέπει να στηριχτεί στην πνευματική ανύψωση, στην ουσιαστική επιστροφή στο Χριστό. Και για χάρη της δεν θα σταθεί ούτε λεπτό, δεν θα λογαριάσει ούτε στιγμή προσωπικά συμφέροντα, δεν θα υπολογίσει ποτέ τον εαυτό του. Συχνά τον άκουσα να λέει: «Τον Χριστό μου παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω κι εγώ το αίμα μου δια την αγάπη του, καθώς το έχισε και εκείνος δια την αγάπη μου». Βάδισε στο μαρτύριο και στο θάνατο ατρόμητα, γενναία, χαρούμενα, γιατί θα σφράγιζε με το αίμα του τους λόγους του. Ήξερε τι τον περιμένει, αφού πασχίζοντας να καθιερώσει την Κυριακή Αργία, είχε σηκώσει εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Οι Τούρκοι τον σέβονταν, τον υπολείπτονταν, τον αγαπούσαν. Απ' τους σοβριούς όμως, αυτός ο γνήσιος μαχητής και υπερασπιστής της Ορθοδοξίας δεν γλίτωνε. Το ήξερε αυτό, το πίστευε. Σε ένα γράμμα του στον αδερφό του έγραψε χαρακτηριστικά: «Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν το θάνατό μου και ένας όχι». Δίδασκε τα πλήθη όταν τον συνέλαβαν οι άνθρωποι του εξαγορασμένου από τους Εβραίους Κουρτ Πασά. Δεν αντιστάθηκε. Τους ακολούθησε ατάραχα, γαλήνια. Κλεισμένος όλη τη νύχτα έψαλε τροπάρια, ευγνωμονώντας το Θεό για την εύνοια που του δείχνε να δεχθεί το μαρτύριό του. Κοντά στον άψο ποταμό που τον έφεραν ξημερώματα, γονάτισε και προσευχήθηκε. Όρθιος τώρα, γεμάτος ταπεινό μεγαλείο, ευλογεί τα τέσσερα σημεία του κόσμου. Τα σαρκικά μάτια στρέφονται για τελευταία φορά στον ουρανό. Σε λίγο, άφθαρτοι οφθαλμοί θα χαίρονται αιώνια τα μεγαλεία του ουρανού. «Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν», ήταν τα τελευταία του λόγια. Βρέθηκε μια χειρόγραφη σημείωση από αυτόπτη μάρτυρα του θανάτου του. Αξίζει να την ακούσουμε. Οι δήμοι τον εκάθισαν κοντά εις ένα δέντρο και ήθελησαν να του δέσουν τα χέρια, αλλά εκείνος δεν τους άφησε, λέγοντάς τους ότι δεν αντιστέκεται. Έπειτα ακούμπησε την ιερά κεφαλή του εις το δέντρο και ούτω τον έδεσαν από το λαιμόν με ένα σχοινί, και ευθύς μόνον που τον έσφιξαν επέταξε το θείο του πνεύμα εις τα ουράνια, όντας εις ηλικίαν 65 χρόνων. Το δετίμιον αυτού λείψανον οι δήμοι το έσυραν και το έριψαν εις τον ποταμόν με μίαν μεγάλην πέτραν εις το λαιμόν. Τη νύχτα ένας ευσεβής, ο παπακώστας του Καλικόντασι, ευαίνοντας εις ένα μονόξυλο και κάνοντας τον σταυρόν του, επήγε δια να ερευνήσει και παρευθύς βλέπει το λείψανο όπου έπλεε επάνω εις το νερόν. Όθεν τρέχει και το αγκαλιάζει και το ευγάζει από τον ποταμόν και ενδύσας αυτό με το ράσον του, το έφερεν εις την εκκλησία της Θεοτόκου και το ενταφίασεν εν τον άρθικη της αυτής εκκλησίας εν το χωρίο Καλικόντασι. Τον εσκότωσαν 1779 Αυγούστου 24, ημέρα Σάββατον. Τα μαρτυρικά χώματα της Βορείου Υπήρου αγκάλιασαν και έκλεισαν βαθιά τους το Άγιο Λείψανο. Στη συνείδηση όλου του ελληνικού λαού είναι από τότε ο Άγιος που τον αγάπησε πολύ,
που έζησε και πέθανε για χάρη του, και ο λαός ξέρει με τρόπο ξεχωριστό να τιμά και να ευλαβείται αυτούς που δίχως τύρους υπολογισμούς και μικρόχαρα συμφέροντα τον αγαπούν και θυσιάζονται για το δικό του πνευματικό ανέβασμα. Αυτούς που με την Άγια ζωή τους χαράζουν δρόμους φωτεινούς και τον οδηγούν στη δόξα της αιωνιότητος.

0: βγαίνοντας για τη στερνή του διδαχή. Νιώθει το βάρος του σταυρού πάνω του ο Άγιος και το έργο το καλό του να τελειώνεται και έτσι να συμμαζέψει τη ζωή του μέσα σε τούτη τη στερνή στιγμή ποθή. Γραφή στον αδερφό του γράφει, απλή, σαν τον απλό δίκιο λόγο που μέσα της όλη τη ζωή του περικλίνει.
1: Αγαπημένε μου αδερφέ, Πανοσιότατε κύριε Χρύσανθε, σε ασπάζομαι και ταπεινά σε χαιρετώ. Το Θεό παρακαλώ καθημερινά για την υγεία του σώματος και της ψυχής σου. Κι αν πεις για μένα, το κορμί μου είναι καλά. Όμως αν είναι και η ψυχή, μόνο ο Θεός το ξέρει. Πολλά αδερφέ και απίστευτα όσα γίνονται γύρω από μένα και για μένα. Τούτο σου λέω μοναχά, τον Κύριο να δοξάζεις, ότι γίνεται στους χριστιανούς μετάνοια πολλοί και του Θεού το δρόμο ακολουθάνε. 30 επαρχίες σε περιδιάβηκα και έχτισα 10 ελληνικά σχολιά και για τα κοινά γράμματα 200. Με τη συνέργεια του Θεού τα θαύματα που ακολουθούν την ταπεινή μου διδαχή. Τούτη την ώρα τριγυρνώ παραμυθιά και Μαργαρίτη και έχω ακουμπήσει την ελπίδα στο Θεό. Μαζί με σας σε καιρό λίγο να ανταμώσω και τη φτωχή μας στην πατρίδα περιδιάβηκα και ασπάστηκα το χώμα το πικρό της, τα πρόσωπα τα γελαστά των συγγενών και πήρα σαν δροσιά τους ασπασμούς τους. Οι ευχές μου πάνω από του Χριστού τους αδερφούς και πάνω και από σε ψυχή και σώμα. 10.000 χριστιανοί με αγαπούν και ένας μου έχει μίσος. Χιλιάδες Τούρκοι με αγαπούν και ένας όχι και τόσο. Εβραίοι χιλιάδες θέλουνε το θάνατό μου και ένας όχι. Είμαι ένας δάσκαλος φτωχός, μα ο δάσκαλος ο πιο καλός. Άλλος από το θάνατο δεν είναι.

και οι ασεβείς τον παίρνουν τον διδάσκαλον και τον βάλουν εις το άλογο και ότε πηγαίνουν παρακάτω κυνηγούν τον δραγουμάνο με σπαθιά και εκείνους όπου ακολουθούσαν. Τα άλογά τους τα διώχνουν και πηγαίνουν μονάχοι τους μίαν ώραν και μισήν στράτα εις το ποτάμι και εκεί εξεπέζευσαν τον από το άλογο και αυτός τους είπε να τον αφήσουν να προσευχηθεί και τον άφησαν. Και καθώς σε προσευχόνταν, ευλόγησε τον κόσμο σταυροειδός και εκεί ήτο ένα δέντρο και ευγάνοντας το σχοινίο από το άλογον και καθώς εδέναμε το θρόνο με το σταυρό, έτσι τον έδεσαν από το λαιμό και του είπαν να του δέσουν τα χέρια και αυτός τα εσταύρωσε μόνος του και δεν του τα έδεσαν και εκείνοι τον έπνιξαν. Και έτσι επαρέδωσε την Αγίαν ψυχήν του εις χείρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και ευθύς τον εγύμνωσαν από όλα τα φορέματα όπου είχεν έξω από ένα παλιό βράκι όπου δεν του το έβγαλαν και τον έριψαν στο ποτάμι. Και όσαν τον έπνιξαν τον διδάσκαλον, ευθύς ένας ασεβής περιεπάτη ως έναν αντίχριστο στους δρόμους και εκείρητε πως αυτός τον εθανάτωσεν. Ύστερον επήρον θέλημα οι χριστιανοί να τον ευγάλουν από το ποτάμι και πηγαίνουν με καμάκια και με δίχτυα και δεν τον έβρισκαν. Ύστερον ένας παπάς, Μάρκος ονόματι, κάμνει το σταυρό του και πηγαίνει με το μονόξυλον και ότου θαύματος ευθύς εφάνει στο νερό ορθός και ευθύς τον επήραν και ήταν κοντά βράδυ και τον πηγαίνουν στην εκκλησία εις κολικόντασι και εκεί τον έψαλαν, τον έθαψαν και ημάς μας εφύλαγε.

Ο μεγάλος και ακούραστος Εθνοπόστολος, όσο αγαπήθηκε όταν ζούσε, άλλο τόσο και πιο πολύ τιμήθηκε μετά το θάνατό του. Όταν τον είχαν ανάμεσά τους, τον έβλεπαν σαν μια μεγάλη ξέχωρη μορφή. Όταν τον έχασαν, απευθυνόντουσαν σαν σε Άγιο. Είχε καταξιωθεί στις συνειδήσεις του λαού σαν Άγιος πολύ πριν η επίσημη εκκλησία τον ανακηρύξει. Τον Άγιο Κοσμά τον παραδέχτηκαν και αυτοί ακόμη οι αλόθρισκοι. Είναι ακατανόητο και όμως πέρα για πέρα αληθινό το πόσο τον τιμούσε και πόσο ζητούσε τη βοήθειά του ο αιμοβόρος Αλή Πασάς. Αφού έκτισε μεγαλόπρεπο ναό στον Μπουγιαλή, τόπο που τον κρέμασαν, την Αγία Κάραν του πρωτομάρτυρος Κοσμά, του Αποστόλου τούτου και προδρόμου της ελληνικής παλιγγενεσίας, περιέβαλε αργυρό και επιχρήσωσεν και περιεκόσμησεν αυτήν επί θύς και αδάμαντας, ήτης και εσώζεται έτη εν το ναό της Αγίας Μονής, σεβωμένη και τιμωμένη υποτε των χριστιανών και των μωαμεθανών Αλβανών. Πολλές φορές ζήτησε να του φέρουν στα Γιάννενα την Αγία Κάραν και έκπληκτοι τον είδαν με ευλάβεια να την ασπάζεται. Τον ηρωνεύτηκαν για την πράξη του ειδική του, τον ονείδησαν. «Φέρετε μου ένα μουσουλμάνο σαν κι αυτό το χριστιανό να του φιλήσω και τα πόδια», ήταν η απόκρισή του. Και όταν ο Σέχης Χατζησεγρής Εφέντης, μουσουλμάνος ιερέας, θεώρησε την πράξη αυτή μεγάλο αμάρτημα, πήρε την αποστομωτική από τον Αλή απάντηση. «Πω, είσαι ζουρλό καημένε Σέχη, να ήξερες δεν ελέες έτσι. Τούτο το καλόγερο, ωρε Χατζή, ή τον αληθινό προφήτη. Ήρθε στο κονάκι μου στο τεπελένι και με ευχήθηκε ωραί και μου είπε όλα όσα έκαμα, σαν να τα είχε γραμμένα στο κοιτάπι. Πω ένα λυσμόνησα να το ρωτήξω καημένε, κι αν το είχα ζωντανό να το ρώταγα έδινα 10.000 τζακούλες. Δεν το έχω». Ήθελε να ρωτήσει τον Άγιο τι εννοούσε τότε που προφητεύοντας το μέλλον του είχε πει «Θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος, θα κυριεύσεις όλη την Αρβανιτιά. Θα υποτάξεις την Πρέβεζα, την Πάργα, το Σούλι, το Δέλβινο, το Γαρδίκι. Και στην πόλη θα πας, μα με κόκκινα γένια».

Στο βιβλίο του Jérôme de la Lanz, «Η ζωή του Αλή Πασά» που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1822, βρίσκουμε με μεγάλη παραστατικότητα και ζωντάνια γραμμένη την επιγραφή μιας λιτανίας του Αγίου Λειψάνου που έκανε ο Αλής. Χρειαζόταν τη βοήθεια του Αγίου για να πετύχει η ανταρσία του και ο πόλεμος εναντίον του Σουλτάνου. Έτσι πίστευε, θα νικούσε και θα πήγαινε και στην πόλη, σύμφωνα με την προφητεία του καλόγερου Κοσμά. Δεν είχε ο δυστυχής καταλάβει πως τα κόκκινα γένια της προφητείας μαρτυρούσαν τα βουτυγμένα στο αίμα της σφαγής του γένια. Να τη γράφει ο Γάλλος βιογράφος. Στην αγορά οι καταστηματάρχες, καθώς περνούσε το Λείψανο, έβγαιναν στις πόρτες των μαγαζιών και έκαναν ευλαβικά το σταυρό τους. Άπειρο πλήθος ήταν στιβαγμένο από εδώ και από εκεί κατά τη διάβαση της πομπής. Ένα απόσπασμα από καβαλάριδες σωματοφύλακες του Αλή ακολουθούσε τους Ρωμιούς καλόγερους. Η πομπή τέλος μπήκε στην κεντρική αυλή που ήταν κι αυτή γεμάτη πλήθος. Οι Έλληνες καλόγεροι πέρασαν από διπλούς στίχους σωματοφυλάκων του Αλή που φορούσαν τις επίσημες στολές τους, κόκκινες και χρυσοκέντητες, και στα σιλάχια τους λαμποκοπούσαν τα καθάρια τους άρματα. Ξαφνικά στο ύψος της μεγάλης σκάλας που φέρνε στο εσωτερικό του παλατιού παρατήρησα ένα θέαμα περίεργο και ανεκδίγητο. 150 χριστιανόπουλα, από εκείνα που ζούσαν στο Σεράι, ασπροντιμένα και ολοκάθαρα, χυθήκαν στον πυλώνα κρατώντας στα χέρια τους ασημένια θυμιατά. Έξαφνα, είδα τον Αλή να υποχωρεί. Δίπλα του η κύρα Βασιλική, ολόμαυρα ντυμένη, βημάτιζε σεμνά πλάι στον τύρανο, με δακρυσμένα μάτια και κοιτάζοντας χαμοντροπαλά. Και ενώ οι καλόγεροι που σήκωναν το Λείψανο ανέβαιναν σιγά τις πέτρινες σκάλες, όλο εκείνο το πλήθος γονάτισε. Πρώτος έδωσε το παράδειγμα ο Αλής. Στον πυλώνα μέσα στην αυλή, τα παιδόπουλα του Σεραγιού, οι σωματοφύλακες και όλος ο λαός, στο νεκροταφείο απέναντι έξω στο δρόμο, χιλιάδες άνθρωποι προσκυνούσαν τον Άγιο Γονατιστή. Ο Αλής σηκώθηκε πρώτος και ανισπάστηκε με ευλάβεια τη γυάλινη θηρίδα της ασημένιας κάσας. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη το περιστατικό που διηγούνται και που δείχνει πως για χάρη του Αγίου Κοσμά αρνιόταν και τη φυσική κακότητα της ψυχής του. Όταν οι Τουρκαλβανοί, ύστερα από άγριο κυνηγητό, πιάσανε τον Κατσαντώνη, έφεραν δεμένο μπροστά στον Αλή τον ηγούμενο της Μονής Αγίου Ιωάννου Δοσίθεο. Αυτός Πασά μου φιλοξενούσε στο μοναστήρι τον Κατσαντώνη και το Χασιώτη και το Λεπενιώτη. «Θα σε κρεμάσω, ρε καλόγερε, αν τούτο είναι αλήθεια», βρυχήθηκε το θεριό. «Τον ξένο που χτυπά την πόρτα μου, ποτέ να μην το διώχνω», με δίδασκε ο μπάρμπας μου, ο Κοσμάς. Πετάχτηκε όρθιος ο Αλής, γούρλωσε τα μάτια. «Μπάρμπα σου είπες, ωρεγούμενε, ο Κοσμάς?» «Ναι, να και τούτα τα κομμάτια. Είναι από το ράσο του. Τα έχω πάντα μαζί μου για φυλαχτό». Ο Αλής τα πήρε με βλάβια, τα σπάστηκε. Τα δώσε πίσω. «Αϊντε, ωρεγούμενε, δεν θα σε κρεμάσω για χάρη εκείνου του γέροντα. Είσαι ελεύθερος. Που είστε εσείς, ωραί? Δώστε στο γούμενο και λάδι πολύ για τα καντήλια του Αγίου».

Για πολλά χρόνια αγωνιστές και δάσκαλοι και προύχοντες και λαός ετοιμάζοντας τις λευτεριάς στα τεινάγματα. Τα συνόδευαν με την προσευχή «Βόηθα μας Άγιε Γιώργη και εσύ Άγιε Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Και σήμερα μόλις τις αφελληνιστικές προπαγάνδες του άθεου καθεστώτος και τη μαρτυρική ζωή των πιστών, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός της Βορείου Ηπείρου είναι ριζωμένος σε πολλών Ελλήνων τις ψυχές, ίσως να οφείλεται και στο σπόρο που φύτεψε τότε μέσα τους ο Άγιος Κοσμάς, ο φλογερός αυτός ρασοφόρος μάρτυρας. Στις 20 Απριλίου 1961 έγινε και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο η επίσημη ανακήρυξή του σαν Αγίου. Οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στο όνομά του και που στη μνήμη του ασφυκτικά γεμίζουν, η ζωντανή παρουσία του στις καρδιές των Πανελλήνων, και είναι χιλιάδες οι πιστοί που τον τιμούν και τον ευλαβούνται, εύγλωτα μιλούν για την αδευτέρωτη Άγια Μορφή του, για την ανυπολόγιστη στο έθνος μας προσφορά του.

0: Μεγάλος διαισθητικός του καιρού του, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, βύθιζε μακριά, πίσω στα περασμένα την αστραφτερή ματιά του, ζούσε τη βαθύτερη ζωή του παρόντος και με το φωτεινό του μυαλό εξερευνούσε ακόμα βαθύτερα τα μυστικά του μέλλοντος. Είναι αναμφισβήτητο ότι είχε λάβει παραθεού προφητικό χάρισμα και προείπε πολλά γεγονότα του μέλλοντος. Ο Άγιος Κοσμάς δεν είχε μόνο το χάρισμα της διδασκαλίας και του ποιήν θαύματα, αλλά είχε ακόμα και το χάρισμα της προφητείας. Ο Άγιος ήταν προφήτης μετά Χριστόν. Ο ίδιος δεν κατέγραψε προφητείες, στις διδαχές του όμως, στις παρενέσεις, στις επιστολές, συναντάς διάσπαρτες προφητικές εκφράσεις. Είναι συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε χειρόγραφο με προφητείες του.
1: Ήταν Φεβρουάριος του 1941. Ο στρατός μας στο ελληνικότατο έδαφος της Βορείου Ηπείρου πολεμά για την εθνική μας δικαίωση. Συναντήθηκαν σε ένα αλβανικό σπίτι στο χωριό Προγονάτη κάποιο βράδυ. Έφεδρος ανθιπολοχαγός από την Αιτωλά Καρνανία ο Νικόλαος Σταφ και βορειοϋπειρωτικής καταγωγής από το Λεσκοβίκι ο Δεκανέας Θωμάς Αλφα. Δάσκαλοι και οι δυο κρατούσαν για χάρη της πατρίδας το ντουφέκι με την ίδια λαχτάρα που κρατούσαν πριν την κυμολία. Πολεμούσαν για τα ίδια ιδανικά που σε καιρό ειρήνης τα δίδασκαν με λόγια και με το παράδειγμά τους. Μέσα στο φτωχόσπιτο που διανυκτέρευσαν, μικρή ανάπαυλα στον ασταμάτητο μόχθο της μάχης, τράβηξε την προσοχή τους ένας χονδρός τόμος. Ο Αλβανός ιδιοκτήτης του σπιτιού τους εξήγησε πως ήταν το Κοράνιο, τυπωμένο σε δύο στήλες, η μια στα τουρκικά και η άλλη στα αλβανικά. Απόρρισαν σαν βρήκαν καλογραμμένο με μολύβι στα τελευταία φύλλα του βιβλίου ένα κείμενο χωρισμένο σε 72 αριθμημένες παραγράφους. Ο νοικοκύρης τους εξηγεί ότι είναι προφητείες του Τζιομπάμπαμπα Κοσμά. Οι δύο δάσκαλοι συγκινημένοι καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα. Ο Αλβανός διαβάζει, ο βορειοϋπειρώτης δάσκαλος μεταφράζει και ο ανθιπολοχαγός Αιτωλός καταγράφει στο λευκό χώρο κάποιων εγγράφων τις υπηρεσίες του. 72 προφητείες του εθνομάρτυρα Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, μέσα στη δίνη και την πίκρα του πολέμου, νιώθουν ευτυχισμένοι.
0: Οι περισσότερες από τις προφητείες αυτές, φίλοι μας, είναι όμοιες με εκείνες που μέσω της παράδοσης κυκλοφόρησαν προφορικά και δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε διάφορα βιβλία, συναξάρια, εφημερίδες και περιοδικά. Πολλές έχουν επαληθευτεί. Τις υπόλοιπες θα τις αποκαλύψει το μέλλον. Στη συνέχεια, ακούστε μερικές από τις προφητείες. Το ποθούμενο θα γίνει στην τρίτη γενεά. Σεις δεν θα τα δείτε αυτά, τα εγγόνια σας και τα δυσέγγονά σας. Τα βάσανα είναι ακόμα πολλά. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Προσεύχεστε, ενεργείτε και υπομένετε στερεά. Έως ότου κλείσει αυτή η πληγή του πλάτανου, το χωριό σας θα είναι σκλαβωμένο και δυστυχισμένο. Στην Αυλώνα θα γίνει χαλασμός. Πολύ στρατός θα βγει και θα ελευθερωθεί ο τόπος. Θα έρθουν οι κόκκινοι σκούφοι και ύστερα οι Άγγλοι επί 54 χρόνια και κατόπιν θα γίνει Ρωμαίικο. Υπόθηκε στην Κεφαλονιά. Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες. Θα έρθει καιρός οι πλούσιοι να φτωχύνουν και οι φτωχοί να πεθάνουν της πείνας. Θα έρθει καιρός που θα δείτε 3 και 4 φαμελιές μέσα σε ένα σπίτι. Πολλοί θα χαθούν από την πείνα. Μια χούφτα μάλαμα, μια χούφτα αλεύρι. Λυπηρών είναι να σας το υπό, Σήμερον, αύριον, καρτερούμε δίψες, πίνες μεγάλες, που να δίδομε χιλιάδες φλουριά και να μην ευρίσκομεν ολίγο ψωμί. Οι άνθρωποι θα μείνουν φτωχοί, γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Θα βγουν πράγματα από τα σχολιά που ο νου σας δεν φαντάζεται. Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν «Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Θα κουβεντιάζουν εύκολα από μακριά δυο, κλεισμένοι σε δυο δωμάτια. Θα δείτε αμάξι χωρίς άλογο να τρέχει γρηγορότερα από λαγό.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι ένα πολυεδρικό διαμάντι που ακτινοβόλησε το ανέσπερο φως της αλήθειας του Χριστού. Εις Απόστολος, Εθναπόστολος, Προφήτης, Διδάσκαλος του Λαού, Πρόμαχος Ορθοδοξίας, Ποταμός Αγάπης, Καταφύγιο Πονεμένων και Ορφανών, των Μοναστών Καλονί, των Ιερέων η Ευπρέπεια, της Ταπείνωσης ο Βράχος, είναι μερικά από τα άνθη των αρετών του, με τα οποία ευωδίασε, καρποφόρησε και αγίασε στη ζωή του. Πολλοί θα ωφελούσαν και τους σημερινούς παιδαγωγούς, γονείς και διδασκάλους, μερικές από τις αρετές του ως δασκάλου και παιδαγωγού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αγαπούσε πολύ τα γράμματα και μάλιστα τα ελληνικά. Επιμελήθηκε όσο ήταν δυνατόν στην εποχή του τις σπουδές του. «Εγώ, αδελφή μου, έφθυρα την ζωή μου εις την σπουδήν 40 με 50 χρόνους. Τα βάθη της σοφίας ερεύνησα». Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην πατρίδα του από ιερωμένους δασκάλους. Στην εποχή του είχε αποκτήσει φήμη η σχολή του βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Ο Κώνστας πήγε εκεί να συμπληρώσει τη μόρφωσή του. Διδάχτηκε αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία από το δάσκαλο Παναγιώτη Παλαμά, λογική από το μετσοβίτη δάσκαλο Νικόλαο Τζαρτζούλιο, μαθήματα ρητορικής στην Κωνσταντινούπολη από τον αδελφό του τον ιερομόναχο Χρύσανθο, που ήταν δάσκαλος και σχολάρχης. Ο ίδιος έγινε δάσκαλος και σχολάρχης στο Μέτσοβο. «Να σπουδάζετε, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον μπορείτε. Αν δεν εμάθατε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν ελληνικά, διότι η εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν». Ο Άγιος Κοσμάς αγαπούσε τη γνώση, αλλά γνώριζε να περισυλλέγει τα βέλτιστα, όσα χρειάζονται στον άνθρωπο για την πνευματική προκοπή. Συνιστούσε σε δασκάλους και μαθητές την αγάπη για τα ιερά και άγια γράμματα, αυτά που μπορούν πράγματι να σοφήσουν τον άνθρωπο και να τον καθοδηγήσουν στην πραγματική ευτυχία και σωτηρία. Δεν συνιστούσε τη λογοκριτική και ουμανιστική παιδεία της Δύσης, αλλά τη ζωντανή ελληνοορθόδοξη παιδεία, τη στηριγμένη στην παιδευτική επίδραση της παράδοσης και της ορθόδοξης πίστης. Χωρίς Θεό, όπως μας διδάσκει η Εκκλησία μας, δεν μπορεί καμία παιδεία να σταθεί. Όταν με το προφητικό του χάρισμα διέβλεπε, θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νου σας δεν τα φαντάζατε. Ή το κακό θα μας έρθει από τους διαβασμένους. Αυτά τα άθεα γράμματα εννοούσε.

Ο σοφός διδάσκαλος του γένους θεωρούσε τη γνώση μεγάλο αγαθό μόνον όταν το χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος για κοινή ωφέλεια. Ο ίδιος είχε μεγάλο πόθος στην καρδιά του να ωφελήσει τους αδελφούς χριστιανούς από εκείνα που έμαθε. Συχνά επαναλάμβανε: «Οι αδελφοί μας χριστιανοί έχουν μεγάλη ανάγκη από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό εκείνοι που σπουδάζουν να μην τρέχουν στα αρχοντικά και στις αυλές των μεγάλων, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους για να αποκτήσουν πλούτη και αξιώματα, αλλά να διδάσκουν τον απλό λαό, ο οποίος ζει με πολλή απαιδευσία και βαρβαρότητα, γιατί έτσι θα αποκτήσουν μισθό ουράνιο και αμάραντη δόξα».

Συγκινητική είναι η ομολογία του ίδιου πώς παρακινήθηκε να βγει και να διδάξει τους χριστιανούς. Διαβάζοντας το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, σημάει στα άλλα, ήβρικα και τούτον των λόγων, όπου λέγει ο Χριστός μας πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, να φροντίζει δια του λόγου του μόνον πώς να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς του. Ακούγοντας και εγώ, αδελφοί μου, ετούτον των γλυκύτατων λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας, με έτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα στην καρδίαν μου τόσους χρόνους, ως αν το σκουλίκιο που τρώγει το ξύλον. Τι να κάμω και εγώ? Στοχαζόμενος και την αμάθειά μου, εσυμβουλεύτηκα τους πνευματικούς μου πατέρας. Άφησα την εδική μου προκοπή και βγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου. Δίδασκε το λαό όχι ως εξουσίαν έχων, αλλά όσο διακονών. Δίδασκε με ταπείνωση, με συνέστηση της ανθρώπινης αμαρτωλότητας και αδυναμίας. Το καταδύναμην, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνον ο Χριστός μας είναι. Με την ταπείνωση και την αγάπη κέρδισε το ακροατήριό του. Είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας, και όχι μόνον δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να σας φιλήσω, γιατί ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλων των κόσμων.

Ο τρόπος διδακτικής του Αγίου Κοσμά ήταν πολύ σύγχρονος, αφού εφάρμοζε εκτός από τη γενική διδασκαλία και την εξατομικευμένη αγωγή. Έτσι άγγιζε τις ψυχές των ακροατών και μαθητών του και πετύχαινε το αποτέλεσμα που στόχευε. Ήταν περισσότερο απλός και πρακτικός και λιγότερο θεωρητικός δάσκαλος. Άρχιζε τη διδασκαλία με προσευχή και τελείωνε πάντα με ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό. Γνώριζε την παιδαγωγική αξία του διαλόγου, γι' αυτό συχνά απευθυνόταν σε έναν μέσα από το πλήθος και άνοιγε χαριτωμένο διάλογο μαζί του, με σκοπό να ωφεληθούν και οι άλλοι. «Είναι κανένας εδώ από την ευγενία σας, όπου να αγαπά τους αδελφούς του με την αγάπη που όρισε ο Χριστός? Να σηκωθεί επάνω και να μου το υπεί, να το ευχηθώ και εγώ και να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον εσυχωρέσουνε. Εγώ, Άγιε του Θεού. Καλά, παιδί μου, έχει την ευχή μου. Πώς σε λένε το όνομά σου? Κώστας. Πώς να σε καταλάβω, παιδί μου, ότι αγαπάς τους αδελφούς σου? Τώρα να ζυγιάσω την αγάπη σου και αν είναι σωστή, τότε να σε ευχηθώ και εγώ και να βάλω όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρέσουν». Έτσι με το διάλογο ξεκούραζε το ακροατήριο. Έκανε ανάλαφρη τη διδασκαλία του και πετύχαινε ευκολότερα το αποτέλεσμα στο οποίο στόχευε.

Δάσκαλος χωρίς αγάπη στα παιδιά, τι δάσκαλος είναι? Ο Πατροκοσμάς αγαπούσε τα γράμματα, αλλά όχι περισσότερο από το έμψυχο ακροατήριο, τους αποδέκτες της διδασκαλίας του. Η καρδιά του ήταν ποταμός αγάπης. Χωρούσε μέσα της όλη την κτήση. Ιδιαίτερα αγαπούσε τα μικρά παιδιά, γιατί τα έβλεπε πολίτες της ουράνιας βασιλείας, εύπλαστο υλικό στα χέρια των γονέων και των δασκάλων. «Συγχωρέστε με, αδελφοί μου, από παιδίον είχα μία αδυναμία. Αγαπούσα πολύ τα μικρά παιδεία και όταν βλέπω παιδεία, αν ήταν δυνατόν να ανοίξω την καρδία μου, να τα κλείσω όλα μέσα». Τόνιζε το χρέος που έχουν οι γονείς στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. «Εσείς οι γονείς να παιδεύετε τα παιδιά σας εις χριστιανικά ήθη και να τα βάνετε να μανθάνουν γράμματα. Μη μόνον φροντίζετε να τους αφήνετε πλούτη και υποστατικά. Καλύτερα να τα αφήσετε φτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα. Δεν βλέπετε πως αγρίεψαν το γένος μας από την αμάθεια και γεννήκαμε ονοσάντα θηρία?» Κύριο μέλημά του ήταν το χτίσιμο των σχολείων. «Όσαν το μάθεις γράμματα το παιδί σου, αδελφέ μου, τότε λέγεται άνθρωπος. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους. Καλύτερα να έχεις σχολείων ελληνικών στον τόπο σου, παρά βρύσες και ποτάμια. Στο σχολείο μαθαίνουμε το καταδύναμιν τι είναι Θεός, Αγία Τριάς, αμαρτία, παράδεισος και όλα τα μυστήρια. Αν ίσως και δεν ήτανε σχολεία, πού ήθελα εγώ να μάθω για να διδάσκω?» Πράγματι, δεν υπάρχει κανείς άλλος δάσκαλος στην ιστορία του ελληνισμού που με τόσα λίγα υλικά μέσα και τόσες δυσκολίες από παντού να ιδρύσει και να οργανώσει τόσα πολλά σχολεία για τα ελληνικά γράμματα. Με τις ενέργειές του, την έντονη προτροπή, το παράδειγμα και την πειθό του, 210 ανώτερα ελληνικά σχολεία κτίστηκαν στην υπόδουλη χώρα και 1100 άλλα κατώτερα σχολεία άρχισαν να λειτουργούν. Ένας αυτός αναπλήρωσε την έλλειψη Υπουργείου Παιδείας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Ο δάσκαλος είναι και όμενος λίχνος επί την λιχνίαν. Επομένως, αυτόματα γίνεται οδηγός και πρότυπο για τον μαθητή. Είναι φυσικό από το περίσσευμα της γνώσης και της καρδιάς του να λαλεί και αποδεδειγμένο για τον μαθητή πως με όποιον δάσκαλο καθίσει τέτοια γράμματα θα μάθει. Η επιτυχία του δασκάλου φαίνεται από τα αποτελέσματα. Ο ίδιος ο Πατροκοσμάς έγραφε στον αδελφό του τον ιερομόναχο Χρύσανθο. «Τα κατεμέ δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να τα καταλάβω. Τόσον δε μόνον λέγωση, δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς ότι γίνεται αρκετή μετάνοια στους αδελφούς του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγο μου βεβαιούντος δια τινών επακολουθησάντων σημείων». Ο ευλογημένος αυτός δάσκαλος του γένους μας επισφράγησε την προσφορά του στο λαό του Θεού με τη θυσία και το μαρτύριο. Το μυστικό της επιτυχίας του δασκάλου Αγίου Κοσμά ήταν ο σύνδεσμός του με τον αιώνιο και μοναδικό μεγάλο διδάσκαλο, τον Ιησού Χριστό. Όλα τα απέδιδε σε εκείνον και από εκείνον έπαιρνε τη δύναμη. «Εγώ, αδελφοί μου, αξιώθηκα και εστάθηκα εις αυτόν τον Άγιον τόπον των Αποστολικών, όχι δια την αξίαν μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, ο χειρότερος από όλους, αλλά δια την ευσπλαχνίαν του Κυρίου μου». Πολλά έχουν να ωφεληθούν οι σημερινοί δάσκαλοι από το παράδειγμα του Αγίου, αφού ορκίστηκαν κατ' επιστήμην βιωσόμεθα, ασκούνται στα αυτήν δίκην θρησκείας. «Ούτω χρησίμους ημάς αυτούς καταστήσομεν και ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντες, ή ημίν συντεσευχές των ημετέρων διδασκάλων, ο Θεός βοηθός εν το βίο».

Ο Άγιος Φίλιμας υπήρξε η κορυφαία πνευματική προσωπικότητα του 18ου αιώνα που σημάδευσε την ελληνική μας ιστορία. Στον Άγιο οφείλουμε την αναγέννηση και αναζωπήρωση της χριστιανικής μας πίστεως. Η Θεία Πρόνοια τον εξέλεξε για να κρατήσει το γένος πιστό στην Ορθοδοξία, αφού κατάφερε να σταματήσει ακόμα και μαζικούς εξισλαμισμούς που αν συνεχίζονταν θα αλλίωναν επικίνδυνα την εθνολογική μας ταυτότητα. Είναι αμφίβολο πως θα γινόταν η Επανάσταση του 1821 αν δεν προηγείτο το μεγάλο εθναποστολικό έργο του Αγίου Κοσμά. Δίκαια ονομάστηκε ο Πατροκοσμάς πατέρας του νεοελληνικού έθνους. Εμείς θα τον χαρακτηρίσουμε πρότυπο νεοελληνικού ήθους, πατέρα της εθνικής μας ενότητας και ενσαρκωτή του αυθεντικού ελληνορθόδοξου ιδεώδους.

Ακόμα αθούν τα λόγια σου στα βράχια της Υπήρου, απ' τα βαθιά του στοχασμού και απ' τα ψηλά του ονείρου. Πρόδρομε εσύ της λευτεριάς, ζεστή του ήλιου αχτίδα, μοίραζες την παρηγοριά και έσπερνες την ελπίδα. Τα βήματά σου απόμεινα σημαδιακά στο χώμα, εδώ θε πέρασε αίκος μας, το ομολογούν ακόμα. Προφήτικης Απόστολε, και ο χρόνος σας κυλάει, βάθρα χρυσά στείνει ο λαός και δεν αλυσμονάει.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Στέργιος Δρομπύλας, συνοδεία Ισοκρατών.

ακούσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε ο πρωτοψάλτης Στέργιος Δρομπύλας, συνοδεία Ισοκρατών.

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

κάποια μηνύματα από τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Θα μας δώσει ο πατήρ Μωυσής, ο Αγιορείτης, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που οργάνωσαν οι φίλοι του Αγίου Όρους Καβάλας.

Παρά τη μεγάλη αγάπη των πιστών προς τον μοναχισμό, συχνά γεννιέται το ερώτημα. Είναι πρέπον να αφήνει ο μοναχός την ησυχία της μονής του για να μιλήσει στον κόσμο για θέματα και προβλήματά του, αφού ζει μακριά από αυτά? Την απάντηση μας δίνει ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με του οποίου τον ένθεο βίο και το πλούσιο έργο θα ασχοληθούμε για να διδαχθούμε, ο οποίος σε μία διδαχή του λέει χαρακτηριστικά: «Και εγώ, αδελφοί μου, δεν το κάνω καλά που βγήκα από το Άγιον Όρος, αλλά το κάνω από αγάπη για τους αδελφούς μου στον κόσμο και ίσως με τις ευχές σας να με συγχωρήσει και μένα ο Θεός». Δεν θα σταθούμε πολύ στα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου μας, γιατί λίγο πολύ νομίζω είναι στους πιο πολλούς γνωστά. Ο ίδιος αναφέρει σε ένα κήρυγμά του για την πατρίδα του: «Εμένα η πατρίδα μου, η Γήινος, η Ματέα, είναι ένα χωρίον όπου λέγεται Απόκουρον από την επαρχία του Αγίου Άρτης». Οι περισσότεροι που ασχολήθηκαν με τον βίο του καταλήγουν πως γεννήθηκε στο χωριό Μέγα Δέντρων της Αιτωλίας το 1714, από όπου ονομάζεται Αιτωλός, και κυρίως ο Θεσπέσιος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο πρώτος και άριστος βιογράφος του, που τον γνώρισε από κοντά και άκουσε τα γλαφυρά του κηρύγματα. Ο Άγιος Κοσμάς από μικρός αγάπησε τα γράμματα, τα οποία έμαθε κοντά σε ρασοφόρους δασκάλους στον τόπο του. Τη μόρφωσή του ολοκλήρωσε στην περίφημη Αθωνιάδα Ακαδημία, παρά τη μονίβα το πεδίο του Αγίου Όρος, με σπουδαίους δασκάλους όπως τον σοφό Ευγένιο Βούλγαρη. Στα κατοπινά του κηρύγματα συχνά αναφέρει: «Επήγα και εις το Άγιον Όρος και έκλαιγα δια τις αμαρτίες μου 17 χρόνους. Ο θείος Κοσμάς αγάπησε πολύ τη μελέτη, όπως λέει. Εγώ, χριστιανή μου, έφθυρα την ζωή μου εις την σπουδήν 40-50 χρόνους. Εγώ εδιάβασα και περί ιερέων και περί ασεβών και περί αθέων και περί αιρετικών, τα βάθη της σοφίας ερεύνησα». Αλλού πάλι λέγει: «Έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, τουρκικά, φράγκικα και από όλα τα έθνη, και πολλά τα εδιάβασα. Κύριες πηγές της μορφώσεώς του ήταν η Αγία Γραφή, οι πατέρες της Εκκλησίας και ο συναξαριστής. Οι βίοι των Αγίων τον έθελγαν, τον ενέπνεαν και τον ενθουσίαζαν. Το Ευαγγέλιο θεωρούσε ως μία προσωπική επιστολή προς Αυτόν». Μετά την Αθωνιάδα μετέβη στη Μονή Φιλοθέου, όπου εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε ιερέας. Η άσκηση, η μελέτη, η προσευχή, η συνεχής λατρευτική ζωή έφρεναν την εκεί διαμονή του. Μέσα στην καρδιά του όμως ασίγαστος έκαιγε ο πόθος της βοήθειας των υπόδουλων και απέδευτων αδελφών του. Να πως ο ίδιος περιγράφει την απόφασή του να αφήσει την εράσμη αθωνική ησυχία και τη φιλόθεη αδελφότητα της μονής του και να εξέλθει στον κόσμο προς συνδρομή των καταπονουμένων αδελφών του. Σημάει στα άλλα ύβρικα και τούτο των λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, να φροντίζει δια λόγου του μόνον πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς του. Και όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του, εκείνος θα κολλαστεί. Ακούοντας κι εγώ, αδελφοί μου, ετούτον των γλυκύτατων λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας να φροντίζομεν και δια τους αδελφούς μας, με έτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα εις την καρδία μου τόσους χρόνους ως αν το σκουλίκιο που τρώγει το ξύλον. Τι να κάμω κι εγώ, στοχαζόμενος και την αμάθειά μου, εσυμβουλεύτηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας, τους εφανέρωσα των λογισμών μου,
αν ίσως και είναι θεάρεστον τέτοιο έργο, να το μεταχειριστώ. Και όλοι με παρακίνησαν να το κάνω και με είπαν πως τέτοιο έργο καλόν και άγιον είναι. Μάλιστα παρακινούμενος περισσότερον από τον Παναγιώτατον Κυρσοφρόνιον, Πατριάρχην, να έχουμε την ευχή του, και λαμβάνοντας τας Αγίας του ευχάς, άφησα την ειδική μου προκοπήν, το ειδικό μου καλόν, και βγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου. Ο θερμός ευαγγελικός ιεροαποστολικός ζήλος και η μεγάλη αγάπη των πενωμένων αδελφών του τον έκανε να αφήσει το προσφυλές του περιβόλι της Παναγίας, και όχι ότι δεν αναπαυόταν στη μονή του και δεν αγαπούσε τον μοναχισμό όπως μερικοί αναφέρουν. Δεν είναι λίγες οι φορές που μονολογεί, προσεύχεται, απορεί και σκέφτεται αν είναι ευάρεστη στο Θεό αυτή η αναχώρησή του, όπως λέει στα κηρύγματά του. «Μα θέλετε», είπε, «και εσύ καλόγερος είσαι, διότι σε να αναστρέφεσαι εις τον κόσμο. Και εγώ, αδελφοί μου, κακά το κάμνω, μα επειδή το γένος μας έπεσε εις αμάθιαν, είπα, ας χάσει ο Χριστός μου εμένα, ένα πρόβατον, και ας κερδίσει τα άλλα. Ίσως η εσπλαχνία του Θεού και η ευχή σας σώσει και εμένα». Ο Άγιος μας έχει γνήσια μοναχική συνείδηση, έχει ατόφια ταπείνωση και μεγάλη αγάπη προς Θεό και άνθρωπο. Η ταπείνωση του Αγίου φαίνεται σε όλη του τη ζωή και σε όλες του τις διδαχές. Αυτή η μεγάλη αρετή τον κάνει υπάκου, υπομονετικό, να σκύβει πάντα, να πάρει ευλογία πριν από κάθε έργο του, από τους γέροντες, τους πατριάρχες, ακόμη και τους πολιτικούς άρχοντες. Δεν διδάσκει ως παντογνώστης, ως καθηγητής, ως μεγάλος, ως σπουδαίος, αλλά με βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλότητος και της αναξιότητός του. Διδάσκει, λέγει, το καταδύναμην, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνον ο Χριστός μας είναι. Απευθυνόμενος στους ακροατές του, τους λέγει, «Είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας, και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω, διότι ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλων των κόσμων». Στο σκαμνί που συνήθιζε να ανεβαίνει κατά τις περιοδίες του στα χωριά, αναφερόμενος θα πει πως δεν είναι θρόνος εξουσίας, αλλά τάφος ανοιχτός που μπορεί να διδάξει τους πάντες. «Είναι ο τάφος μου και εγώ είμαι μέσα ο νεκρός όπου σας ομιλώ. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να διδάσκει βασιλείς και πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας, παιδιά και κορίτσια, νέους και γέροντας και όλων των κόσμων». Κατά τις μεγάλες περιοδίες του, τις επί μία εικοσαετία περίπου, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους, τη σημερινή Αλβανία και τα Σκόπια. Ένας πιστός ακόλουθος, μαθητής και βιογράφος του έγραφε, «Όπου και αν επήγαινε ο τρισμακάριστος, έγινε το μεγάλη σύναξη των χριστιανών και οίκουαν με τα κατανήξεως και ευλαβίας την χάριν και εκλικίτητα των λόγων του, και ακολούθως έγινε το και μεγάλη διόρθωσης και ωφέλεια ψυχική. Το βιωματικό, χαριτωμένο, ευλογημένο, απλό, σαφές και μεστό κήρυγμά του άγγιζε τις διψασμένες καρδιές των ραγιάδων, προκαλούσε τριγμούς μετανοίας στην ψυχή τους, ένας αγιοπνευματικός άνεμος τους ξεσήκωνε και τους έφερνε σε ένα ιερό ενθουσιασμό και τους οδηγούσε σε αληθινή μετάνοια». Ο ίδιος μαθητής του, που τον παρακολουθούσε πιστά και κατέγραφε τα γεγονότα, αναφέρει, «Τους αγρίους ημέρευε, τους ληστάς κατεπράινε, τους ασπλάχνους και ανελεήμονας έδειξε ελεήμονας, τους ανευλαβείς έκαμε ευλαβείς,
τους αμαθείς και αγρίκους εις τα θεία εμαθήτευσε και τους έκαμε να συντρέχουν στα σειράς ακολουθίες και όλους απλώς τους αμαρτωλούς έφερεν εις μεγάλην μετάνοιαν και διόρθωσιν, ώστε όπου έλεγον όλοι ότι εις τους καιρούς των εφάνει ένας νέος Απόστολος. Μία ενθύμηση σε ένα βιβλίο του 1776 είναι δηλωτική της μεγάλης εκτίμησης που του είχε ο πολλής κόσμος. Τον καιρόν όπου βγήκε ένας ασκητής, θαυμαστός και άγιος άνθρωπος και δίδαξε τον κόσμο και πολλούς έβαλε εις θεογνωσίαν και κανείς δεν τον εγνώριζε από τι μέρος και από τι τόπον και το όνομά του Κοσμάς, ο λίγον κοντός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Κατά το βιογράφο του Όσιο Νικόδημο τον

ενισχύονται, να ενισχύονται και να μακαρίζουν τους δωρητές. Τον ακολουθούσαν στις μακρές, κουπιαστικές και επικίνδυνες λόγω των κατακτητών περιοδίες του 40 ως 50 ιερείς. Ανακοίνωνε που ήταν να πάει και ζητούσε από τον εκεί κόσμο να εξομολογηθεί, να νηστεύσει, να γρυπνήσει και να μεταλάβει. Οι ιερείς τελούσαν το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου και έχριαν τον λαό που βαστούσε κεριά που τους είχαν μοιράσει δωρεάν. Ορισμένες φορές έφτανε το πλήθος του λαού 2 ως 3 χιλιάδες. Γι' αυτό από βραδείς ζητούσε να ετοιμάσουν άρτους και κόλυβα για να τα μοιράσουν στους φτωχούς και πεινασμένους προς ενδυνάμωση αλλά και προς συγχώρεση ζώντων και κεκοιμημένων. Τα θεόπνευστα κηρύγματά του ακολουθούνταν από θεοσημείες που ενεργούνταν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τον σεμνό, ταπεινό και όσιο Ιεραπόστολο σε βασανισμένους, καταπονημένους, αναγκεμένους και ασθενείς. Όπου και αν διάβαινε, άφηνε ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό σε ανάμνηση του κηρύγματός του. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αγαπητοί μου, δίνει εξαιρετική σημασία στο θέμα της παιδείας και σημαντική προτεραιότητα σε αυτό. Ο ίδιος περιγράφει με πολύ παραστατικότητα την τραγικότητα της καταστάσεως που συναντά στην ελληνική Ήπεθρο. Δεν βλέπετε πώς αγρίεψε το γένος μας από την αμάθιαν και γινήκαμενο σαν τα θηρία. Ο Άγιος Κοσμάς, ο φωτισμένος αυτός διδάχος, παρατηρεί έγκαιρα και έγκυρα την έλλειψη οργανωμένης παιδείας που πάντοτε η έλλειψή της συντελεί στην αποδυνάμωση του ηθικού και Χριστού επιπέδου. Πάσχει κυριολεκτικά για την ίδρυση σχολείων, για την καλή λειτουργία τους και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η προσφορά του υπήρξε στα αλήθεια γενναία και γιγάντια. Κανείς ποτέ δεν κατάφερε να ιδρύσει σε τόσο χρόνο τόσα σχολεία και μάλιστα με τόσο πενιχρά μέσα. Τα σχολεία του κατεστάθησαν απόρθητο τείχος για τον εξισλαμισμό, βράχιο που διαλύθηκαν τα σφοδρά κύματα του αφελληνισμού. Προετοιμάστηκε σπουδάζοντας την πατρίδα του και το Άγιον Όρος, προσευχόμενος πολύ στο μοναστήρι του. Ο επανευαγγελισμός των χριστιανών που με ζήλο οργανωμένα ξεκίνησε θεωρεί ότι είναι θεοκίνητος. Ο Άγιος είναι θεόκλητος και όχι αυτόκλητος, δημόκλητος και όχι απρόσκλητος. Λέγει, σημάει στα άπειρα χαρίσματα όπου μου εχάρισεν ο Κύριός μου, με αξίωσε και εμένα των αμαρτωλών και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά, έγινα και καλόγερος. Πάντοτε ταπεινός, αληθινός, σεμνός και ντόπρος. Το έργο του ήταν αναμφισβήτητα πρωτοποριακό. Καθιέρωσε τη δωρεάν παιδεία σε όλα τα Ελληνόπουλα ανεξαίρετα. Το αγαθό της παιδείας τον κάνει ακαταμάχητο αγωνιστή και το προβάλλει παντού και πάντοτε. Τα απαραίτητα χρήματα συγκεντρώνονταν από εράνους που διενεργούσε, από έσοδα εκκλησιαστικών και μοναστηριακών κτημάτων και από δωρεές. Ζητά επίμονα από τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αν δεν έχουν αμέσως να ιδρύσουν. Παρακολουθεί μάλιστα το θέμα και τους στέλνει επιστολές για να τους το θυμίζει. Συνήθιζε να λέει «Καλά παιδιά μου, μου εχαρίσατε τα παιδιά σας. Αμήνα ειδούμεν, έχετε και σχολείων όπου να διαβάζουν, να μανθάνουν γράμματα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε Άγιε του Θεού. Τέτοια παιδιά αγράμματα μου εχαρίσετε. Τι τα θέλω, χάρισμά σας. Παιδιά ως αν τα γουρουνόπουλα να έχω, δεν το καταδέχομαι, διότι είμαι υπερήφανος, χάρισμά σας. Ως αν θέλετε, χαρίσατε μου και ένα σχολείο εδώ στην χώρα σας, να μανθάνουν τα παιδιά μας γράμματα, να εξεύρουν πού περιπατούνε και τότε να τα εύχομαι να ζήσουν, να προκόψουν». Ο άνθρωπος του Θεού, ο ευφυής, ο δραστήριος, ο φιλόθεος, φιλάνθρωπος, φιλάδελφος, φιλομαθής και φιλαλήθης, φτάνει να υποτιμά τον εαυτό του

να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να επιτύχει τον αγαθό σκοπό του. Γιατί όμως, άραγε αγαπητοί μου αδελφοί, ενδιαφέρεται τόσο πολύ ο Άγιος μας για τα σχολεία, ώστε να φτάνει να λέγει πως είναι καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείων ελληνικών παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς? Απαντά αμέσως ο ίδιος: διότι η βρύσης ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν. Το σχολείον ανοίγει τις εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια. Αν ίσως και δεν ήτανε σχολεία, που ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω? Τονίζει συνέχεια: από το σχολείον μανθάνομεν το καταδύναμιν. Τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλασης, τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείο μανθάνομεν τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι βάπτισμα, τι είναι το Άγιον Ευχέλαιον, ο Τίμιος Γάμος, τι είναι η ψυχή, τι είναι κορμή. Τα πάντα από το σχολείο τα μανθάνομεν, διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμενοι στο σκότος. Να γιατί αγαπά ο Άγιος μας τα σχολεία. Σήμερα διδάσκουν τα σχολεία αυτά? Είναι τα πρότυπα των παιδιών μας οι Άγιοι της πίστεώς μας και οι ήρωες της πατρίδος μας? Σε επιστολή του Άγιος προς τον αδελφό του Χρύσανθο τον ιεροδιδάσκαλο, λίγο πρώτου μαρτυρικού του τέλους, γράφει: έως 30 επαρχίες περιήλθων, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθησάντων σημείων. Για τον Άγιο Κοσμά κέντρο του σχολείου πρέπει να είναι ο Χριστός και η Ελλάδα. Με σαφήνεια στις καταπληκτικά ωραίες διδαχές του αναφέρει πως η μόρφωση πρέπει να κατευθύνεται στον Χριστό, στη χριστοποίηση του ανθρώπου. Ο Άγιος ήταν σφοδρά αντίθετος σε μια παιδεία δίχως Χριστό, δίχως Ελλάδα. Σε ένα σχολείο δηλαδή άθεο, άθρησκο, αντιχριστιανικό, παγκοσμιοποιημένο θα λέγαμε σήμερα, δίχως εικόνες και σημαία ελληνική, όπως διάφοροι όψιμοι, ψευδοδιανοούμενοι και ψευδοπροοδευτικοί θέλουν να επιβάλλουν σήμερα στην Αγιοτόκο και Ιεροτόκο πατρίδα μας. Ο προφήτης του γένους σε μία προφήτεια του ξεκάθαρα θα πει: το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους, εννοώντας το πνεύμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, του γαλλικού αθεϊσμού, που μάλλον παραποιημένο κι αυτό ήλθε στην πατρίδα μας από τους μόνιμα αληθωρίζοντες ευρωπαϊστές μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο διαφωτισμός, αδελφοί μου, βασιζόταν στον ψυχρό ορθολογισμό και μισούσε τις παραδόσεις των λαών. Θεοποιούσε τη λογική, καλλιεργούσε τη θρησκευτική αδιαφορία και ενώθευε την πατρογονική θρησκευτική παράδοση ευσέβεια και ευλάβεια του πιστού λαού μας. Ο διαφωτισμός ιδιαίτερα ενοχλείται από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των ανθρώπων. Επικροτεί τον επίγειο ευδαιμονισμό, την άνεση, ανάπαυση και την κοσμική σοφία. Σε αυτό το αλότριο πνεύμα από τον αγιοτρόφο ορθόδοξο πολιτισμό αντέδρασε στεναρά και δικαιολογημένα πρώτος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός με τα μεστά πλούσιας ορθοδόξου παραδόσεως κηρύγματά του. Μαζί του οι ιεροπρεπείς λεγόμενοι κολυβάδες, ακόλουθοι του γνήσια αναγεννητικού και αναμορφωτικού αγιορητικού κινήματος των παραδοσιακών κολυβάδων, των Αγίων Νικοδήμου του Αγιορείτου, Μακαρίου του Νοτορά, που εορτάζουμε φέτος 200 έτη από την κοίμησή του, και Αθανασίου του Παρίου.
Αργότερα θα προσθεθούν ο Παπουλάκος και ο Κοσμάς Φλαμιάτος με τα διακριτικά αντιδυτικά φλογερά τους κηρύγματα. Μόνιμη αγωνία του Αγίου τη δύσκολη εκείνη εποχή ήταν η υγιής μόρφωση των ελληνοπαίδων. Επέμενε και τόνιζε συνέχεια κάπως μονότονα. «Να κάμετε τρόπον εδώ εις την χώρα σας διασχολείων. Να βρείτε ένα διδάσκαλο να τον πληρώνετε να σας μανθάνει τα παιδιά σας. Ότι αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά. Και μη μόνο φροντίζετε να τους αφήνετε πλούτη και υποστατικά. Και μετά τον θάνατό σας να τα τρών και να τα πίνουν και να σας οπισολογούν. Καλύτερα να τα αφήσετε πτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα. Έτσι αρέγη του Θεού και έτσι να κάμετε δια να αξιωθείτε να πηγαίνετε μαζί με τα παιδιά σας εις τον παράδεισον ή στην κατοικία των αγγέλων και να συγχαίρεστε και να συνεφραίνεστε πάντοτε. Το ευρύ και θεϊκό αυτό πνεύμα του φωτισμένου διδάχου δημιουργεί, αδελφοί μου, ένα γνήσιο ελληνορθόδοξο διαφωτισμό. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον του αγέροχου αυτού ιερομονάχου για την απαραίτητη και καλή μόρφωση των κληρικών μας. Γνώριζε γιατί ήθελε μορφωμένο κλήρο. Οι ρασοφόροι υπήρξαν οι διακεκριμένοι διδάσκαλοι του γένους. Αυτοί που βαστούσαν και θα βαστούσαν το βάρος της διατηρήσεως ακέραιας της συνείδησης των υποδούλων. Δεν είναι θρύλος ούτε μύθος τα κρυφά σχολιά της τουρκοκρατίας. Αυτοί οι επώνυμοι και ανώνυμοι, αρχιμανδρίτες, πρωτοπαπάδες, ιερομόναχοι, μοναχοί, με τα τριμμένα ράσα, με το καλογερικό πείσμα, μέσα στη μακρά νύχτα βάσταξαν άσβεστη την καντήλα της ελληνικής παιδείας για να φωτίζονται τα σκλαβόπουλα. Έτσι απευθυνόμενος στους ιερείς τους λέγει οικετευτικά και παρακλητικά: «Σας συμβουλεύω, Άγιοι ιερείς, τώρα που έχετε καιρόν να καθίσετε να καταλάβετε, να καθίσετε να διαβάσετε δια να καταλάβετε παραμικρόν τι λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον. Ως αν έχετε τον τρόπον, όποιος παπάς ή κοσμικός θέλει να μάθει γράμματα ελληνικά, ας σηκωθεί απάνω να μου το υπεί να τον ευλογήσω και εγώ να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουνε». Μία διαφορετικά τροφοδοτούμενη πνευματικά νεολαία ήθελε ο Άγιος. Σήμερα που εν πολλής πλαστογραφείται η ιστορία μας, αποκόπτονται οι ρίζες του γένους μας, περιφρονείται η παράδοση δύο χιλιετιών, η πλούσια αυτή πολιτισμική μας κληρονομιά, επανέρχεται η νεοειδωλολατρία, ο παγανισμός, ο ηλισμός. Στα διδακτικά εγχειρίδια των μαθητών μας περνούν νέες ιδέες, νέα ήθη, μιας νέας εποχής, μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, δίχως σταυρό και σημαία. Ο Άγιος Κοσμάς αγωνίστηκε διαβίου για τη γνήσια ορθόδοξη παράδοση. Αποξενούμενοι από την παράδοσή μας, φτωχαίνουμε, αλωτριωνόμαστε, αποξενωνόμαστε από τις ρίζες μας και τελικά νεκρωνόμαστε. Ο Άγιος Κοσμάς πολύχρονα αγωνίστηκε πολύ. Όχι βέβαια για μια άοσμη και άχρωμη παιδεία των σχολαστικών λογοκρατών δασκάλων, μα για εκείνη που βλέπει τον άνθρωπο σαν τέκνο και εικόνα του Θεού και τον Έλληνα κάτω από τη δροσερή σκιά των αιωνοβίων δέντρων της μακραιονής του παραδόσεως. Ο ακάματος Άγιος συνεχίζει να επιμένει σε ένα λόγο του. «Η πίστη μας δεν εστερεώθη από αμαθείς Αγίους, αλλά από σοφούς και πεπαιδευμένους Αγίους, ή την εσχετας Αγίας Γραφάς ακριβώς μας εξήγησαν και δια θεοπνεύστων λόγων αρκούντος μας εφώτισαν, διότι πώς δύναται να διατηρηθεί αυλαβές το έθνος μας κατά την θρησκείαν και ελευθερίαν οπότε ο ιερός αυτού κλήρος αγνοεί κατά δυστυχίαν των Αγίων Γραφών την εξήγησιν ή της εστί το φως και η στερέωσης της πίστεως. Όταν ένας ποιμήν δεν γνωρίζει το θρεπτικόν χόρτον δια το ποιμνιόν του, δεν θεραπεύει τα τυχόντα πάθη του,
δεν προφυλάγει αυτά από άγρια θηρία και κλέπτας, πως είναι δυνατόν να διατηρηθεί δια πολλήν καιρών εκείνο το πίμνιον. Μέσα από την απλότητα που μπορούμε να πούμε μερικές φορές αγγίζει την απλοϊκότητα, το κήρυγμά του έχει βαθύ θεολογικό περιεχόμενο και πρακτική αξία και έχει απήχηση στις καρδιές των απλών και αγαπητών ακροατών του. Γνωρίζει ο Άγιος με τη χάρη του Θεού να κερδίζει τις καρδιές των πιστών και όχι με λογοτεχνικά τερτύπια, στόμφο, υπερβολές και απειλές, αλλά με την αλήθεια του Ευαγγελίου, τη σοφία των Αγίων Πατέρων, την ανυπόκριτη αγάπη του. Αποζημιώνονταν όλοι αυτοί οι πολλοί που άφηναν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τις εργασίες τους και κρέμονταν από το στόμα του και έτρεχαν από πίσω του. Ο Άγιος ανήλθε τα στάδια του αγιασμού. Καθάρθηκε, φωτίστηκε και θεώθηκε. Ο απαθής έγινε θεοειδής. Αυτός που σκέπτονταν μόνο τον Χριστό και μιλούσε μόνο για τον Χριστό, χαριτώθηκε τέλεια και το Άγιο Πνεύμα πυρπόλησε την καθαρή και ταπεινή του καρδιά και έβλεπε τα μακρινά και μέλλοντα ως τωρινά και παρόντα. Έγραφε στον αδελφό του λίγο πρώτου τέλους του. Τα κατ' εμέ δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να καταλάβω. Κανείς, αγαπητοί μου αδελφοί, Άγιος δεν πίστεψε ποτέ ότι ήταν Άγιος. Όλοι οι Άγιοι πίστευαν ότι είναι οι πρώτοι των αμαρτωλών. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος όταν άρχισε το κήρυγμά του έλεγε «Είμαι ο τελευταίος των πιστών». Και όταν το τελείωνε έλεγε «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Το ίδιο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Μόνο οι Άγιοι γνωρίζουν καλά τι σημαίνει αμαρτία. Τι σημαίνει να είσαι μακριά από τον Χριστό, αφού γνώρισαν τι σημαίνει να είσαι κοντά του. Αν ένας Άγιος πει ότι είναι Άγιος, πάβει να είναι Άγιος. Ο Άγιος Κοσμάς δεν μπορούσε και ο ίδιος να καταλάβει πως ενεργεί το χάρισμα εντός του, πιστεύοντας ακράδαντα στην αναξιότητά του. Ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε «Είμαι ένα ελάχιστο, ακάθαρτο, μόριο σκόνης». Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους, στο μέλλον ανθρώπων και τόπων, στο μέλλον του κόσμου, τις καταστροφές και ανακαλύψεις της επιστήμης. Δεν τις έλεγε για να τρομάζει και να φοβίζει, αλλά για να συνετίζει και να οδηγεί σε μετάνοιο. Τις ενέτασε στο κήρυγμά του και στην εσχατολογία της Εκκλησίας. Οι προφητείες αγαπήθηκαν και εκπληρώθηκαν. Έδινε ελπίδα και κουράγιο. Έδιωχνε τη θλίψη και την απογοήτευση. Η αγιότητά του ήταν εγγύηση πολλών στη βέβαιη εκπλήρωση του πόθου τους για ελευθερία που αναπτέρωνε το ηθικό των αγωνιστών του 1821, όπου κατά την ακριβή προρισή του ήλθε το ευλογημένο ποθούμενο η απελευθέρωση από τους Τούρκους. Η γνωστή προφητική ρίση του Αγίου Κοσμά, η οποία επαναλαμβάνεται από διαφόρους για διαφόρους λόγους. «Τον Πάπαν να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία της συμφοράς του κόσμου δια του πολέμου. Βρίσκει επαλήθευση και στους καιρούς μας, όπου είναι γνωστή πλέον η ανάμειξη της ισχυρής διπλωματίας του Βατικανού και στη Σερβία και στη Ρωσία, αλλά και της δόλειας Ουνίας στις Ορθόδοξες χώρες». Ο Άγιος Κοσμάς, αγαπητοί μου, δεν ήταν ένας φανατικός, ένας οπισθοδρομικός, αρτηριοσκληρωτικός, ανυποχώρητος, ένας φονταμενταλιστής, θα λέγαμε σήμερα, ένας στήρος αντιδυτικός. Αλλά γνώριζε πολύ καλά τι έλεγε και ήθελε να προστατεύσει τους πιστούς από την γνωστή παπική υποκρισία
και τον παρασυρμό σε αλότρια δόγματα. Είναι επίσης καταπληκτικές οι προφητείες του που προαγγέλουν διάφορα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης. Έλεγε ο Μακάριος, «Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μια κλωστή», εννοώντας το σύρμα του τηλέγραφου. «Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο σαν να είναι πλαγιανά δωμάτια», εννοώντας το τηλέφωνο. «Θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχει γρηγορότερα από το λαγό», εννοώντας τα οχήματα. «Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν. Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί», εννοώντας τα πολεμικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα. «Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει μέσα σε ένα κουτί και θα φωνάζει και τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια. Πικρή αλήθεια για τη φοβερή αλλά και λίαν αγαπητή σήμερα τηλεόραση». Ο προφήτης, διδάχος, ιεραπόστολος, φιλάνθρωπος και κήρυκας Άγιος Κοσμάς ήταν πάντα αληθινός, γνήσιος, ταπεινός και δίκαιος. Ήταν γνώστης της ακρίβειας, της παραδόσεως, των δογμάτων. Ήταν ρεαλιστής, μέτριος, ισόρροπος και σαφής. Δεν μιλούσε ποτέ μονάχα μεταφυσικά ή μόνο ακτιβιστικά κοινωνικά. Δεν ήταν ένας μανιχαϊστής, ένας πλατωνιστής, ένας τυπικός κοινωνικός εργάτης. Ήταν ένας αληθινός ορθόδοξος χριστιανός που ζούσε μέσα στις δυσκολίες του καιρού του και στις ανάγκες τις πολλές των ανθρώπων. Δεν απολυτοποιούσε όμως μονομερώς το κοινωνικό έργο σε βάρος του λειτουργικού, λυτρωτικού και εσχατολογικού στοιχείου της Εκκλησίας μας. Δεν επέμενε σε δογματισμούς και τυπικότητες και νοσηρές τυπολατρίες, ούτε σε εγκόσμιες κοινωνικές διαστάσεις που μετατρέπουν, αδελφοί μου αγαπητοί, τον χριστιανισμό σε εκείνον τον φοβερά άσχημο ηθικισμό και τον επικίνδυνο ευσεβισμό. Ο Άγιος Κοσμάς, ο αγιορείτης μοναχός, ο ευαγγελικός άνθρωπος, ο συγκινημένος φιλάνθρωπος και φιλάδελφος και φιλότεκνος διδάχος, παντού και πάντοτε άφοβα μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη, για την ισότητα των δύο φύλων, την αγάπη στη φύση, τη λατρεία στην παιδεία, την πρόσληψη του απαραίτητου και την απόρριψη του περιτού, εισάγοντας τον κόσμο στο απαραίτητο ασκητικομαρτυρικό φρόνημα της Εκκλησίας μας. Η ίδρυση σχολείων, η βοήθεια των φτωχών, η μέρημνα για τους αναξιοπαθούντες ήταν μόνιμη του φροντίδα. Πολέμησε τη ληστεία, την οκνηρία, την απληστία, την απάτη, την αδικία και κάθε κακία. Υποστήριξε την αρχία της Κυριακής, την ιερότητα του γάμου, την εγκράτεια του βίου, τη συλλογικότητα, την ομοφροσύνη, τον αλληλοσεβασμό και τη χριστιανική αγάπη. Ο Πατροκοσμάς μιλούσε πάντα για αγάπη προς Θεό και άνθρωπο, αφού η χριστιανική αγάπη δεν μπορεί ποτέ να είναι μονοδιάστατη, αλλά είναι πάντα διφυής. Έλεγε χαρακτηριστικά, και επιτρέψτε μου αγαπητοί μου να πω, προσέξτε το. «Χίλιες χιλιάδες καλά να κάμωμεν, αδελφοί μου, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και το αίμα μας να χύσομεν δια την αγάπη του Χριστού μας, αν ίσως και δεν έχομεν αυτές τις δύο αγάπες, αλλά μίσος και έχθρανη στους αδελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά όπου κάμαμεν του διαβόλου είναι και εις κόλασιν πηγαίνομεν». Και άλλοτε πάλι έλεγε πως ο Θεός έχει πολλά ονόματα, αλλά όμως
Το Κύριον όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, αν ίσως και θέλουμε να περάσουμε και εδώ καλά, να πηγαίνουμε και εις τον Παράδεισον και να λέγουμε τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπες. Αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχουμε αυτές τις δύο αγάπες. Παραφύσιν είναι να μην τες έχουμε. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να απετάει στον αέρα, έτσι και εμείς, αδελφοί μου, χρειαζόμαστε αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές τις δύο αγάπες είναι αδύνατον να σωθούμε. Αγάπη προς Θεό και άνθρωπο ακόμη σημαίνει φιλοθεία και φιλανθρωπία, αφιλοχρηματία και αγαθοεργία. Φέρνει για παράδειγμα τον εαυτό του. «Εδόξασα», λέγει, «και δοξάζω χιλιάδες φορές τον Χριστόν μου, όπου με εφύλαξεν από ετούτο το πάθος της φιλαργυρίας. Και τώρα με τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του εσταυρωμένου και Θεού, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε κασέλα». Σακούλα είναι το πρωτοφόλι, κασέλα του σοβροφυλάκια. «Μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμη παρακαλώ τον Κυριόν μου, μέχρι τέλους της ζωής μου να με αξιώσει, να μην αποκτήσω σακούλα. Διότι, ως αν κάμω αρχή να παίρνω άσπρα χρήματα, ευθύς έχασα τους αδελφούς μου και δεν μπορώ και τα δύο, ή των Θεών ή των διάβολων». Ο Άγιος θέλει τους χριστιανούς αποδεσμευμένους από την ύλη, το χρήμα και τα γήινα, και ένας άριστος τρόπος είναι η ελεημοσύνη. Τι ωραία, αληθινά και καθαρά τα λέγει ο Άγιος. «Μας εχάρισεν ο Θεός των πλούτων. Έχομεν χρέος να τρώγουμεν και να πίνομεν το αρκετόν μας, τα ρουχαλάκια μας τα αρκετά και τα επίλοιπα, να ανταξοδιάζομεν εις τους φτωχούς δια την ψυχήν μας. Και δεν μας έδωκεν ο Θεός των πλούτων δια να πολυτρώγομεν και να κάνομεν πολύτιμα φορέματα και παλάτια υψηλά, να χορεύουν τα ποντίκια αύριο και οι πτωχοί να αποθαίνουν από την πείναν». Αυτό είναι το χρέος μας, αδελφοί μου. Έτσι το εξεύρετε. Από την σήμερον και ύστερα, έτσι να κάμνετε αν θέλετε να σωθείτε. Η προσωπική τίμια και καθημερινή εργασία είναι ευλογημένη και πρέπουσα, έλεγε ο Άγιος. «Να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές όσοι ζείτε και βγάνετε το ψωμί σας με τον κόπον σας, με τον ιδρώτα σας, διότι εκείνο το ψωμί είναι ευλογημένο. Και αν θέλεις, δώσε κομμάτι από εκείνο το ψωμί του πτωχού με το οποίο αγοράζεις τον Παράδεισον». Έτσι ο Άγιος καταργεί την πλουτοκρατία, τον σοσιαλισμό, τον καπιταλισμό, τον ατομισμό, την ανισότητα και την άγρια μοναξιά. Λέγει αλλού: «Να αγαπάς τα πτωχά παιδιά καλύτερα από τα ειδικά σου. Είδε και να ζητείς πως να δίνεις του παιδιού σου να τρώγει και να πίνει καλά, να έχει εύμορφα φορέματα και για εκείνο το φτωχό να μη σε μέλει. Αύριο βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και καίγεται η καρδιά σου». Άριστος παιδαγωγός ο Άγιος όταν μιλά για τη χριστιανική οικογένεια, την ανατροφή των παιδιών, το παράδειγμα των γονέων που παρομοιάζει ωραία με δέντρο. «Ένα δέντρο», λέγει, «ως αν το κόψεις ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά. Αμοιος αν ποτίζεις την ρίζαν, στέκονται δροσερά τα κλονάρια. Ομοίως ίστενε και οι γονείς ως αν το δέντρο. Και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, όπου ίστενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας. Ως αν ξεραίνεστε οι γονείς με τις αμαρτίες, θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας και σας βάνει στην κόλαση μαζί τους». Είναι μια μιλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να κατηγορήσουμε, τη μιλιά ή τα μήλα?
τη μηλιά. Λοιπόν, κάνετε καλά εσείς οι γονείς, όπου είστε η μηλιά, να γίνονται και τα μήλα γλυκά. Στο θέμα της αγωγής των παιδιών, δίκαια θεωρεί ο Άγιος μας σημαντικό το ρόλο της μητέρας. Λέγει, πάλιν εσύ γυναίκα, έχεις περισσότερον χρέος από τον άντρα να ανατρέφεις τα παιδιά σου και να τα νουθετάσεις τα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώνεται το ταχύ από τον ύπνον και ευθύς σου γυρεύει ψωμί, εσύ μη του δώσεις. Αλέ παρέτο και πήγαινε το εις την εικόνα του Χριστού και υπέ του. Εγώ παιδί μου ψωμί δεν έχω. Ο Χριστός μας έχει. Έλα κάμε το σταυρό σου να τον προσκυνήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει. Και έτσι συνηθίζει το παιδί από μικρόν εις το καλόν. Και να το παίρνεις εις την εκκλησία και να το ορμηνεύεις να κάνει σωστά τον σταυρό του. Ο Άγιος των Σκλάβων, ο Μέγας Διδάχος του Γένους, ο δυναμικός Εθναπόστολος, δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ένας ειδικευμένος επιστήμονας, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός. Είναι αληθινός πατέρας, γνήσιος ποιμένας, καθαρός άνθρωπος που την ορθή κοινωνικοποίηση θεωρεί και διδάσκει πως φέρνει η χριστοποίηση και εκκλησιοποίηση του κόσμου. Καλούμεθα να μαθητεύσουμε όλη τη διδασκαλία του που βασίζεται στην ορθόδοξη παράδοση και δεν πρόκειται για μια στήρα παρελθοντολογία αλλά για εμπνευσμένη και δοκιμασμένη επιστροφή στις στέρεες ρίζες που θα τροφοδοτήσουν με βαθύ νόημα την τραυματισμένη νεοελληνική ταυτότητα για μια γόνιμη διάρκεια και πρόοδο. Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε στο Κολικόντεσι της Βορείου Υπήρου στις 24 Αυγούστου του 1799. Το τίμιο λείψανό του, ο τάφος του και το μισοερυπωμένο μοναστήρι του μας θυμίζουν το δικό μας χρέος, την προσωπική οφειλή, το απαραίτητο κόστος για τη διαφύλαξη της παραδόσεώς μας, της αυτοσυνειδησεώς μας, της αυτοσυνειδησίας μας, της ιδιαιτερότητός μας, της πίστης μας, της λαλιάς μας, ώστε να μην αλεστούμε στις μιλόπετρες της παγκοσμιοποίησης και γίνουμε κι εμείς αδελφοί μου ένας λαός, αν δεν έχουμε γίνει, με θεοποιημένο το χρήμα, προσκυνούμενοι συνεχώς τη σάρκα, λατρευόμενοι υπερβολικά τη δόξα. Ένας λαός δηλαδή ουδέτερος, άχρωμος, άοσμος, κοσμοπολίτικος, δίχως τίποτε το ιδιαίτερο, το ωραίο, το ιδανικό, που μόνο θα μοιάζουμε με τους άλλους και σε τίποτε δεν θα διαφέρει. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός συνεχίζει να είναι επίκαιρος, απευθυνόμενος στους σύγχρονους σκλαβωμένους, όχι στους Τούρκους, αλλά στα κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, τον Αθωνίτη, δαιμονοκίνητα και φοβερά πάθη που δεν κάνουν τον νεοέλληνα να χαίρεται την ελευθερία και κυνηγώντας συνεχώς και μανιωδώς τον ευδαιμονισμό και την άνεση ταλαιπωρείται πικρά από την πλεονεξία, την υποκρισία, την ειδονοθυρία και την κρεπάλη. Δεν θέλει ο νεοέλληνας να κοπιάσει πολύ, να περιοριστεί, να εγκρατευθεί, να αγωνιστεί προς παθοκτονία και ρετοσυγκομιδή. Ακόμη και οι χριστιανοί μας θέλουν επίμονα ένα μόνιμα ασταύρωτο το χριστιανισμό. Είπαμε πως όπου πήγαινε ο Άγιος έστεινε και άφηνε ένα σταυρό και έλεγε «Τώρα που φεύγω, σας αφήκα το σταυρό του Κυρίου μας, ώστε να περνάτε, να τον βλέπετε και να τον προσκυνάτε». Ο σταυρός του Κυρίου μας είναι σύμβολο χώμα, αγώνα σταυρώσεως αλλά και αναστάσεως. Τώρα η πατρίδα μας είναι σταυρωμένη, μα με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού γρήγορα θα αναστηθεί και θα πετάξει από πάνω της την ταφόπετρα της σκλαβιάς. Όλα μα όλα τα κηρύγματα του Αγίου Κοσμά είναι στη σκιά τη δροσοβόλο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Πολλές φορές τέλειωνε τα κηρύγματά του λέγοντας
Να το γνωρίσετε αυτό, αδελφοί μου, και όποιος κάμνει το σταυρό του ποτέ δεν έχει ζημία. Αλλά τον φυλάγει από κάθε λογής φαρμακερό πράγμα και από κάθε δαιμονική πείραξη. Τον σταυρό χρησιμοποιούσε για τις ασθένειες νουθετώντες. Κρατάτε τον τίμιο σταυρό στα χέρια σας και όταν βλέπετε άρρωστο από ψυχική ασθένεια να τον σταυρώνετε και να λέτε με πίστη: «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, λέησε και ίασε ημάς τους αμαρτωλούς». Σήμερα εμείς οι πολύ σοφοί αφήσαμε τελείως το σταυρό και την υπομονή στην προσευχή και την ταπεινή παραδοχή της αμαρτωλότητός μας, και λόγω των πολλών ψυχικών νοσημάτων που βέβαια και βασικά υπάρχουν από εγωισμό και υπερηφάνεια και τρέχουν οι πολλοί στους ψυχίατρους και τους ψυχολόγους που τους γεμίζουν φούχτες ψυχοφάρμακα. Σήμερα δυστυχώς ξεκρέμασαν οι άνθρωποι από το στήθος τους τον τίμιο σταυρό του Χριστού και τον αντικατέστησαν με διάφορα αντίθεα σχήματα και σήματα. Οι νέοι μας φορούν αλυσίδες και κρίκους σαν σκλάβοι και δούλοι ενός αλότριου Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ήταν σταυροφόρος, σταυρωμένος για τον Χριστό. Δεν ήταν τυχαίος, ήταν θαραλέος, ενθουσιώδης, ακάματος και σπουδαίος. Πολλοί τον αγάπησαν, τον θαύμασαν, τον ευγνωμονούν. Υπήρξαν και εχθροί, Εβραίοι και Τούρκοι, ακόμη και Έλληνες πλούσιοι, που τους χάλαγε τα υπεροχικά και πλεονεκτικά του σχέδια, που τους προκαλούσε και προσκαλούσε σε μια άλλη ζωή. Ποια ζωή? Τη ζωή της προσφοράς, της θυσίας, της φιλανθρωπίας, της θυσιαστικής αγάπης. Μερικοί τον παρεξήγησαν, άλλοι τον παρερμήνευσαν. Τον πέρασαν για κοινωνικό επαναστάτη, για εθνικιστή, για ρατσιστή, για κυνηγό των Κοζαμπάσιδων, για φιλελεύθερο δημοτικιστή. Ο Άγιος Κοσμάς ήταν αυτός που ήταν. Πνευματοφόρος διδάσκαλος, Θεοκήρυξ άμεμπτος, άνθρωπος του Θεού όσιος. Η συμπίκνωση του κηρύγματός του, η τοκίκνιο άσμα του Μεγάλου Αγίου, νομίζουμε ή θα μπορούσαμε να πούμε, κλείνει στους παρακάτω λόγους του. Αδελφοί μου, τούτο σας λέγω και παραγγέλω. Καν ο ουρανός κατεβεί κάτω, καν η γη να ανεβεί επάνω, καν ο κόσμος όλος χαλάσει, καθώς μέλει να χαλάσει, σήμερον, αύριον, να μη σας μέλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το κάψουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας μέλει, δώσατε τα, δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δυο να τα φυλάτετε, να μην τα χάσετε. Τα λόγια αυτά, μαζί με τα δάκρυα των προσευχών του, τους ιδρώτες των κοπιαστικών περιοδιών του, σε βουνά, νησιά και κάμπους, και τέλος τα μαρτυρικά του αίματα πότισαν τις σκλαβωμένες ψυχές, θέργεψαν τη ρωμιοσύνη, συνεχίζουν να συγκινούν το γένος. 230 έτη από τη μαρτυρική του θανή και η μνήμη του είναι ζωντανή για όσους φυσικά θέλουν και την νοσταλγούν. Στις αρχές του 20ου αιώνα, μαθητές της Υπήρου έλεγαν κάθε πρωί στο σχολείο τους αυτή την προσευχή: «Έφεξε το φως, προσκυνούμε το Χριστό και τον Τίμιο Σταυρό και τον Άγιο Κοσμά που παιδεύτηκε για μας, να βοηθά το δάσκαλό μας και τον οίκο του πατρός μας». Ο Άγιος Κοσμάς δεν ζήτησε ιστεροφημία, δεν έγραψε βιβλία, μόνο μίλησε. Μίλησε πολύ, μίλησε ωραία. Είπε τα πρέποντα, τα χρειαζούμενα, τα ωφέλιμα. Δεν ήταν φιλόσοφος και κοινωνιολόγος. Ήταν ένας αγιορείτης που έπασχε για τη σωτηρία του γένους, για τη λύτρωση των αγαπητών αδελφών του.
Ο Άγιος Κοσμάς δεν ήταν διαφωτιστής με την έννοια που δίνουν στον όρο οι ψευδοδιαφωτιστές των φράγκικων, δηλαδή κακέκτυπων. Ήταν Απόστολος του Χριστού και πιο συγκεκριμένα της δούλης Ορθόδοξης Ανατολής. Πράγματι, ο λόγος του Αγίου μας έχει μία διαχρονικότητα όπως των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι λόγος Άγιος και συνάμα βιωματικός, εγκάρδιος, χαριτωμένος. Μεταδίδει χάρη, αλήθεια, πίστη και αρετή. Η θεολογία του είναι δικαιολογημένα εκλαϊκευτική, ομολογιακή και απολογητική. Η αλήθεια της πίστης εφαρμόζεται στην καθημερινή ζωή και απαντά στα πολλά και διάφορα ηθικοκοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων. Να πως απαντά κέρια και εύστοχα ο εμπειρικός αυτός και άξιος θεολόγος, και επιτρέψτε μου να ξαναπώ, προσέξτε το. Είναι κι άλλος τρόπος να καταλάβετε δια την Παναγία Τριάδα. Πώς? Να εξομολογηθείτε παστρικά και καλά. Να μεταλάβετε τα άχραντα μυστήρια με φόβον, με τρόμον και με ευλάβιαν, και τότες να σας φωτίσει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε, διότι με διδασκαλίαν δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η αλήθεια της θεολογίας μας. Το εμπειρικό βίωμα να συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έτσι συχνά τονίζει πως ο κάθε χριστιανός χρειάζεται δύο φτερούγες για να πετάξει και να φτάσει στον παράδεισο. Την αγάπη και την ταπείνωση. Την απαραίτητη προς τον Θεό αγάπη συνδυάζει, όπως είπαμε, πάντοτε με την προς τον πλησίον, την οποία δίκαια θεωρεί ως τιμιωτέρα από όλο τον κόσμο. Κηρύττει αδιάκοπα ο μακάριος κήρυκας της αγάπης. Με λέγει ο Χριστός μου, να ζητήσεις τους αδελφούς σου και τις αδελφές σου να δεθείτε με την αγάπην, να σας βάλω εις τον παράδεισον να χαίρεστε πάντοτε και να μη σας βάλω εις την κόλαση να καίεστε πάντοτε. Διευκρινίζει μάλιστα πως κάνει λόγο μόνο για την αληθινή αγάπη του Χριστού και όχι την ψύκικη και ψεύτικη, για την ευέβαιη αλήθεια πως με ψεύτικην αγάπην δεν πηγαίνομεν εις τον παράδεισον. Πράξη αγάπης θεωρεί ο Άγιος την εξομολόγηση, που γίνεται με διάθεση εγκάρδια συγχωρήσεως των εχθρών. Ο ανεξομολόγητος, τονίζει διδακτικά, είναι όμοιος με έναν αβάπτιστον και είναι αδύνατο να σωθεί. Βασικά όλο του το κήρυγμα είναι μια προτροπή μετανοίας. Αυτό είναι και το κύριο περιεχόμενο του Ορθοδόξου Κηρύγματος. Δεν είναι, όπως εκτρέπεται σήμερα, το κήρυγμα έκθεση ωραίων ιδεών, ένας ακόμη σχολιασμός της φθηνής και πολύ σύντομα παρερχόμενης επικαιρότητος, καθημερινότητος και φθαρτότητος, μία λογοτεχνική ανάλυση των γεγονότων, μία επίδειξη γνώσεων και μάλιστα με στόμφο και βερμπαλισμό, με πλούσιο και δύσκολο λεξιλόγιο. Ο Άγιος προτρέπει συνεχώς τους ακροατές του να μετανοούν, να πράττουν έργα αγάπης, να είναι έτοιμοι για τον θάνατο, να συνδέονται με την αγάπη, αφού είναι ένα σώμα εν Χριστώ και έχουν κοινό στόχο, σκοπό και ελπίδα. Η ένθεη ζωή και διδαχή του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού αποπνέει την ευωδία της χάρης και της αλήθειας της Ορθόδοξης Παράδοσης και Ζωής, που αποτελεί δυνατή εμπειρία και βαθιά γνώση αδιάσπαστης και αδιαχώριστης πίστης και ζωής. Την πίστη του Άγιος φανέρωσε με το μαρτύριό του. Η παρουσία, η προσφορά, η δράση και η θυσία του αποτελούν ευλογία, ενίσχυση του λαού, σημαντικό σταθμό του νέου ελληνισμού, πλούτο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η μαρτυρία και το μαρτύριό του ανανεώνει, ανακαινίζει και αναγεννά την πίστη και τη ζωή όλων στις στέρεες βάσεις
της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μιλά ο Άγιος με την καρδιά του, μοιράζει την καρδιά του, ζει το Ευαγγέλιο, δεν βαστά τίποτε για τον εαυτό του. Λέγει, μη φοβάστε καθόλου, είμαι μαζί σας, είμαι ελάχιστος και αδύνατος. Δεν είμαι ικανός, όχι να σας διδάξω, αλλά ούτε να φιλήσω τα ποδάρια σας. Είστε βαφτισμένοι, μυρωμένοι και ο καθένας σας είναι μεγαλύτερος από όλον τον κόσμο. Και εγώ σας μιλώ σαν αδελφός, όχι σαν δάσκαλος. Η δουλειά η δική μου είναι δική σας, είναι της πίστεώς μας, του γένους μας. Δεν ζητώ χρήματα, σκούμπουρα, κουρνιαχτό και ράχνη, με λέγει ο Χριστός, να ζητήσεις ένα πράγμα που είναι τιμιότερο από όλον τον κόσμο. Δεν κάνει το δάσκαλο, είναι δάσκαλος. Και όπως λέγει ο γέροντας Βασίλειος ο Ιβυρίτης, ο Άγιος Κοσμάς ζει. Υπνώτη αγρύπνος στην καρδιά του λαού. Ο λαός ο πάλι βασανισμένος, περιπεγμένος, κουρασμένος. Περιμένει τον Κοσμά τον ετωλό να του δώσει τα παιδιά του για να τα ευλογήσει, να τα αγιάσει, να τα βάλει στα σχολεία του, να τους δώσει την αγωγή του, να τα κάνει νέους κοσμάδες, να χαρούν τούτη τη ζωή και την άλλη και να τους αποκαλύψει πως τούτη είναι ενωμένη με τη χάρη της άλλης. Τα παιδιά του λαού, τα βασανισμένα, τα λιμότοντα, που γίνεται τόση προσπάθεια από τόσους να ξεβαφτιστούν, να ξεμυρωθούν, να ξεχάσουν αυτό που είναι, δηλαδή να καταστραφούν. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, με την ελπίδα ότι δεν σας κούρασα και την ευχαριστία για την εδώ προσέλευσή σας, η ευχή και η πρεσβεία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού ας μας συνοδεύει πάντοτε. Την έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ο βίος, ο λόγος και το έργο του ας μας συνετίζει και εμπνέει υπό το φως του γλυκύτατου σταυροναστιθέντος Χριστού. Αμήν.

Μηνύματα από τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού ήταν το θέμα της ομιλίας του πατρός Μωυσή του Αγιορείτου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσαν οι φίλοι του Αγίου Όρους Καβάλας.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλε άσμε τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήση καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι με το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία νοδό η πορευόμενη ενώμου Κυρίου. Μακάρι η εξερευνών.

0: εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εμπαντή πλούτων. Εν το συντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, εμή με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σωνηδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη

0: Φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτο η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινος ασκώσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτο σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετησάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα Ανάξιος δε πάλι να νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης τη λήψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνεκ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Ή να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα ενδοξάτε και εξαίσθη αόνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάποψην της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνεται και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νίξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσουσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον.
3: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλ' επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: παραδόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν σου φιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους ηχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπιων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδησε καθήλτες εκεισές ημών πανήμτη Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ορονώθην την νίκην, διότι έδεκε στο Θεό μόνη ευλογία.

0: Ελεήσαντα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα.

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληκτήθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ο και εσύ τώρα αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κυρία δηληπτρομή, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνεπιθυμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου σου τρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ού και εστινίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και εστερήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερίδαν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλοιπώρησε και κατά κάθε νέο τέλους όλη την ημένα της και τροπάζουν απορριβόμην. Ότι εψώε μου εμπλήσθηνε εμπεγμάτων και ουκέσθην ίεσθην στη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαραντίες μου ίγγισαν και έστησαν και ίγγιστά μου από μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλης αματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος σήκω φως ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, λύπησα, σοι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύν επόδες μου επέμε εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επέρ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών, ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις από μου, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις από μου, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτα κύρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος ελπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σημάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται εις χείρας ρομφαίας, με δίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην με το κατακφαινόν των εισλάκων
εγνήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέρνοντας εν τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτή έτσι σχερός απόστησαν. Έθεν το με ελάγοντα το τάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Έπε με επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επε με. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προς Κύριε όλη την ημέρα να διεπέτασα προς τα σκύρες μου. Μη της νεκρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρο όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου πλήνων το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθής την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιον ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίγμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέκουσιν αντολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλεος σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον.
Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις σε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου νυκτριμός σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως άντε και αιτήσει ψηλόγη σου κυνικήσει εν το κρίνες θέσαι. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμει η μήτρη μου. Ιδουγάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ιδελωσάσμη. Ραντίσμε εσόπ και καθαριστήσομε, πλυνίσμε και υπέρχειον αλευκανθίσομε. Ακουτίσμε αγαλίαση και προσύνην, αγαλιάστονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και σε πίσω επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έντο καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου σου.

0: Αμήν. Το Παύλου δειχθεί συνόμιλος Απόστολε, εν τούτο ημίν το λόγον προκατήγγυλας της εν Θεού χάριτος, μισθολέκτατη τε μακάριε. Δια τούτο βόμεση, μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
1: Μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
0: Τον επηγής οφθέντα σωτήρα καταγγείλας εν κόσμο, της αυτού αψευδούς θεότητος, εκκριμάτισας φίλος οικείος και κληρονόμος, όθεν πίστη προσπίπτων σε οικετεύω, όπως τες εσυκεσίες παράσχεις μη άφησιν, διώκουν την αχλιώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν ένδοξε, το επαξίως ημίσεσαι και βοάνσια πάυστος Απόστολε, μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.

25η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γορτίνης της κατά Κρήτην, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της επανόδου του Λειψάνου, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών, Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Θες των Αγίων σου πρεσβείας ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το

0: Ημάς ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά εσύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη να μαρτυτούς φυλακτηνή ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συδόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσομεν την νεοθυνή δέης νημό το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, τη καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, τα έσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενώ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, τη καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τον οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Παύλος δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβη ανεπελπίδης ζωής αιωνίου, είναι επιγγείλατο αψεύδης Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε καιρής ειδής των λόγων αυτού εν κηρύγματι, ο επιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών.

τούτου χάριν κατέλειπον σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διέταξαμιν. Ταύτα λάλη και παρεκάλη και έλεγχε με τα πάσης επιταγής, μη δίσου περιφρονήτω. Υπομίμνης και αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεσθε, πειθαρχήν προς πάνεργων αγαθών, ετοίμους είναι μηδέν απλασφημήν, αμάχους είναι επίκης, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους. Όταν πέμψω αρτεμάν προς αιτυχικών, σπούδασον έλθει

0: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκια στους νημάς.
0: Την ιδιωτέρων των Χερουβήμ και δόξωτεραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμού μου Άγιαστου Μετρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επορανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και παπαστο Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφίων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξων και σε Αποστόλων Λιδία τη Φιλιππισία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ Κιάννη, των Αγίων δόξων Αποστόλων, Βαρθολομαίου και Τίτου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Ελέησι εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, άλλη μια μέρα ο ιστορικός μας τηλέγραφος είναι κοντά σας για να σας ενημερώσει.
1: Αυγούστου 325. Λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συγκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Νίκαια της Μικράς Ασίας και καταδικάστηκε ο Άριος και η αίρεσή του που υποστήριζε ότι ο Χριστός δεν ήταν αληθινά ίσος με τον Πατέρα αλλά δημιούργημα του Πατέρα. Τότε συνετάχθη και το σύμβολο της πίστεως.
0: Αυγούστου 1530. Γεννιέται ο τσάρος Ιβάν ο Τέταρτος, ο Τρομερός. Ανακηρύχθηκε ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας το 1547. Με σκληρά μέτρα κατά των αντιπάλων του, κατάφερε να στηρίξει την εξουσία του, να ενώσει και να μεγαλώσει το κράτος του. Το 1556 τυπώθηκε στη Μόσχα στο πρώτο τυπογραφείο της το Ευαγγέλιο. Ανακήρυξε τη Ρωσική Εκκλησία αυτοκέφαλη και η Ρωσική Πρωτεύουσα έγινε το Σταυροδρόμι των Πολιτισμών.
1: 25 Αυγούστου 1718. Εγγενιάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η νεόχτιστη πόλη από τους Γάλλους και της δόθηκε το όνομα Νέα Ορλεάνη προς τιμήν του Γάλλου Δούκα της Ορλεάνης.
0: 25 Αυγούστου 1821. Περηφανής νίκη των Ελλήνων στα βασιλικά της Λοκρίδος. Οι Έλληνες κατέστρεψαν τη στρατιά του Μπαϊράμ Πασά, σκοτώθηκαν 1.200 Τούρκοι, 1.500 τραυματίστηκαν, 220 εχμαλωτίστηκαν, 800 άλογα και 18 σημαίες ήταν τα λάφυρα. Οι Έλληνες είχαν 42 νεκρούς και 35 τραυματίες.
1: 25 Αυγούστου 1825. Η Ουρουγουάη της Νοτιού Αμερικής αποκτά την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: 25 Αυγούστου 1830. Στο συνέδριο της Βιέννης είχε αποφασιστεί η ένωση του Βελγίου με την Ολλανδία. Η απόφαση δεν έγινε δεκτή από το βελγικό λαό, ο οποίος σαν σήμερα κηρύττει επανάσταση για ανεξαρτησία.
1: 25 Αυγούστου 1898. Στην Κωνσταντινούπολη ο τουρκικός όχλος με παρότρινση των τουρκικών αρχών προέβη σε πρωτοφανείς φαγές αμάχων χριστιανών.
0: 25 Αυγούστου 1900. Πεθαίνει ο γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε, γιος πάστορα, ευφυής, σε ηλικία 25 χρόνων γίνεται καθηγητής της κλασικής φιλολογίας. Πίστευε στον υπεράνθρωπο και διακήρυτε το θάνατο του Θεού. Για τον Νίτσε η ηθική ήταν εμπόδιο για την πρόοδο των ισχυρών.
1: 25 Αυγούστου 1944. Απελευθέρωση του Παρισιού από τους Γερμανούς. Η εκούσια παράδοση του Γερμανού διοικητή Τσόλτιτς στους συμμάχους ανοίγει το δρόμο της απελευθέρωσης.
0: 25 Αυγούστου 1945. Αγαπητοί μας φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 Αυγούστου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο.

Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά την επάνωδο του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γόρτινος Κρήτης και μαθητού του Αποστόλου Παύλου, την μνήμη των Αγίων Πατέρων Επιφανίου Ιωάννου και Μινά Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Μελετώντας το βιβλίο των πράξεων στην Καινή Διαθήκη και τα συναξάρια των Αποστόλων, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε τους σκόπους και τις θυσίες στις οποίες υπευλήθησαν, τις θλίψεις που υπέμειναν και τους διωγμούς που αντιμετώπισαν για το έργο της διαδόσεως της Ευαγγελικής Αληθείας. Έργο ασύλληπτο σε έκταση και αποτελέσματα. Έργο που ανθρωπίνως ήταν αδύνατο να συντελεστεί. Βεβαίως το αποστολικό έργο είναι πρώτα και κυρίως έργο Θεού. Για την πραγματοποίησή του όμως ο Χριστός χρησιμοποίησε ανθρώπους και μάλιστα αγραμμάτους και απλοϊκούς. Επέλεξε τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενημένα και σε αυτούς τους ασήμους και ταπεινούς ανέθεσε το μεγαλύτερο έργο, την υψηλότερη αποστολή, να σώσουν τον κόσμο με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και στο έργο αυτό οι Απόστολοι κατέθεσαν όλα όσα είχαν, την ολοπρόθυμη υπακοή τους και την πίστη τους, την αγάπη και την αυταπάρνησή τους και όλο τον εαυτό τους, τέλος και το αίμα τους. Και όταν στο αποστολικό έργο κλήθηκε και ο Απόστολος Παύλος, τότε διευρύνθηκαν οι ορίζοντες του έργου αυτού, διότι ο Θεός άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας και στα έθνη. Τόσο ο Παύλος είχε συνείδηση της αποστολής του, ώστε έγραφε «Ούκα πέστη λέμε ο Θεός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε», και τόσο υπετάσσετο στο θέλημα του Θεού, ώστε να λέει «Εάν γάρ ευαγγελίζομαι, ουκέ έστιμη κάφημα, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουέ δε μη έστιν, εάν μη ευαγγελίζομαι». Εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο, τούτο δεν μου δίνει το δικαίωμα να καυχαίμαι, διότι είναι υποχρέωσης και ανάγκη για μένα το κήρυγμα. Αλίμονό μου εάν δεν κηρύττω. Έτσι, κατά τρόπο δυναμικό, μπήκε ο Απόστολος Παύλος στην ανοιχτή πόρτα των εθνών και κήρυξε. Τα αποτελέσματα θαυμαστά, η καρποφορία πλούσια. Δεν σκεφτόταν οδηπορίες, δεν υπέστελε την σημαία του αγώνος μπροστά στους κινδύνους. Δεν παρητήτω για χάρη των διωγμών. Μπροστά του έβλεπε μόνο το έργο που του ανατέθηκε. Όλος ο κόσμος ιεραποστολικός αγρός για τον Απόστολο Παύλο. Αγρός που τον καλλιεργούσε με όποιες συνθήκες και με όλες του τις δυνάμεις και του προσέφερε γρήγορα ευλογημένη συγκομιδή. Τους συνεργάτες του στο έργο το αποστολικό. Ένας τέτοιος καρπός, ένας τέτοιος συνεργάτης του στάθηκε και ο Απόστολος Τίτος που τη μνήμη του τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Ο Τίτος ήταν ιδωρολάτρης από την Αντιόχεια, ελληνικής μάλλον καταγωγής. Στην πόλη του είχε την ιδιαίτερη ευλογία να ακούσει και να γνωρίσει τον Απόστολο Παύλο, που κήρυτε εκεί μαζί με τον Βαρνάβα. Σκύρτησε η καρδιά του μπροστά στην αλήθεια που άκουσε και την φύτεψε βαθιά μέσα του. Πίστεψε και βαπτίστηκε. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος ήταν τόσο φανερή στην ζωή του, ώστε ο Απόστολος των Εθνών το θεώρησε ως απόδειξη ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν κάνει διακρίσεις, αλλά επισκιάζει και ανακαινίζει όχι μόνο τους χριστιανούς που προέρχονται από τις τάξεις των Ιουδαίων, αλλά και τους προερχομένους από τα έθνη. Και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για να πάρουν μέρος στην Αποστολική Σύνοδο, πήραν μαζί τους και τον Τίτο. Για να μπορεί ο Παύλος με την παρουσία του να κηρύξει την ελευθερία και την αποδέσμευση από τις τυπικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Ο Τίτος ήταν ιδιαιτέρως αφοσιωμένος.

Υιωμένος τον Απόστολο Παύλο ως Απόστολο του Χριστού. Η υπακοή του, η αφοσίωσή του και η αγάπη του στο Χριστό τον έκαναν εύχριστο σε κάθε διακονία. Γι' αυτό και ο Παύλος τον θεωρούσε πολύτιμο συνεργάτη του, ισόψυχό του και του ανέθετε λεπτότατες αποστολές. Αυτή η εμπιστοσύνη του Αποστόλου έκαμε το μαθητή του ιδιαιτέρως επιμελή στην επιτέλεση του έργου που του ανετίθετο κάθε φορά. Τέτοιο έργο ήταν η αποστολή του στην Κόρινθο, όπου ταξίδεψε ο Τίτος για πρώτη φορά μεταξύ των ετών 54 και 55 μετά Χριστόν. Μετέφερε επιστολή του Μεγάλου Αποστόλου στους Κορινθίους, την πρώτη που υπάρχει στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, και έφτασε εκεί για να οργανώσει την λογία, δηλαδή την συνεισφορά για τους φτωχούς της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Τίτος ολοκλήρωσε τον σκοπό του ταξιδιού του και επέστρεψε στην Έφεσο. Εκεί θα συναντούσε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε περατώσει και αυτό στην δεύτερη ιεραποστολική του περιοδία. Όμως δεν έμεινε ο μαθητής για πολύ με τον διδάσκαλό του, γιατί λίγο αργότερα τον έστειλε και πάλι ο Παύλος στην Κόρινθο, κομιστή δεύτερης επιστολής. Συγχρόνως όμως του ανέθεσε και την λεπτή αποστολή να βοηθήσει την Εκκλησία της Κορίνθου να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε ως νεοσύστατη Εκκλησία. Η επιστολή χάθηκε, όμως ο Τίτος με τη σύνεσή του κατόρθωσε να ηρεμήσει τις αναστατωμένες συνειδήσεις των νεοφωτίστων χριστιανών και επέστρεψε πολύ χαρούμενος και με ευχάριστα νέα για τον Μεγάλο Απόστολο. Τον Απόστολο ο οποίος ζούσε με την καρδιά του τα προβλήματα όλων των εκκλησιών που ίδρυσε. Και τόση ήταν η αγωνία του Παύλου να μάθει το αποτέλεσμα αυτής της αποστολής, ώστε δεν περίμενε τον Τίτο στην Τροάδα όπως πιθανότατα είχαν συμφωνήσει, αλλά έσπευσε να τον συναντήσει στη Μακεδονία. Ευχαριστημένος ο Παύλος για τα ενθαρρυντικά νέα που του έφερε ο Τίτος, έγραψε την γνωστή μας δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή και την έστειλε και πάλι με τον Τίτο, ο οποίος για τρίτη έτσι φορά έφτασε στην πόλη των Κορινθίων. Μέσα στην επιστολή αυτή, ο Απόστολος Παύλος, πέρα από την χαρά του για τη δική τους πνευματική προκοπή, εκφράζει και την ικανοποίησή του για την προσφορά του Τίτου. Αφήνει όμως να διαφανεί και ιστορική πατρική σχέση με τον μαθητή του, που στάθηκε πρωτόλιος ίσως καρπός του ιεραποστολικού του έργου. Ο Θεός, λέει, που παρηγορεί τους ταπεινωμένους, μας παρηγόρησε με την παρουσία του Τίτου, αλλά και με την χαρά που πήρε αυτός από σας. Σημειώνει μάλιστα και την χαρά του, γιατί ίδια αισθήματα με τα δικά του έτρεφε και ο Τίτος για τους Κορινθίους. Όλα αυτά κάνουν φανερή την στενή πνευματική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Κατά την τελευταία του περιοδία, ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την Κρήτη. Τον συνόδευε και ο Τίτος. Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό έμειναν στη Μεγαλόνησο. Φεύγοντας όμως ο Παύλος, άφησε στην Κρήτη τον Τίτο για να συνεχίσει το έργο του. Έργο και αποστολή που κατά τρόπο επιγραμματικό καθορίζει στη μικρή επιστολή που του έστειλε περιοδεύοντας λίγο αργότερα τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Του γράφει «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σε διεταξάμην. Γι' αυτό, λέει, σε άφησα στην Κρήτη, για να συμπληρώσεις όσα εγώ παρέλειψα και να εγκαταστήσεις πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη, όπως και προφορικός σου έδωσα εντολή». Πολύ υπεύθυνο το έργο που ανέθεσε στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος. Το γνώριζε ο διδάσκαλος και δεν άφησε ακαθοδήγητο και αστήρικτο τον μαθητή του. Τον σκέπαζε με την προσευχή του, τον στήριζε με την αγάπη του, τον ενέπνεε με την προσωπικότητά του και τον ουθετούσε με τη θεόπνευστη επιστολή που του έγραψε. Κι ύστερα, ποιος μεγαλύτερος τίτλος τιμής από το να τον προσφωνεί ο μεγάλος του πνευματικός πατέρας Γνήσιο Τέκνο? Τίτο Γνησίο Τέκνο κατά κοινήν πίστην. Η γνησιώτης του μαθητού
δοκιμάστηκε πολλές φορές στη μακρόχρονη αναστροφή του με το διδάσκαλό του. Η πιστότης του ήταν διαπιστωμένη. Γι' αυτό και πίστευε ο Παύλος πως ο μαθητής του, καθώς το γράφει στους Κορινθίους, περιπατεί εν το αυτό πνεύματι και εν της αυτή σύχνηση. Ο Τίτος ακολουθούσε τα χνάρια του διδασκάλου του και είχε το ίδιο πνεύμα με εκείνον που είπε «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Γι' αυτό και το πνεύμα του Παύλου ανεπάβετο πάνω στον Τίτο, σε αυτόν που σε κάθε περίσταση απεδεικνύει το γνήσιον τέκνον. Γι' αυτό και τον αποζητούσε και του έγραφε να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη, κοντά στη σημερινή Πρέβεζα, όπου ο Παύλος αποφάσισε να περάσει τον χειμώνα του. Όμως η χριστιανική αγάπη δεν είναι προσωποπαγής. Έτσι σε λίγο, καθώς μαθαίνουμε από την επιστολή του Παύλου στον Τιμόθεο, ο Τίτος βρέθηκε στη Δαλματία για το έργο της Ιεραποστολής. Αργότερα ξαναγύρισε στην Κρήτη, όπου εργάστηκε ως επίσκοπος Κρήτης, όπως μαθαίνουμε από την εκκλησιαστική μας παράδοση. Ο Απόστολος Τίτος εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία, μεγαλύτερος των 90 ετών, παρέχοντας τον εαυτό του ως πρότυπο καλούπημένος παραδειγματικής ζωής και αδιάφθορης διδασκαλίας. Για τους σκόπους που κατέβαλε στο αποστολικό έργο, η Εκκλησία τον αναγνώρισε ως Απόστολο. Το λείψανό του από την Γόρτινα, πρωτεύουσα τότε της Κρήτης, μεταφέρθηκε στην Βενετία και εναποτέθηκε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Επανήλθε στην Κρήτη τον Μάιο του 1966 για να αναπαυθεί εκεί που με νυχθήμερους σκόπους οργάνωσε την Εκκλησία, της οποίας στάθηκε πρώτος επίσκοπος.

Αν εμείς σήμερα νιώθουμε κόπωση στις τυχόν μετακινήσεις μας, μπορούμε να υπολογίσουμε τι στήχησε στους Αποστόλους και στον Παύλο, όπως και στον Τίτο που τιμούμε σήμερα, οι μακρότατες ιεραποστολικές τους περιοδίες εκείνη την εποχή. Δικαίως λοιπόν προβάλλονται ως πρότυπα πίστεως, αρετής και ιεραποστολικής δράσεως για όλους τους χριστιανούς και για όλους τους αιώνας. Θα μπορούσε βεβαίως κάποιος να διερωτηθεί και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το αποστολικό πρότυπο του εορταζομένου σήμερα Αποστόλου? Μπορούμε τάχα να γίνουμε όλοι Απόστολοι? Βεβαίως όχι. Ούτε ζητάει ο Χριστός από όλους μας έργο αποστολικό, δηλαδή να εγκαταλείψουμε την οικογένειά μας ή τις εργασίες μας, ούτε να υποστούμε τις ταλαιπωρίες ή τις θυσίες των Αποστόλων. Ζητάει όμως και περιμένει αυτό που μπορούμε, να γίνουν κάποιοι μικροί ίσως ψαράδες στο περιβάλλον τους, κι άλλοι πάλι να μελετήσουμε τα βιβλία που εκθέτουν τις θλίψεις και τις κακοπάθειες των Αποστόλων, για να μάθουμε να κακοπαθούμε κάποτε κι εμείς στην προσπάθεια να κάνουμε πράξη τις υποθήκες τους. Αυτό μπορούμε να μην το αρνηθούμε. Για σκεφτείτε, να αρνιόταν ο Τίτος να υποστεί την ταλαιπωρία των μεταβάσεων στην Κόρινθο, να μην αναλάμβανε την περιπέτεια του Ευαγγελίου. Θα μένε στην Αντιόχεια αναπαυόμενος μεταξύ των συγγενών του. Ίσως όμως να χάνονταν οι Κορίνθιοι για την Εκκλησία. Και εκείνος θα μένε για όλους άγνωστος και για τους ανθρώπους και ίσως και για τον Θεό. Θα ήταν Τίτος, δεν θα ήταν όμως Απόστολος.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον Α1-5, Β15, Γ1-2, 12-15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβειαν επελπίδη ζωής αιωνίου, είναι επιγκύλατο ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων, εφανέρωσε δε κηρύσει δί εις των λόγων αυτού εν κηρύγματι ο επιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του Σωτήρος ημών Θεού, τι το γνησίω τέκνο κατά κοινήν πίστην. Χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος ημών. Τούτο χάριν κατέλειπον σεν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους ως εγώ σε διεταξάμην. Ταύτα λάλη και παρακάλει και έλεγχε με τα πάσης επιταγής. Μη δίσου περιφρονήτω. Υπομίμνης και αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε, πειθαρχήν προς πάνε έργων αγαθών ετοίμους είναι, μηδέν αυλασφημήν, αμάχους είναι, επί οικείς, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους. Όταν πέμψω αρτεμάμ προσέ ή τυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην. Εκεί γαρ και κρικα παραχυμάσε, ζηνάν το νομικόν και απολό σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτουσαν δε και οι μέτηροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε ημετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών αμήν. Με πιο απλά λόγια, ο Παύλος, δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, για να οδηγήσω τους εκλεκτούς του Θεού εις την πίστη και την τελεία γνώση της αληθείας, που απαιτεί η ευσέβεια και την ελπίδα εις την αιώνιον ζωήν, την οποίαν ο Θεός, που δεν ψεύδεται, υποσχέθηκε πριν από όλους τους αιώνες και εις τον κατάλληλον καιρόν εφανέρωσε το άγγελμά του διακηρύγματος, το οποίο ανετέθη εις εμέ κατά διατηγήν του Σωτήρος μας Θεού. Προς τον Τίτον, το γνήσιον παιδί μου εις την κοινήν πίστην μας, χάρις, έλεος, ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν το Σωτήρα μας. Δια των σκοπών αυτών σε άφεσε εις την Κρήτη δια να διορθώσεις τα ελλειπή και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Αυτά, Κύριε, πρότρεπε και έλεγχε με όλο το Κύρος, κανείς δεν πρέπει να σε περιφρονεί. Να τους υπενθυμίζεις να υποτάσσονται στις αρχές και τις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε έργο καλό και να μην κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, επιοικείς, να δείχνουν κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Όταν θα στείλω τον Αρτεμάν σε σένα ή τον Τυχικόν, φρόντισε να έλθεις σε μένα εις την Νικόπολη, διότι εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Των ζηνάν των νομικών και των απολό κατεβόδωσέ τους με ενδιαφέρον, για να μην τους λείψει τίποτε. Ας μάθουν και οι δικοί μας να είναι πρωτοπόροι καλών έργων εις επιγούσας ανάγκας, δια να μην είναι άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν εν πίστη. Η χάρις να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 5, 14-19. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς έστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ καίωση λίχνων και τη θέασεν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών, τούτων των ελαχίστων και διδάξει, ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Με πιο απλά λόγια, σεις είστε το φως του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να κρυφθεί πόλης που βρίσκεται επάνω σε ένα βουνό. Ούτε ανάβουν λιχνάρι και το τοποθετούν κάτω από το μόδι, αλλά επάνω εις τον λιχνοστάτην και έτσι λάμπει εις όλους που βρίσκονται εις το σπίτι. Έτσι πρέπει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι εις τον ουρανόν. Μην νομίσετε ότι ήλθον για να καταργήσω τον νόμον ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω αλλά να εκπληρώσω. Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθεί από τον νόμον μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία από τα σεντολάς αυτάς, τα σελαχίστας, και διδάξει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος εις την βασιλεία των ουρανών, ενώ εκείνος που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος εις την βασιλεία των ουρανών.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Δεν έχω χρόνο για προσευχή. Το ακούμε συχνά το παράπονο αυτό που φαίνεται δικαιολογημένο για πολλούς. Είναι φορτωμένοι με αρκετές ευθύνες και όλη τη μέρα τρέχουν να προλάβουν τις δουλειές τους. Δυσανασχετούν για την κατάσταση αυτή που κάποτε την αισθάνονται αφόρητη και διαμαρτύρονται. Δεν μου μένει λίγος χρόνος για τον εαυτό μου. Δεν προλαβαίνω να κοιτάξω λίγο την ψυχή μου. Δεν έχω καθόλου χρόνο για προσευχή. Ποια είναι όμως η ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο σε αυτούς που δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ, σε αυτούς που χάνουν πολλές ώρες στις χρονοβόρες μετακινήσεις μέσα στις μεγαλοπόλεις, στις πολύτεκνες μητέρες, όταν μάλιστα είναι αναγκασμένες να εργάζονται, στους νέους που σπουδάζουν και τρέχουν στις σχολές, στα φροντιστήρια, στις ξένες γλώσσες κλπ. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι, ότι για να παλέψει κανείς σωστά στη ζωή του και για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματά της, πρέπει να εργαστεί συστηματικά και με επιμέλεια. Πρέπει να δώσει χρόνο. Γι' αυτό και αισθάνεται συχνά να τον σφίγγουν από παντού οι ανάγκες και χρόνος να μην του μένει. Είναι όμως απόλυτα σωστή η δικαιολογία αυτή, διότι διαπιστώνουμε ότι συχνά όλα τελικά μπορεί κανείς να τα προλαβαίνει και μόνο για την ψυχή του να μην του μένει χρόνος. Λίγη προσευχή δεν ευκαιρεί να κάνει. Μέσα όμως στη δίνη των ποικίλων απασχολήσεων βρίσκουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να ακούσουμε τις ειδήσεις, να εκτονωθούμε κάποτε με πολλές, ίσως και άχρηστες συζητήσεις. Να προσευχηθούμε δεν προλαβαίνουμε. Αφήσαμε ποτέ, έστω και για μία μόνο μέρα, λόγω των πολλών απασχολήσεών μας, το φαγητό? Κανείς δεν το κάνει αυτό. Όσες και αν είναι οι δουλειές μας, έστω και βιαστικά θα φάμε κάτι. Το φαγητό που στηρίζει το σώμα δεν το παραλείπουμε. Την προσευχή που τρέφει και στηρίζει την ψυχή, πώς τόσο εύκολα την αμελούμε? Δεν έχει η ψυχή πολύ μεγαλύτερη αξία από το σώμα που με κάθε θυσία το φροντίζουμε? Χρειάζεται επομένως μια πιο σωστή ιεράρχηση των απασχολήσεών μας. Η ψυχή αξίζει πιο πολύ από το σώμα, η αιωνιότητα από την πρόσκαιρη ζωή. Μην αμελούμε την ψυχή μας, μην αφήνουμε την προσευχή. Όσες και αν είναι οι δουλειές μας, να βρίσκουμε λίγο χρόνο και για την προσευχή. Μάλιστα με αυτήν να αρχίζουμε τη μέρα μας με προσευχή και να την τελειώνουμε. Και ενδιάμεσα σε κάθε ευκαιρία να στρέφουμε το νου και την καρδιά μας στον Θεό. Ο ψαλμωδός, που ασφαλώς είχε και αυτός τις υποθέσεις του και τα έργα του, «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε», έλεγε. «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας προσευχόταν, τοξολογούσε τον Θεό». «Εξεγερθίζω με όρθρο», πρόσθεται. «Θα σηκωθώ πολύ πρωί για να ψάλω ύμνους στο Θεό». Αλλά και τα μεσάνυχτα ακόμη ξυπνούσε για να προσευχηθεί. «Μεσονύκτιον εξεγερόμην»,

Όταν η ψυχή, αγαπητή μας φίλη, αγαπά τον Θεό, βρίσκει ευκαιρία συχνά να επικοινωνεί. Όταν καταλαβαίνει βέβαια τι είναι η προσευχή. Πράγματι, έχουμε καταλάβει τι είναι να απευθύνεται ο μικρός και αμαρτωλός και αδύναμος άνθρωπος στον άπειρο και παντοδύναμο και τρισάγιο Κύριο του ουρανού και της γης. Τι είναι να μιλάς στον Θεό και εκείνος να σου απαντά, να του λες τα προβλήματα, τους πόνους και τα βάσανά σου και εκείνος να σε ειρηνεύει, να παρηγορεί την ψυχή σου και να δίνει λύσεις λυτρωτικές και σωτήριες. Αν ζητήσεις ακρόαση από έναν υπουργό για να του εκθέσεις το πρόβλημά σου και εκείνος σου ορίσει κάποια ώρα για να σε ακούσει, μπορείς να μην παρουσιαστείς αυτήν τη συνάντηση με την πρόφαση ότι έχεις πολλές δουλειές και δεν ευκαιρίες. Μα για τη δική σου εξυπηρέτηση σε καλή και εσύ δεν πηγαίνεις. Εσύ έχεις ανάγκη από τη βοήθειά του και εσύ αρνείσαι την επικοινωνία. Με την προσευχή δεν πηγαίνουμε σε κάποιον μεγάλο υπουργό που τις περισσότερες φορές δεν μπορεί ουσιαστικά να μας βοηθήσει και που αν κάτι μπορεί να κάνει, αυτό αφορά τα πρόσχερα προβλήματα της επίγειας ζωής μας. Ούτε πηγαίνουμε σε κάποια αυστηρά καθορισμένη ώρα που με πολλή δυσκολία και αυτή μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε. Με την προσευχή, αγαπητοί μας φίλοι, καταφεύγουμε στον Θεό όποια ώρα εμείς θέλουμε και για όση ώρα θέλουμε και όσες φορές θέλουμε, μέρα και νύχτα. Και καταφεύγουμε σε Αυτόν που πάντοτε πρόθυμα και με απέραντη αγάπη μας περιμένει και μας ακούει, που θέλει να μας βοηθήσει και όλα τα μπορεί, και τα προσωρινά με πολύ ευκολία τακτοποιεί και τα αιώνια με μοναδική φιλανθρωπία εξασφαλίζει. Και εμείς λέμε, δεν έχω χρόνο για προσευχή. Δεν έχω χρόνο για προσευχή. Μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε προσευχή και αυτό πρώτο να ζητήσουμε. Να μας δώσει χρόνο ο Θεός που συνέχεια τρέχουμε χωρίς να προλαβαίνουμε, που αγχωνόμαστε και αδειμονούμε και τίποτε μόνοι μας δεν καταφέρνουμε. Αν δώσουμε λίγη ώρα στην προσευχή, θα διαπιστώσουμε ότι πολλαπλασιάζεται ο χρόνος μας, διότι στη ζωή μας δεν παλεύουμε πια μόνοι μας, αλλά με την προσευχή έχουμε σύμμαχο τον Θεό. Και βέβαια, το να παλεύουμε με βοηθό και συμπαραστάτη τον Θεό, αυτόν που ειρηνεύει τις ψυχές μας, φωτίζει το νου, ενισχύει τις δυνάμεις, ευλογεί και πλουτίζει τη ζωή μας και μας χαρίζει την ατελεύσιτη αιωνιότητα, είναι ασύγκριτα καλύτερο. Ούτε οι πολλές ασχολίες μας να μας απορροφούν, ούτε η ραθυμία του κατώτερου εαυτού μας να μας παρασύρει, ούτε να παρετούμαστε εύκολα από τον αγώνα της προσευχής. Ας μην ακούμε τον μισάνθρωπο διάβολο που γνωρίζει καλύτερα από εμάς τη δύναμη της προσευχής και γι' αυτό βρίσκει διαρκώς δικαιολογίες και παρακινήσει αναβολές. Αλλά να κάνουμε αυτό που και ο νους μας καταλαβαίνει ως χρήσιμο και αναγκαίο και η ψυχή μας βαθύτερα ζητά. Να καταφεύγουμε στον ελεήμονα και παντοδύναμο Θεό για να βρίσκουμε έλεος, χάρη, φως και ζωή, αιώνια και αληθινή.

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του ακαθίστου ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ολοκληρώνουμε προσφυλής μας ακροατέ το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πνευματικό εξοπλισμό του χριστιανού στρατιώτου. Είδαμε μέχρι τώρα ποιος είναι ο θώρακας του χριστιανού μαχητού. Η πίστη και η αγάπη αποτελούν τη θωράκιση του χριστιανού πολεμιστού και τώρα δεν απομένει παρά να δούμε και την περικεφαλαία του χριστιανού μαχητού. Ας ακούσουμε για μια ακόμη φορά τη φωνή του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας. Όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, ας είμεθαν υφάλιοι και ας ενδυθούμε τον θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την ελπίδα της σωτηρίας δια περικεφαλαίαν. Συνήθεια υπήρχε προσφυλής μας ακροατέ από αρχαιοτάτων χρόνων οι στρατιώτες φέροντες την πολεμική τους εξάρτηση να λαμβάνουν πρόνοια και για την ασφάλεια της κεφαλής των η οποία είναι σπουδαίο μέλος του σώματος. Διότι ένα τραύμα στην ευαίσθητη αυτή περιοχή μπορεί να επιφέρει ακαριέως το θάνατο. Δια των λόγων αυτών οι στρατιωτικοί γείτορες ανέκαθεν εφρόντιζαν οι πολεμιστέ να φέρουν εις την κεφαλήν των την περικεφαλαία ένα μεταλλικό χάλκινο κάλυμα ώστε να είναι ο λιγότερον ευάλωτοι εις τα πυρά του εχθρού και περισσότερον ασφαλής. Περίφημες ήσαν οι περικεφαλαίες του Τροϊκού πολέμου για τις οποίες μας ομιλεί ο Όμηρος και η περικεφαλαία του γέρου του Μοριά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η οποία εις την προμετωπίδα έφερε το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Αλλά η περικεφαλαία διατηρήθηκε εις τον σύγχρονο στράτευμα και είναι το γνωστό σε όλους μας μεταλλικό κάλυμα της κεφαλής με την επωνυμία κράνος. Αυτό το κράνος λόγω της θλιπνότητος συντελεί εις τον εξωστρακισμόν των σφαιρών και των βλημάτων του εχθρού. Η πολεμική εξάρτησης του στρατιώτου παίζει σπουδαίο ρόλο στην πολεμική ικανότητα ενός στρατεύματος. Αυτό έχοντας κατά νου ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την ελπίδα με περικεφαλαία, διότι αυτή ασφαλίζει το χριστιανό μαχητή από τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού. Ο διάβολος πολεμά το χριστιανό με όλα τα μέσα και προσπαθεί ως αδίστακτος κακούργος να φέρει κέριον πλήγμα και θανατηφόρο τραύμα εις τον ηγεμόνα νουν. Στόχος του είναι να πληγώσει το υψηλό φρόνημα του χριστιανού στρατιώτου, να δολοφονήσει την αισιοδοξία του μαχωμένου πιστού. Και το πλέον δραστικό όπλο που χρησιμοποιεί είναι η απελπισία. Όταν ο χριστιανός δίδει τη μάχη και αγωνίζεται να νικήσει κάποιο πάθος, να ξεπεράσει κάποια αδυναμία, να ξεριζώσει κάποιο ελάττωμα και δεν το επιτυγχάνει, τότε ο παμπώνυρος ρίπτει στη μάχη το ισχυρότερο όπλο, την απογοήτευση. Το όπλο αυτό του διαβόλου, δραστικό όσο κανένα άλλο, σαρώνει όλες τις δυνάμεις του στρατιώτου,
παραλύει τη θέληση, μολύνει τη σκέψη, σύει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, παραλύει ολόκληρος ο αμυντικός οργανισμός. Ως αντιστάθμισμα προς φιλής μας ακροατές αυτήν την αγρία πολεμική, ο πιστός χριστιανός δύναται να χρησιμοποιεί το πολύ ισχυρότερο όπλο που λέγεται ελπίδα. Η ελπίδα είναι το έμφυτο συνέστημα του ανθρώπου κατά το οποίο οδείς επιχειρεί ή κάμνει κάτι χωρίς να αποβλέπει σε κάποια ωφέλεια ή έστω στην απόκτηση κάποιου αγαθού. Ελπίδα είναι αυτό που λέγει ο λαός μας όταν διέρχεται δύσκολες στιγμές και συνθλίβεται από τον πόνο και οδηγείται στα διέξοδα. Έχει ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον άνθρωπο, η ελπίδα του είναι ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο χρήμα, η ελπίδα του είναι το χρήμα. Εάν πάλι πιστεύει στην βία και τη δύναμη των όπλων, η ελπίδα του είναι ο πόλεμος. Εάν όμως ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, η ελπίδα του είναι ο Θεός. Η ελπίδα προς φιλής μας ακροατέ είναι απαραίτητο και βασικό στοιχείο στη ζωή και την ύπαρξη του ανθρώπου. Είσαι ναυαγός, έχασες την ελπίδα σου, θα πετάξεις και τη σανίδα της σωτηρίας σου και θα πνιγείς. Είσαι ασθενής, έχασες την ελπίδα σου, ούτε οι ιατροί ούτε τα φάρμακα θα σε βοηθήσουν να γίνεις καλά, θα χαθείς. Είσαι πτωχός και δυστυχούν τα παιδιά σου, έχασες την ελπίδα σου, η πείνα θα θερήσει την οικογένειά σου. Αν από οποιαδήποτε αιτία χάσεις και την τελευταία σου ελπίδα, τότε τα κύματα της απογοητεύσεως και της θλίψεως θα σε πνίξουν. Η ελπίδα είναι συνυφασμένη με τη ζωή. Εφόσον ζω ελπίζω, έλεγαν οι αρχαίοι. Η ελπίδα για το χριστιανό στρατιώτη αποτελεί όπλο σωτηρίας. Πώς θα μπορέσει να πολεμήσει εάν δεν πιστεύει και δεν ελπίζει στη νίκη? Πώς θα κονταροκτυπηθεί με την αμαρτία? Θα παλέψει στήθος με τον πανίσχυρο εχθρό των διάβολων όταν δεν ελπίζει στη νίκη και στο θρίαμβο του αγαθού? Χρέος μας προς φιλής ακροατέ και ιερό καθήκον κάθε χριστιανού μαχητού, πορευμένος στη μάχη να φορεί την περικεφαλαία της ελπίδος, για να μπορεί να διατηρεί υψηλό το φρόνημά του για την ομαλή πορεία της μάχης και την επιτυχή έκβαση του αγώνος. Η νίκη ενός στρατού δεν εξαρτάται μόνο από τον άρτιον τεχνικών εξοπλισμών, αλλά και από το υψηλό φρόνημα των μαχητών. Και για να διατηρηθεί αυτό το υψηλό φρόνημα, οφείλει κάθε πιστός να ρίπτει την άγκυρα της ελπίδος στο λιμάνι του Θεού και να δύναται να λέγει «Εγώ δε επί το Κυρίο πέπιθα, εγώ δε επί το Κυρίο ελπιώ».

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Γιάννης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Για άλλη μια φορά, όπως πλέον γνωρίζετε καλά, είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, η οποία ανοίγοντας το λεξικό της ελληνικής μας γλώσσας θα ψαρέψει, να πω έτσι, θα ανιχνεύσει ίσως καλύτερα μια ακόμα ελληνική λέξη από την οποία θα μας δώσει τα μηνύματα που εκπέμπει αυτή η λέξη. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε που είστε και πάλι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσης ανεξάντλητο και κυρίως ευέλικτο. Σήμερα θα μας απασχολήσει το ρήμα «την χάνω» με δύο σύνθετες παράγωγες ελληνικές λέξεις πολύ συνηθισμένες στο ελληνικό λεξιλόγιο. Οι λέξεις αυτές που τις συναντούμε πολύ συχνά και τις χρησιμοποιούμε συχνά στο καθημερινό μας λόγο είναι οι λέξεις επιτυχία και αποτυχία. Είναι το ρήμα «την χάνω» που στην πρώτη σύνθεση έχει την πρόθεση «επί» και στη δεύτερη λέξη την πρόθεση «απο». Επιτυχία λοιπόν και αποτυχία οι δύο λέξεις που σήμερα θα δούμε και έχουν να μας πούν πολλά.
0: Η μία πολύ αγαπητή λέξη, η άλλη λίγο δεν τη θέλουμε στη ζωή μας σε κανένα τομέα.
1: Η επιτυχία είναι στόχος ζωής και όταν λέμε επιτυχία εννοούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να κάνει τους στόχους τους, τους στόχους του πραγματικότητα, να πετύχει τους στόχους του. Δηλαδή η επιτυχία είναι αυτή η οποία κάνει τη ζωή μας όμορφη και συνώνυμη με τις λέξεις ευόδοση, ευτυχία, τελεσφόρηση, αίσια έκβαση, καλή κατάληξη, ευδοκίμηση. Η επιτυχία είναι συνώνυμη με τόσες πολλές θετικές έννοιες. Και οφείλουμε να πούμε ότι η επιτυχία μπορεί να φανεί σε πολλούς τομείς. Στον κοινωνικό τομέα επιτυχία, στον ακαδημαϊκό τομέα επιτυχία, στον επαγγελματικό τομέα, στον οικογενειακό τομέα. Η επιτυχία είναι ένας στόχος.
0: Και στο πνευματικό τομέα.
1: Και στο πνευματικό τομέα.
0: Κάνουμε έναν αγώνα.
1: Έτσι,
0: όλοι.
1: Ναι. Όλοι κάνουμε αγώνα. Η επιτυχία είναι το να φτάσει κανείς όσο γίνεται πιο κοντά στο στόχο του. Και μια εικόνα που μας έρχεται στο νου είναι εκείνος ο στρόγγυλος δίσκος στον οποίο καταλήγει το βέλος από το τόξο. Και όσο πιο κοντά στο κέντρο φτάσει το βέλος, τόσο πιο επιτυχημένο είναι το τίναγμα του βέλους. Το οποίο όμως χρειάζεται αυτό που λέμε προσπάθεια. Γιατί στο κάθε βέλος, στο κάθε τόξο, συγγνώμη, υπάρχει μία χορδή την οποία πρέπει να τεντώσουμε για να φύγει το βέλος και να φτάσει το στόχο. Και για να τεντώσει η χορδή χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι και για να φτάσει κανείς στην επιτυχία είναι προϋπόθεση η προσπάθεια σε όλους τους τομείς. Όσοι προσπαθούν ενδεχομένως επιτυγχάνουν σε όλα όσα προαναφέραμε και φυσικά κερδίζουν συνώνυμο. Ευωδώνεται κάθε προσπάθειά τους και τελικά ικανοποιούνται και χαίρονται. Η ικανοποίηση είναι η αμοιβή, τόσο η κυριολεκτική υλική ικανοποίηση όσο και η ηθική ικανοποίηση. Η επιτυχία είναι στόχος ζωής και τελικά ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων που αυτοί επιλέγουν να προσπαθήσουν και να πετύχουν. Όμως δεν είναι πάντοτε το χτύπημα με το βέλος επιτυχημένο. Για να φτάσει κανείς να πετύχει το στόχο του, χρειάζεται να κάνει επανειλημμένες προσπάθειες ώστε να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στο κέντρο. Εν τω μεταξύ, έχουν μεσολαβήσει άπειρες προσπάθειες, άπειρες, όπως λέμε στον αθλητικό χώρο, προπονήσεις. Σκεφτείτε έναν αθλητή που το ξέβει με το τόξο του και το βέλος του το στόχο. Έχει δηλαδή προηγηθεί αυτό που λέμε επανειλημμένη δοκιμασία, επανειλημμένη αποτυχία. Και μιλάμε τώρα για την άλλη όψη του νομίσματος. Αν η επιτυχία είναι ο επιθυμητός στόχος, υπάρχει οπωσδήποτε πριν την επιτυχία το ενδεχόμενο λάθος, το ενδεχόμενο σφάλμα, το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Δεν είναι η επιτυχία δεδομένη με την πρώτη φορά, με την πρώτη προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια πολλές φορές είναι ανεκπλήρωτη. Χρειάζεται προπόνηση, επιμονή και επιμονή προκειμένου κανείς να φτάσει στην επιτυχία. Ως εκεί υπάρχει το κλίμα που λέγεται αποτυχία, δηλαδή αστοχία, ατυχία, αδυναμία, σφάλμα, ακόμα και αμαρτία.
0: Η αποτυχία είναι και μια εμπειρία όμως, κυρία Μαρία.
1: Έτσι.
0: Και ίσως αυτό φέρνει στο τέλος την επιτυχία, ας το πω, ένα μάθημα είναι.
1: Έτσι. Η διαδρομή μέχρι την επιτυχία είναι η δυνατότητα κανείς να μάθει να αποτυγχάνει όσο γίνεται λιγότερο. Είναι δεδομένη η αποτυχία στη ζωή μας, γιατί μόνο μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Εδώ οι αρχαίοι έλεγαν γυράσκω αείδη δασκόμενος. Κάνω λάθη δηλαδή ακόμα και στα μεγάλα χρόνια της ζωής μου και μαθαίνω. Μαθαίνω. Επομένως η αστοχία και η αποτυχία είναι για τον καθένα από τα μικρά παιδικά χρόνια μας έως τα μεγαλύτερα ενδεχόμενη φάση. Δείτε πως ένα παιδί μαθαίνει να γράφει, μαθαίνει αριθμητική μέσα από την επανειλημμένη προσπάθεια που περιέχει αδυναμίες, αποτυχίες, άγνοια, αλλά όλο και πιο πολύ, όπως πολύ ωραία είπατε, με επανειλημμένες προσπάθειες μέσα από αρετές που κατακτά φτάνει στην επιτυχία. Η υπομονή και η επιμονή είναι πολύ σημαντικές διαδικασίες στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Η αποτυχία μπορεί να γίνει εφαλτήριο για να προχωρήσει κανείς την επιτυχία και να καταφέρει το στόχο του και έτσι να περάσει από την άγνοια στη γνώση, από την αμορφωσιά στη μόρφωση, από την αδυναμία στη δύναμη. Η αποτυχία είναι το πρώτο βήμα που λέει δεν ξέρω, θέλω να μάθω. Που το έλεγαν οι αρχαίοι, εν είδα, ένα ξέρω, ότι ουδέν είδα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Και ότι πρέπει με την αυτογνωσία μου και με τη συνεχή προσπάθειά μου να μετατρέψω την άγνοια, την αποτυχία και την επανειλημμένη προσπάθεια σε επιτυχία. Αυτή είναι η θετική διαχείριση της αποτυχίας, της φάσης αυτής που κανείς μαθαίνει.
0: Ο Έντισον, κυρία Μαρία, όπως γνωρίζουμε, ο εφευρέτης του λαμπτήρα, για να τα καταφέρει έκανε είχε χίλιες αποτυχίες και τα κατάφερε τη χιλιοστή πρώτη.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: έτσι.
0: Πόση επιμονή και προσπάθεια έκανε και έτσι. Δεν τα παράτησε.
1: Και δεν τα παράτησε. Η προσπάθεια καταξιώνει τελικά τον κόπο. ξανά και ξανά και ξανά. Αυτή, ξαναλέω, είναι, όπως είπα πριν, η θετική διαχείριση της προσπάθειας. Υπάρχει και ένας όμως κίνδυνος. Η συμπεριφορά του ανθρώπου να διακατέχεται από εγωισμό, να είναι αλαζονική, να είναι ένα σύμπλεγμα που δεν καταδέχεται.
0: Μια αιμονή, ίσως.
1: Ναι, που δεν καταδέχεται να ακούσει συμβουλές. Διότι για να μετατραπεί η αποτυχία σε επιτυχία, χρειάζεται δάσκαλος και μαθητής που να συνεργάζονται. Ο μαθητής να ακούει και να εφαρμόζει τα του δασκάλου ταπεινά. Και ο δάσκαλος να μεταλαμπαδεύει αργά και σταθερά και να μετατρέπει την προσπάθεια σε επιτυχία με ταπεινότητα και χωρίς εγωισμό και αλαζονία. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία, αν ο δάσκαλος συμβουλεύει, ευρύτερα η λέξη δάσκαλος, προωθεί, διαθέτει το background των γνώσεών του, ο μαθητής όμως, πάλι για τον καθένα μας ισχύει, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, ο μαθητής όμως είναι εγωιστής, ισχυρογνώμων, πεισματάρης, θυμονιάρης, προσπαθεί να βγάλει αυτάρκεια και αιμονική συμπεριφορά, χτυπά το πόδι, όπως λέμε, σε ένα παιδί και δεν ακούει συμβουλές, τότε η αποτυχία μετατρέπεται σε εφιάλτη, γιατί αυτό το παιδί δεν μαθαίνει. Και επιπλέον κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται εγωπαθής, εγώ ξέρω, λέει, και ας μην ξέρει, και επιπλέον θυμώνει με το δάσκαλο που τον συμβουλεύει, γιατί δήθεν αυτός τα ξέρει, θυμώνει με τους συμμαθητές του ότι δήθεν τον περιφρονούν, γιατί αυτοί ξέρουν και αυτός δεν ξέρει, ή το αντίστροφο. Και δημιουργούνται έτσι αυτό που λέμε συμπλέγματα, άλλοτε ανωτερότητας και άλλοτε κατωτερότητας. Γιατί ο εγωισμός, συμπλεκόμενος με την αποτυχία, είναι καταστροφικός. Το παιδί αυτό ή ο κάθε άνθρωπος που δεν θέλει να μαθαίνει, καταδικάζεται στην γνώση που του δίνει μόνο ο εαυτός του. Και φορά παροπίδες σε σχέση με το υλικό που θα μπορούσε να αντλήσει από το κοινωνικό του σύνολο. Ζει με αυτάρκεια, αυτοδικαίωση, και γίνεται επικίνδυνος, εριστικός. Και φυσικά έρχονται ως παρεπόμενα και άλλα αρνητικά. Αν δεν μάθει να συνεργάζεται, θα αγκαλιάσει την αποτυχία. Θα αγκαλιάσει και θα δεθεί με την αποτυχία. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ταπεινός, συνεργάσιμος, αγαπητικός, καλοδιάθετος, με ανοιχτή την αγκαλιά και κυρίως τα αυτιά, για να ακούει, να μαθαίνει, να κρίνει και να συγκρίνει, να απορρίπτει και να δέχεται, και να ζει μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, δίνοντας και παίρνοντας, εισπράττοντας και καταθέτοντας, ένας άνθρωπος που βγάζει όλο το κοινωνικό προφίλ όπως πρέπει σε μια καλώς ευνομούμενη πολιτεία, είναι αυτό που λέμε επιτυχημένος. Σ' όποιο πόστο και αν τον καλέσει η ζωή, σ' όποιο επάγγελμα και αν χρειαστεί να υπηρετήσει, σ' όποιο διακόνημα και αν χρειαστεί να καταθέσει τις δωρεές που ο Θεός του έδωσε, τα προτερήματά του. Γιατί έτσι μόνον, πρώτον ανοίγει την αγκαλιά του στο παρελθόν και παίρνει δυνάμεις από τους παλιότερους, και δεύτερον καταθέτει τη σκυτάλη στους νέους, παίρνει και δίνει, και τότε οι επιτυχίες των προηγούμενων γίνονται κατάκτηση για αυτόν και γίνονται κεφάλαιο για τους νεότερους. Και υπάρχει αυτό που λέμε αλληλοπεριχώρηση. Δεν είναι ο παραγκονισμένος, μονόχνοτος, αυτοδικαιωμένος άνθρωπος, αλλά ο δυναμικός, δημιουργικός, άνθρωπος που αξιοποιεί το παρελθόν στο παρόν για το μέλλον και λειτουργεί για τον εαυτό του και την κοινωνία, για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του, για τους πολίτες και τους συνεργάτες του, ως έναν σωστό κρίκο στην αλυσίδα της διαδοχής, της κοινωνικής διαδοχής. Έτσι, οι άνθρωποι διαχειρίζονται σωστά την ενδεχόμενη αποτυχία και τη μετατρέπουν σε επιτυχία.
0: Και όταν η αποτυχία είναι καθοριστική για τη ζωή μας?
1: Ναι, έχετε δίκιο ότι μέχρι τώρα μιλήσαμε για αποτυχίες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να διορθωθούν. Προσπάθειες που επαναλαμβανόταν και μπορούσαν να φτάσουν στην επιτυχία. Και είπαμε ότι αυτή η επιτυχία είναι ένας επιθυμητός στόχος. Όμως, πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχουν αποτυχίες αναπότρεπτες. Μια αναπηρία, παράδειγμα. Μια αρρώστια. Μια ορφάνια. Μια οικονομική καταστροφή. Αποτυχίες τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και οι οποίες είναι ενδεχόμενες για τη ζωή των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Η ξαφνική αποτυχία δεν οφείλεται πάντα στα δικά μας λάθη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάθε ώριμος άνθρωπος πρέπει να έχει πνευματική πανοπλία για να τις αντιμετωπίσει. Αυτές οι αποτυχίες διαχειρίζονται, ή καλύτερα ας το πω αλλιώς, είναι δυνατό να διαχειριστούν καλά μόνο μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Αυτές οι αποτυχίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή του ανθρώπου μετά από μια αναπηρία, ας πούμε, μπορεί όμως και να βοηθήσουν τον άνθρωπο να υψωθεί αν χρησιμοποιήσει το Λόγο του Θεού ως βακτηρία. Το πρώτο σκαλί που πρέπει να έχει ανεβεί ένας άνθρωπος σε μια αποτυχία είναι αυτό που λέει: γεννηθείτε το θέλημά σου. Θα αποδεχτώ το θέλημά σου, Θεέ μου, αυτή την ώρα που η αποτυχία μου χτυπάει την πόρτα. Θα αποδεχτώ το θέλημά σου και θα πω δόξα το Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος της περίφημης κοφάλαλης και τυφλής Έλεν Κέλλερ, η οποία ομολογεί περίτρανα ότι όταν ο Θεός κλείνει μία πόρτα ανοίγει ένα παράθυρο, και εμείς καμιά φορά αιμονικά στείνουμε το βλέμμα μας, ξαναλέω, στείνουμε, στηρίζουμε, κρατάμε το βλέμμα μας στην πόρτα και δεν αντιλαμβανόμαστε το ανοιχτό παράθυρο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όταν ο Θεός δίνει το πρόβλημα, αν τον ακολουθούμε, όταν ο Θεός μας φέρει αντιμέτωπους με την αποτυχία, αν εμείς τον ακολουθούμε, μας φέρνει και τη λύση. Ο Ιώβ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που άνθρωπος δέχτηκε το χτύπημα της αποτυχίας. Ήταν πλούσιος, οικογενειάρχης και τα χάσε όλα. Και δεν γόγγιζε. Και δεν διαμαρτυρόταν. Και έλεγε: γεννηθείτε το θέλημά σου. Και έτσι ο Θεός τα έφερε τα πράγματα ώστε να τον δικαιώσει. Να είμαστε έτοιμοι για την αποτυχία. Πόσα πλάσματα στη ζωή τους αντιμετωπίζουν την αναπηρία και πρέπει να παλέψουν με αυτήν Αν δουν την αναπηρία ως αποτυχία, καταστρέφονται. Και αν δουν την αναπηρία ως μία ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις κρυμμένες τους δυνατότητες, τότε αυτός ο τρόπος τους δίνει δρόμο για επιτυχία. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοια είναι ο περίφημος Νίκ Βούσιτς, Σέρβος, χριστιανός,

0: το φάσμα της ανεργίας, το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, το φάσμα της αποτυχίας, ο φόβος της ανέχειας. Βλέπετε λοιπόν πως η αναπηρία του αποτελεί τρόπο για να φύγει από αυτήν, να αποδεχτεί το πρόβλημα και να επιτύχει σε έναν άλλο τομέα. Σήμερα τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα προκαλούν πολλές αναπηρίες. Ανθρώπους χωρίς μέλη. Ξέρετε τι φοβερή αυτή είναι η αποτυχία. Στα καλά του καθουμένου να υποστείς αυτό που λέμε απώλεια ενός ποδιού ή ενός χεριού μετά από ένα ατύχημα στα 19 και στα 20 και στα 25 σου χρόνια. Αν το δεχτείς ως αποτυχία στη ζωή σου, θα καταστρέψεις τα νιάτα σου και δεν θα ανθίσει ποτέ το τριαντάφυλλο για σένα. Αν αντίθετα αγωνιστείς με στόχο την επιτυχία και αγκαλιά τη δυσκολία, να την ξεπεράσεις τη δυσκολία, να συνηθίσεις με τη δυσκολία, να καταξιώσεις το ανθρώπινο πρόσωπο και να πολεμήσεις την κατάθλιψη, αν γίνεις εσύ κυρίαρχος των συναισθημάτων σου και διαχειριστείς την αποτυχία, τότε ο στόχος της προσωπικής σου επιτυχίας είναι κοντά. Δεν είναι τυχαίοι οι παραολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι ανεβάζουν στο βάθρο των νικητών ανθρώπους από όλο τον κόσμο, των οποίων η αναπηρία ή η σωματική δυσκολία είναι εμφανής. Κι όμως αυτονών των ανθρώπων η προσπάθεια νομίζω ότι ζυγίζει πολύ περισσότερο από όλων των υπόλοιπων γερών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αποτυχία στη ζωή μας, για να κλείσω, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Η αποτυχία στη ζωή μας είναι αναπόφευκτη. Πρώτον, θα δεχτούμε το θάνατο συγγενικών μας προσώπων. Και αυτό αποτυχία είναι. Θα δεχτούμε χτυπήματα από την υγεία μας. Και αυτό αναπόφευκτο είναι. Δεν θα πετύχουμε αμέσως στο πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν είναι σίγουρο το επιτυχία ή αποτυχία. Ας είμαστε έτοιμοι. Το λέει πολύ ωραία το βιβλικό. «Ετοιμάστην και ου καταράχθην». Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Να είναι από τα ενδεχόμενα το ότι θα προσπαθήσω ξανά για να πετύχω. Γιατί κανείς δεν είναι Θεός για να πετυχαίνει σίγουρα με την πρώτη φορά. Το θέμα είναι να προσπαθεί ξανά και ξανά και ξανά ώστε να πετύχει το στόχο του. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο, δεν έχουμε όλοι τους ίδιους στόχους. Υπάρχει αυτό που λέμε εξατομικευμένη προσπάθεια, γιατί υπάρχει και προσωπικότητα τελείως δική μου, τελείως δική σου. Για σένα είναι άλλος ο στόχος. Και όταν λειτουργούμε συναγωνιστικά γινόμαστε φίλοι. Όταν λειτουργούμε ανταγωνιστικά γινόμαστε εχθροί. Και τότε η επιτυχία γίνεται ένας στόχος επικίνδυνος. Μαλώνουμε, συγκρουόμαστε αν τον πετύχεις εσύ και εγώ δεν πετύχω. Η επιτυχία είναι για τον καθένα μία προσωπική υπόθεση και γίνεται στην καρδιά του πρώτα. Όταν δημιουργεί κλίμα δοξολογίας στο Θεό, κλίμα ευγνωμοσύνης, κλίμα ευχαριστίας, τότε είναι προσπάθεια που έχει επιτύχει. Αλλιώς είναι αυτοδικαίωση και εγωισμός. Το ξαναλέω, η επιτυχία μας πρέπει να έχει σχέση με το Θεό, να λέμε ευχαριστώ στο Θεό που πέτυχα. Και δεν πέτυχα εγώ, πέτυχα με τη δική σου δύναμη. Πέτυχα γιατί με το δικό σου εργαλείο, το δικό σου χέρι με προστάτεψε από τους κινδύνους.

0: και με βοήθησε να φτάσω στο στόχο μου. Μόνον έτσι η επιτυχία είναι κατά Θεόν. Και όταν η επιτυχία συνοδεύεται από άχρηστους επένους, κολακίες και εγωισμό, όταν συνοδεύεται από υπερηφάνεια και αυταρέσκεια, είναι επιτυχία σε εισαγωγικά μακριά από το Θεό και αλίμονο σε αυτόν που στηρίζεται στον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν η επιτυχία και η αποτυχία είναι κάτι πολύ σχετικό, πολύ προσωπικό. Κάποια ψυχή θα μπορούσε να πει εγώ αναπαύομαι και θεωρώ επιτυχία να γίνω αδελφή νοσοκόμος και να διακονώ στο νοσοκομείο και είναι πράγματι για μένα στόχος ζωής αυτή η θέση. Και κάποιος άλλος να θέλει να γίνει γιατρός και να μην ικανοποιείται ούτε με αυτό και να βρίσκει κουσούρια και να βρίσκει αδυναμίες και να είναι ανικανοποίητος σαν προσωπικότητα. Βλέπετε λοιπόν πως ο καθένας αντιμετωπίζει την επιτυχία ή την αποτυχία με θετικό ή αρνητικό πρόσημο κατά την προσωπική του εκτίμηση. Και το καλύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι το τελικό κριτήριο είναι ο ουρανός. Επιτυχία για τον καθένα μας θα ήταν αυτό που λέει «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως θα είμαστε από αυτούς που θα μας κρίνει ο Θεός επιτυχημένους. Βαρύ που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δεν θα κριθούμε από την επιτυχία ή την αποτυχία σε αυτή τη ζωή, αλλά στην άλλη ζωή θα κριθούμε. Η κρίση, η μέλουσα κρίση θα κρίνει την επιτυχία ή την επιτυχία ή την αποτυχία σε αυτά τα 60, 70, 80 χρόνια. Γι' αυτό κατά τη δευτέρα κρίση, τη μέλουσα κρίση όπως λέμε, θα φανεί η κάθε ψυχή αν εργάστηκε για την επιτυχία της ή την αποτυχία της. Προς δόξαν Θεού και διακονία των ανθρώπων ή προς ίδιον όφελος του σαρκίου του ανθρώπινου.
1: Κυρία Μαρία, μακάρι να φτάσουμε σε σημείο όπως είπατε, να ευχαριστούμε για την επιτυχία τον καλό Θεό μας, αλλά να τον ευχαριστούμε και για την αποτυχία που μας ταπεινώνει και μας δίνει την ευκαιρία και βοήθεια όπως είπατε να ζητήσουμε αλλά και να ξαναπροσπαθήσουμε. Βέβαια όλοι ευχόμαστε το ένα στον άλλον καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη ζωή όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά και η αποτυχία έχει την θέση της στη ζωή μας και πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική.
0: Έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι και στο έργο Άγιος Παΐσιος που πρόσφατα όλοι είδαμε, η γιαγιά σε ένα σημείο λέει ότι ο μεταξοσκόλικας τυλίγει γύρω του το μετάξι για να κάνει τον τάφο του. Είναι ο τάφος του. Αλλά από εκεί μέσα μετά ξεπετιέται μια πεταλούδα η οποία είναι πανέμορφη. Έτσι λοιπόν το κουκούλι δεν θεωρείται αποτυχία, αλλά είναι ο διάδρομος μέσα από τον οποίο πορευόμαστε για την επιτυχία.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία και για τη σημερινή σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει ο καθένας. Πρώτα στον πνευματικό αγώνα, στον οικογενειακό αγώνα, αλλά και στον κοινωνικό αγώνα. Με ό,τι ασχολούμαστε, μακάρι εμείς θα ευχόμαστε καλή επιτυχία και ας παρακαλούμε το Θεό, εκείνος που ξέρει ποια είναι ακριβώς η επιτυχία, γιατί πολλές φορές τα δικά μας τα μάτια είναι λίγο κοντόφθαλμα και δεν μπορούμε να δούμε, εκείνος να στέφει την κάθε προσπάθειά μας και αν τη στέφει πραγματικά, όποιο αποτέλεσμα και να έχει, θα είναι μια επιτυχία.
0: Έτσι. Να αναπαυόμαστε όχι στις δάφνες μας αλλά στις προσπάθειές μας και τότε ξέρει ο Θεός πως θα μετατρέπει τις συνθήκες προς δόξαν Του και για επιτυχία τη δικιά μας.
1: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά και να συναντηθούμε και στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Πανήγυρης Ιερού Συμβαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής, της αποτομής, της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση αρτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί, όρθρος, αρχιερατική θεολειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια που τίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Με υπευθυνότητα και σεβασμό στον ακροατή.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού που εσαρκώνει στην πράξη το όραμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης είχε πει σε μια ομιλία του ότι επιθυμώ να ανέβω σε ένα βουνό ψηλά και από εκεί να βροντοφωνάξω το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο του Θεού, να βροντοφωνάξω ότι ο Θεός είναι αγάπη και να μ' ακούσει όλη η οικουμένη. Αυτό που ο Άγιος το είχε ως επιθυμία και λαχτάρα γίνεται πραγματικότητα στις μέρες μας με την σωστή και θεάρεστη, κατά τη γνώμη μου, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, γιατί με αυτό το κανάλι πραγματικά σε όλη την οικουμένη ακούγεται ο λόγος του Θεού, ο λόγος της αγάπης. Ευχαριστούμε τους εμπνευστές και τους ανθρώπους που κοπιάζουν και εργάζονται για την προοπτική αυτή, για την εξασφάλιση των, αυτών των δυνατοτήτων. Ο Θεός να τους έχει καλά και εσείς να έχετε υπομονή να μας ακούτε. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή η οποία ονομάζεται «Όψεις του Αποκρυφισμού». Σε αυτήν την εκπομπή αναφερόμαστε στον αποκρυφισμό, στη διδασκαλία του αποκρυφισμού και στην προσπάθεια εφαρμογής αυτής της διδασκαλίας σε διάφορους τομείς της ζωής, με αιχμή του δώρατος διάφορες ομάδες που ανήκουν στον αποκρυφισμό. Είδαμε ότι μία από τις μήτρες του αποκρυφισμού, από τις βασικές γεννήτριες του αποκρυφισμού, μία ομάδα που ονομάζεται Θεοσοφία, είναι η Θεοσοφία, ονομάζεται Θεοσοφία. Από αυτή την ομάδα ξεπήδησαν άλλες ομάδες. Μία δεύτερη ομάδα είναι η Ανθρωποσοφία, η οποία ξεκίνησε από τη Θεοσοφία. Η Ανθρωποσοφία, η οποία ιδρύθηκε από τον Ρούντολφ Στάινερ. Θα ρίξουμε μια ματιά στη βιογραφία αυτού του ανθρώπου, όχι με διάθεση να τον κατακρίνουμε ή να τον επικρίνουμε, αλλά για να δούμε εάν τι δίδαξε, πώς διήγε τη ζωή του, εάν έζησε με τον τρόπο που δίδαξε και αν εφάρμοσε αυτά τα οποία δίδαξε. Θα δούμε λοιπόν τη βιογραφία του όπως παρουσιάζεται στις σχετικές ιστοσελίδες που τον θαυμάζουν και τον θεωρούν ως έναν άνθρωπο που δεν ήταν άνθρωπος αυτής της γης, όχι ως εξωγήινο αλλά ως ανώτερο όν. Ο Ρούντολφ Στάινερ, μας λένε στις ιστοσελίδες τους, υπήρξε φιλόσοφος, επιστήμονας, παιδαγωγός και καλλιτέχνης, ιδρυτής της ανθρωποσοφίας, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του μείγμα ρόδος σταυρικής, θεοσοφικής και χριστιανικής παράδοσης και στην οποία επιχειρείται να ενσωματωθούν επιστημονικές μέθοδοι για την έρευνα του πνευματικού κόσμου. Οπότε, ο Ρούντολφ Στάινερ ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα, είχε ένα δυνατό μυαλό, ήταν ένας ευφύης άνθρωπος, ο οποίος μελέτησε διάφορες επιστήμες, αλλά παρασυρώμενος από τον αποκρυφισμό, αποδέχθηκε τις θεωρίες του αποκρυφισμού για την ζωή, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο. Έκανε μια δικιά του ομάδα που πήρε από τους ροδόσταυρους ό,τι του άρεσε, πήρε από τη θεοσοφία ό,τι το βόλεψε, πήρε και από την χριστιανική θρησκεία ό,τι καταλάβαινε, τα έκανε ένα συνοθήλευμα και τα ονόμασε ανθρωποσοφία και προσπάθησε να, εντυπωσιασμένος και από τις επιστήμες, γιατί την εποχή του είχαμε την επιστημοσύνη, την εποχή που έζησε, προσπάθησε να εφαρμόσει την επιστημονική μεθοδολογία στις θεωρίες του προκειμένου να αποδείξει τις διδασκαλίες του. Γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1861 στο τότε ουγγρικό, μετέπειτα γιουγκοσλάβικο Κράλεβιτς, στη σημερινή Κροατία. Κροάτης ήταν λοιπόν στην καταγωγή ο άνθρωπος. Από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας ήταν ότι είχε διορατικές ικανότητες, τις οποίες έχασε μεγαλώνοντας, αλλά επανέκτησε με τη θέλησή του και την εσωτερική εργασία και εκπαίδευση. Οι ιδρυτές της θεοσοφίας, η Αλίκη Μπέιλι, η Μπλαβάτσκι, η Βεζάν κλπ. Λένε ότι από μικρή επικοινωνούσαν με πνεύματα.
και ότι είχαν ξεχωριστές ικανότητες. Εδώ αυτός το αλλάζει κάπως το πράγμα, λέει ότι είχε, τις έχασε, αλλά με τη δικιά του προσπάθεια και μεθοδολογία τις ξαναπέκτησε. Άρα είναι δοκιμασμένη η συνταγή, αν τον ακολουθήσουμε θα αποκτήσουμε διορατικές ικανότητες. Στις νεανικές του εμπειρίες περιλαμβάνεται και η αντίληψη του φαντάσματος ενός νεκρού συγγενή και της αόρατης ενέργειας του φυτικού βασιλείου. Στην ενασχόλησή του με τη γεωμετρία στο σχολείο αντιλαμβανόταν τις γεωμετρικές μορφές ως ζωντανές πραγματικότητες. Ναι, τώρα ήταν δικές του τοποθετήσεις, να μην... Τι να σχολιάσει κανείς αυτά. Στα 15 του χρόνια συναντήθηκε με κάποιον βοτανολόγο, ο οποίος του δίδαξε την αποκρυφιστική παράδοση των φυτών. Πώς δηλαδή τα φυτά και ο άνθρωπος είναι το ίδιο πράγμα, απλώς υπάρχει διαφορά στους κραδασμούς και διαφορά στην εξελικτική βαθμίδα, πώς τα φυτά έχουν ψυχή, την ίδια ψυχή που έχει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φυτό και το φυτό είναι άνθρωπος. Και πώς υπάρχουν ενέργειες και δυνάμεις που εκπέμπονται από τα φυτά, που μεταδίδονται μέσω των φυτών στον άνθρωπο. Αργότερα στα 19 του το σύστησε αυτός ο βοτανολόγος, ο οποίος ονομάζονταν Φέλιξ Κοντγκούτσκι, το σύστησε σε κάποιον που ο Στάινερ αποκαλούσε διδάσκαλο, αλλά ποτέ δεν φανέρωσε την ταυτότητά του, και αυτός ο διδάσκαλος του έδωσε μια πνευματική μοίηση. 17 χρονών ήταν στην ηλικία ο Στάινερ. Από το διδάσκαλο έμαθε και την πνευματική του αποστολή στη ζωή, να αναπτύξει μια γνώση που να συνδυάζει συνθετικά την επιστήμη και τον πνευματικό κόσμο. Έκανε λοιπόν μια σύνθεση, προσπάθησε να κάνει δηλαδή μια σύνθεση της επιστημονικής γνώσης της εποχής του με τα πνευματικά φαινόμενα που έλεγε η θεοσοφία, ο πνευματισμός, ο αποκρυφισμός. Μέσω διαλογισμού έμαθε να γεφυρώνει τον υλικό με τον πνευματικό κόσμο και να ελέγχει επανειλημμένα ό,τι είχε ως εμπειρία από τον πνευματικό κόσμο, να το συσχετίζει και να το ολοκληρώνει συνθέτοντάς το με τις εκδηλώσεις του υλικού κόσμου. Έχουμε λοιπόν μία απριόρι, μία εξορισμού διάκριση υλικού και πνευματικού κόσμου και προσπαθεί, εργάζεται για την ενότητα αυτού με το διαλογισμό, δηλαδή στη φαντασία του. Οπότε κοιτάξτε πόσο ωραία τα έχει λύσει η Ορθοδοξία αυτά τα θέματα, που μιλάει για τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, ως το κέντρο της ενότητας ύλης και πνεύματος. Αφού ο άνθρωπος έχει ψυχή, έχει και σώμα, αποτελείται και από ύλη και από πνεύμα, και στον άνθρωπο, αγιαζόμενος ο άνθρωπος αγιάζει όλη την ύλη και όλο το πνεύμα, τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Και ο άνθρωπος αγιάστηκε στο πρόσωπο του Χριστού και η ύλη αγιάστηκε στο πρόσωπο του Χριστού και ο πνευματικός κόσμος σώθηκε, λυτρώθηκε και αγιάστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά αυτά τα λυμμένα για μας προβλήματα ο Στάινερ δεν τα είχε λυμμένα και προσπαθούσε αυτός να γίνει το κέντρο που θα αγιάζει, που θα ολοκληρώνει, που θα συνθέτει, που θα φέρνει σε αρμονία την ύλη και το πνεύμα. Πίστευε ο Στάινερ στο ερμητικό αξίωμα ότι η ανθρωπότητα είναι ο μικρόκοσμος μέσα στον μακρόκοσμο της δημιουργίας και ότι έχουμε μέσα μας όλα τα στοιχεία για να ανακαλύψουμε τα μυστικά του σύμπαντος. Να θυμίσουμε αυτό το ερμητικό αξίωμα. Υποτίθεται ότι υπήρξε κάποιος ερμής τρισμέγιστος, φιλόσοφος, θεός, απεσταλμένος των θεών, παράξενη η φύση του, αλλιώς τον αντιλαμβάνονται οι μεν, αλλιώς οι δε κλπ. Έγραψε κάποια βιβλία, κυκλοφορούν κάποια κείμενα με το όνομά του και αυτός έζησε σε μια πολύ μακρινή εποχή. Γιατί λατρεύουμε τους ανθρώπους και εντυπωσιαζόμαστε από τη γνώση ανθρώπων που ζούσαν στην εποχή τόσα χρόνια πριν, ενώ εδώ έχουμε πρόοδο στη γνώση, πρόοδο στην επιστήμη, πρόοδο στην τεχνολογία. Προοδεύει η ανθρωπότητα, αυτοί όμως ονειρεύονται την αυθεντικότητα της γνώσης σε αιώνες
πολλούς αιώνες προ Χριστού. Τέλος πάντων, ο Ερμής λοιπόν ο Τρισμέγιστος έγραψε σε μια σμαραγδένια πλάκα κάποια αξιώματα, η οποία βρέθηκε αυτή η πλάκα, ο σμαράγδινος πίνακας, η σμαραγδένια πλάκα, και εκεί αναφέρει και λέει όπως πάνω έτσι και κάτω. Και αυτό είναι βασικό αξίωμα και της αλχημίας και του ερμητισμού και του αποκρυφισμού που και εν προκειμένου του Στάινερ, που λέει ότι για να κατανοήσει κανείς το σύμπαν πρέπει να κατανοήσει τον εαυτό του, και όταν και για να κατανοήσει κανείς τον εαυτό του πρέπει να κατανοήσει το σύμπαν. Υπάρχει μια αλληλοεπίδραση, η σχέση της ψυχής με του σύμπαντος και του σύμπαντος με την ψυχή, έτσι λένε αυτοί. Υπάρχει όντως, αλλά δεν είναι αυτό που ονειρεύονται και αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ πίστευε λοιπόν ότι μέσα μας υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα για την κατανόηση του σύμπαντος. Άρα θεοποιείται η σκέψη, θεοποιείται η γνώση, θεοποιείται ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια γράφει, τα μυστικά αυτά θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν εάν μαθαίναμε την αληθινή πλήρη φύση του ανθρώπου, συμπεριλαμβάνοντας την πνευματική γνώση γι' αυτόν, όπως πρότεινε με την πνευματική επιστήμη. Να λοιπόν, είναι θέμα εκπαίδευσης. Προσέξτε, όλες αυτές οι ομάδες μιλάνε για τη γνώση και μιλάνε για εκπαίδευση στη γνώση. Δεν μιλάνε για την αρετή, δεν μιλάνε για την αγάπη, αφού λείπει ο αγαπόμενος, ο Θεός δεν είναι πρόσωπο για αυτές τις ομάδες. Και αυτό που είπα και θα ξαναπώ και σε προηγούμενες εκπομπές το ανέφερα, είναι ότι δεν είναι τυχαίο πως ο Αδάμ θέλησε να φτάσει στην ισοθεία μέσω της γνώσης, παίρνοντας τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού από το δέντρο της γνώσεως. Έτσι και εδώ προσπαθούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι στην τελειότητα και στην ισοθεία μέσω της γνώσης. Αλλά το γεγεννημένον εκ της σαρκός, σάρξ εστί και Θεό αρέσε ουδύνατε. Ό,τι και να κάνουνε, η γνώση πεθαίνει με τον άνθρωπο μαζί. Μπορεί να η γνώση, η επιστημονική πρόοδος να αφήνεται ως κληρονομιά στην ανθρωπότητα, άμα όμως ο άνθρωπος πεθάνει και πάει στην κόλαση, τι να την κάνει τη γνώση. Όταν θα εμφανιστούμε ενώπιον του κριτού, δεν θα του πούμε εγώ ήξερα 10 γλώσσες, να μιλάω 10 ξένες γλώσσες, δεν θα μας ωφελήσει αυτό. Η αγάπη είναι το ζητούμενο, η σχέση με το Θεό, η σχέση με τους ανθρώπους, η σχέση με τον εαυτό μας, ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνουμε είναι το ζητούμενο, και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα γνώσης, αλλά είναι αποτέλεσμα εμπειρίας. Εμπειρίας που αποκτάται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Στάινερ ισχυριζόταν ότι μπορούσε να έχει πρόσβαση στα ακασικά αρχεία, από τα οποία μάθαινε την πραγματική ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Τι είναι αυτά τώρα τα ακασικά αρχεία? Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Στάινερ και άλλων αποκρυφιστών, ο άνθρωπος έχει διάφορα επίπεδα ύπαρξης, έχει διάφορα σώματα. Είναι το φυσικό σώμα, είναι το αστρικό σώμα, είναι το νοητικό σώμα, είναι το πνευματικό σώμα, 4, είναι το βουδικό σώμα, είναι το δεβαχανικό σώμα και το θεϊκό σώμα. Άλλα 3, 7. Κάπου εκεί ανάμεσα στο πνευματικό και στο βουδικό σώμα υπάρχει μια περιοχή, όταν ο άνθρωπος καλείται ο άνθρωπος να φτάσει στη συνειδητοποίηση αυτών των σωμάτων και να τα ενώσει αυτά τα σώματα, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα προφανώς για να θέλουν ένωση, και να μάθει να φτάνει τα λεγόμενα αστρικά ταξίδια, ότι βγαίνει ο άνθρωπος από το φυσικό του σώμα και με το αστρικό του σώμα αποκτά άλλες εμπειρίες κλπ. Όταν λοιπόν μέσω του διαλογισμού υποτίθεται, δηλαδή ο διαλογισμός είναι μια ονειροπόληση, έτσι. Μέσω του διαλογισμού υποτίθεται φτάσει ο άνθρωπος να περιφέρεται στο επίπεδο που βρίσκεται το νοητικό του, το σώμα το νοητικό του και το βουδικό και δεβαχανικό, εκεί σε εκείνα τα επίπεδα υπάρχει ένας χώρος όπου συναντά την συσσωρευμένη εμπειρία της ανθρωπότητας. Όλες οι εμπειρίες που ζουν οι άνθρωποι, που έχουν οι άνθρωποι, όλες οι γνώσεις συσσωρεύονται σε ένα πεδίο
Και σε αυτό το πεδίο αυτή η εμπειρία λέγεται ακασικά αρχεία, και αυτός ο Στάινερ μπήκε σε αυτό το πεδίο μέσω του διαλογισμού και διάβασε αυτά τα αρχεία, δηλαδή γεύθηκε τις εμπειρίες όλες της ανθρωπότητας και έγινε πάνσοφος και πανδιδάσκαλος κλπ. Στην πορεία της προσωπικής του ανάπτυξης, ο Στάινερ άρχισε να αντιλαμβάνεται αναρρύθμιτες πνευματικές οντότητες που υπάρχουν στα πνευματικά πεδία και που αλληλεπιδρούν διαρκώς με τους ανθρώπους στο φυσικό πεδίο. Οπότε αντιλήφθηκε ότι υπάρχουν οντότητες οι οποίες ενεργούν, δρούνε στο δικό μας στον κόσμο μας και αλληλεπιδρούν. Αν διάβαζε τους πατέρες της Εκκλησίας, αν διάβαζε το γεροντικό, αν διάβαζε τους πατέρες της Ερήμου, θα έβλεπε εκεί πέρα ότι όντως μιλάμε για δαιμόνια τα οποία έρχονται και προσπαθούν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και να μας απομακρύνουν από το δρόμο του Θεού. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και άγγελοι, οι φύλακες άγγελοι, οι οποίοι προσπαθούν και όντως μας βοηθούν στην πορεία προς την αγάπη, στην πορεία της αγάπης. Ανακάλυψε ότι μερικές οντότητες ενθαρρύνουν την πρόοδο της πνευματικής συνειδητότητας του ανθρώπου, ενώ άλλες εύχονται οι άνθρωποι να μείνουν τελματωμένοι σε ένα μηχανιστικό υλιστικό κόσμο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η αντίθεση που κυκλοφορούσε στην εποχή του μεταξύ πνευματικότητας και βιομηχανικής επανάστασης, ενός υλιστικού κόσμου, ενός μηχανιστικού κόσμου. Αυτή την αντίθεση είχε και η Μπλαβάτσκι, σε αυτή την υποτιθέμενη αντίθεση, δεν υπάρχει αντίθεση, αλλά στην υποτιθέμενη αντίθεση στηρίζεται και ο πνευματισμός και οι εταιρείες παραφυσικών φαινομένων που ιδρύθηκαν την εποχή εκείνη. Διαχώρισε τα είδη του κακού σε δύο, με τελείως διαφορετική λειτουργία και σκοπό το καθένα. Το λουσιφερικό κακό και το αρημανικό κακό, από την περσική προσωποποίηση του κακού. Το λουσιφερικό κακό λειτουργεί ως τροχοπέδι λόγω της τριβής με την ύλη και ουσιαστικά συμβάλλει με την αρνητική του επίδραση στην εξέλιξη. Βοηθάει την εξέλιξη. Στελεχώνεται από τις οντότητες που αυτοθυσιάστηκαν με την πτώση τους για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, παίρνοντας τον επαχθή αλλά αναγκαίο ρόλο του κακού. Άρα υπάρχουν κακές οντότητες, αλλά μας βοηθάνε να εξελιχθούμε προς το καλό, γιατί μας παρουσιάζουν τι είναι το κακό. Και αυτοθυσιάζονται κάποιες καλές οντότητες μετατρεπόμενες σε κακές. Κοιτάξτε τι ωραία δικαιολογία για τις δαιμονικές ενέργειες και τις δαιμονικές παρουσίες. Ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, θα ήταν μια οντότητα που αυτοθυσιάστηκε προκειμένου ο Χριστός να οδηγηθεί στη Σταύρωση και να έχουμε την Ανάσταση. Το αρημανικό κακό σχετίζεται με τη φύση του απόλυτου κακού που λειτουργεί μόνο για το χάος και την καταστροφή, την επιβολή της απόλυτης εκμυδένισης κάθε δημιουργίας. Αυτές οι οντότητες του κακού είναι διακριτές και πρακτικά. Στην καθημερινότητα μπορεί να ελεγχθεί αν και κατά πόσο επηρεάζεται μια δράση μας από τη μία ή την άλλη έκφανση του κακού, λέει ο Στάινερ. Και ο Στάινερ έδωσε σοβαρές εσωτερικές μάχες με αυτές τις οντότητες του κακού, προστατεύοντας την ανθρωπότητα. Αναλαμβάνει λοιπόν το ρόλο γκουρού, το ρόλο λυτρωτού ο Στάινερ. Η σωτηρία του ήταν η εμβάπτιση στα μυστήρια του Χριστού. Προειδοποιούσε το μονοπάτι προς την ανώτερη συνειδητότητα, μολονότι προσιτό σε όποιον ακολουθούσε μια τακτική και πειθαρχημένη εκπαίδευση της σκέψης. Δηλαδή το μονοπάτι στην ανώτερη συνειδητότητα και είναι θέμα σκέψης, είναι εκπαίδευση της σκέψης. Αν εγώ οραματιστώ και αποφασίσω ότι έχω φτάσει σε επίπεδο γιώτας, εντάξει, φτάνει αυτό, και ας έχω στεναχωρώ τους πάντες γύρω μου και ας καταπιέζω τους υπαλλήλους μου, τους ανθρώπους μου, και ας γίνομαι φορτικός στην οικογένειά μου, δεν έχει σημασία, το όραμά μου επιβεβαιώνει τη φαντασία μου. Εκπαίδευση της σκέψης, των συναισθημάτων και της θέλησής του. Απαιτεί μεγάλη υπομονή και επιμονή, καθώς και προετοιμασία για την πρόκληση εμπειριών. Έτσι, προκαλούνται οι εμπειρίες, δεν υπάρχουν, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς με μεγάλο ηθικό σθένος. Πολύ σύντομα τώρα, ο Στάινερ, αυτά τα λέει ο Στάινερ, θα τα εξηγήσουμε σε άλλες εκπομπές τι ακριβώς εννοεί. Στις διαλέξεις του Στάινερ βρήκε ένα μεγάλο ένθερμο κοινό από τη Θεοσοφική Εταιρεία. Μπήκε λοιπόν στα κόλπους της Θεοσοφικής Εταιρείας,
Το 1902 γίνεται γραμματέας του γερμανικού τμήματος της θεοσοφικής εταιρείας, γενικός γραμματέας. Ενώ βοηθός γραμματέα διορίστηκε η Μαρία Φον Σίβερς, που έγινε η δεύτερη σύζυγός του το 14. Η πρώτη σύζυγός του ήταν η Άννα Όνικε, μια χείρα. Τον Στάινερ σύντομα απασχόλησε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε κοινοτυπία και ερασιτεχνισμό στη θεοσοφική εταιρεία. Το ότι η Μπεζάντ ήθελε σώνει και καλά να παρουσιάσει τον Κρισναμούρτη ως τον αναμενόμενο Μεσσία, πράγμα που ούτε ο ίδιος ο Κρισναμούρτη δεν το δέχονταν, αλλά και το ότι αποδείχθηκε πως τα μηνύματα από τους Μαχάτμας, από την πνευματική ιεραρχία που έπαιρνε η Μπλαβάτσκι, ήταν πλαστογραφία από τον Λιντμπίντερ κλπ. Αυτά κλώνησαν τον Στάινερ, το οποίο οδηγήθηκε στη διάσπαση και έκανε τη δικιά του ομάδα που ονόμασε Ανθρωποσοφία. Πέθανε τελικά στο Ντόρναχ στις 30 Μαρτίου του 1925, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο και αρκετές οργανώσεις, οι οποίες μέχρι και σήμερα συνεχίζουν το έργο του και συνεχίζουν την διάδοση της διδασκαλίας του σε διάφορους τομείς της ζωής. Το ρολόι τρέχει ασταμάτητα και ο χρόνος μας πιέζει. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και για αυτή την εκπομπή, φίλοι τηλεθεατές. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συνεχίσουμε βλέποντας όψεις του αποκρυφισμού στην καθημερινότητά μας. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδος στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

συμβαίνει καθημερινά στη ζωή των ανθρώπων. Σίγουρα έχει συμβεί σε όλους μας. Μόνο άνθρωποι που δεν ζουν μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, που δεν συναλλάσσονται, δεν συνδιαλέγονται και δεν συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους, είναι άγευστοι μιας τέτοιας εμπειρίας. Αλλά αν δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, άλλο τόσο δεν υπάρχουν και άνθρωποι που να μην έχουν τέτοια εμπειρία στη ζωή τους. Τι εμπειρία? Κάποιος να μας συκοφάντησε, να μας αδίκησε, να μας έθιξε, να μας προσέβαλε. Είναι οι δύσκολες ώρες της λύπης, της απογοητεύσεως και της οργής μας απέναντι στο πρόσωπο αυτό που πρόδωσε με τέτοιο τρόπο τη φιλία, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αγάπη μας. Αλήθεια, πώς το αντιμετωπίζουμε? Πώς αντιμετωπίζουμε έναν τέτοιο άνθρωπο? Τον διαγράφουμε μονομιάς από αδελφό, από συγγενή, από φίλο και συνεργάτη? Τον καταδικάζουμε οριστικά και αμετάκλητα με την πρώτη άσχημη συμπεριφορά του και δεν θέλουμε κυριολεκτικά να τον ξαναδούμε στα μάτια μας? Ή τον αντιμετωπίζουμε με κατανόηση, συμπάθεια, αγάπη, επίοικια, με την ελπίδα ότι θα καταλάβει το λάθος του και θα διορθωθεί? Βέβαια, φίλοι μας, τον ορθό και πρέποντα τρόπο αντιμετωπίσεώς του μας τον φανερώνει άλλη μια φορά το υπόδειγμα του Κυρίου μας, αυτού που παρότι παρακούσαμε στη θεϊκή εντολή του, έκλεινε ουρανούς και κατέβη για τη δική μας σωτηρία, αυτού που παρόλο που η ανθρώπινη μανία τον καταδίκασε σε θάνατο σταυρικό, η θεϊκή του όμως φιλανθρωπία συγχωρούσε και παρακαλούσε: «Πάτερ, άφεσ' αυτής». Ο τρόπος αυτός του φιλανθρώπου Θεού αποτελεί και για μας αλάθητο οδηγό για την αποκατάσταση των σχέσεών μας με κάθε αδελφό μας που μας έβλεψε υψώνοντας έτσι ανάμεσά μας τείχος ψυχρότητας, έχθρας και εκδικήσεως.

Μας έφτεξε λοιπόν ο αδελφός μας. Μπορεί πράγματι όλο το άδικο να είναι δικό του. Και ύστερα από αυτό, φυσικά, ο ένας απομακρύνθηκε από τον άλλον. Ο ένας αποφεύγει τον άλλον. Τον βλέπει και αλλάζει δρόμο. Ο πρώτος γιατί συνειδητοποίησε ίσως το σφάλμα του και ντρέπεται, και ο άλλος γιατί πληγώθηκε. Και όσο περνάει ο καιρός, η απόσταση αυτή μεγαλώνει και οι καρδιές όλο και περισσότερο σκληρύνονται και το μίσος για εκδίκηση φουντώνει. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει? Αυτό που συνιστά ο Κύριός μας, αγαπητοί μας φίλοι. Εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφό σου. Αν λοιπόν κάποιος συνάνθρωπός σου σε αδίκησε, σου φέρθηκε απρόσμενα άπρεπα, σε έθιξε, πήγαινε βρες τον μόνο του και έκθεσέ του το παράπτωμά του και την πικρία σου, και αν το καταλάβει, το ομολογήσει και σου ζητήσει συγγνώμη, τότε κέρδισες και πάλι όχι μονάχα τη σχέση σου με τον συνάνθρωπό σου, αλλά και τον ίδιο τον αδελφό σου. Ήπαγε λοιπόν, πήγαινε, προσευχήσου θερμά πριν ξεκινήσεις αυτήν την συνδιαλλακτική συνάντηση, και ξεκίνησε. Μην περιμένεις να έρθει αυτός. Μη σκέπτεσαι ότι αυτός έφτεξε, αυτός πρέπει να επανορθώσει πρώτος. Άλλωστε είναι λανθασμένη μια τέτοια θεώρηση, γιατί αυτός που μας έβλαψε, αυτός είναι πραγματικά πληγωμένος απέναντι του Θεού. Εμείς είμαστε οι αδικημένοι, οι χαμένοι, αλλά αυτός είναι ο πεσμένος. Ίσως αυτός διστάζει, ντρέπεται, φοβάται. Πήγαινε πρώτος εσύ, όπως ο Κύριος αναζητά το χαμένο πρόβατο και τον καθένα μας, κάθε φορά που από δική μας υπετιότητα απομακρυνόμαστε από κοντά του. Μεθόδευσε μια συνάντηση αγάπης και μην επιμένεις ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται αμνίστευση του λάθους του αδελφού σου. Όχι, κάτι τέτοιο είναι μια αδελφική συνεξήγηση, ένας αδελφικός έλεγχος αγάπης. Όχι επιβράβευση του λάθους του, όχι λυσμοσύνη του. Έλεγξον αυτόν προτρέπει, αλλά αδελφικόστε και διορθωτικός, και μη εχθροδώστε και επιπληκτικός, αλλά με έλεγχο αδελφικό, όχι εχθρικό, επιπληκτικό και εξουθενωτικό. Έλεγχο που αποβλέπει στη διόρθωση του αδελφού και στην αποκατάσταση των σχέσεών σου με αυτόν.

Πόσες τέτοιες ευκαιρίες, αγαπητοί μας φίλοι, δεν έχουμε αλήθεια συχνά πυκνά στη ζωή μας. Ο σύζυγος με τη σύζυγο για ένα σωρό αφορμές και προβλήματα, ο πατέρας με το παιδί και αντίστροφα, οι συνάδελφοι μεταξύ τους, οι φίλοι, οι συγγενείς. Μόνο με την αγάπη χτίζεις γέφυρες. Μόνο με τη συγχωρητικότητα δεν χάνεις ποτέ τους φίλους σου. Μόνο με την ταπείνωση συμπορεύεσαι με τους συνανθρώπους σου. Και μόνο ακούγοντας και εφαρμόζοντας τα λόγια και το παράδειγμα του Κυρίου μας, κερδίζεις πάντοτε τον αδελφό σου.

Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: μπάνερς! Νιώθω άνετα!
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
1: Χαμογελώ μέσα τους!
2: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Η ώρα είναι 12:30.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Τρίτη στην ολόδικη σας εκπομπή. Χαιρετώ τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο, την Νικολέτα και την Σοφία, τον Άρη, τον Παντελή, τον Παναγιώτη, τον Ευάγγελο, τον Ηλία και την Ευτέρπη, την Εφημία, τη Μαρία και την άλλη Μαρία, τη Μαργαρίτα, την Ανούλα. Καλώς ήρθατε, παιδιά, και στη σημερινή μας εκπομπή, που ακόμα είναι καλοκαιρινή.

0: στο δρόμο για την πόλη. Όταν ο καλός Θεός ζωγραφίζει τις θάλασσες με τις δαντελωτές ακρογιαλιές, έφτιαξε και τον Βόσπορο για να ενώσει το καταγάλανο Αιγαίο με το σκοτεινό εύξηνο Πόντο. Σαν είδε η Παναγιά μας τη ζωγραφιά, την πήρε στην αγκαλιά της και τη χρυσοκέντησε πάνω σε γαλάζιο μεταξωτό μαντίλι. Έφτιαξε βουνά, ποτάμια, λίμνες, χωριά και πολιτείες. Με χρυσά σταυρουδάκια στολίσε όλο το Αιγαίο και πάνω στο μεγάλο σταυροδρόμι, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, κέντησε την επτάλοφη Κωνσταντινούπολη. Σαν τέλειωσε το εργοχειρό της, γεμάτη χαρά, το πήγε στον Χριστό μας. Εκείνος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, το ευλόγησε και από τότε εδραιώθηκε και έγινε το Βυζάντιο, το κέντρο της Ρωμιοσύνης. Όταν η Ορθοδοξία μεγάλωσε και έγινε κοριτσόπουλο, η Παναγιά μας της πέρασε στο λαιμό το χρυσοκέντητο αυτό μαντίλι. Εκείνη δάκρυσε από χαρά. Με σεβασμό της φίλησε το χέρι και της έδωσε υπόσχεση ιερή ότι θα το φυλάξει για πάντα. Μα ότι είναι όμορφο και ευλογημένο από το Θεό φέρνει τη ζηλιά. Άπιστοι λαοί έβαλαν στο μάτι τη μεγάλη Βυζαντινή αυτοκρατορία και ήθελαν για δικό τους το χρυσοκέντητο μαντίλι. Ένας τέτοιος εχθρός ήταν και ο μαύρος πειρατής, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος όλων στη Μεσόγειο. Σαρακινός με άγρια όψη, μαυριδερός και πελώριος, κοντά 2 μέτρα, πάντα γυμνός από τη μέση και πάνω. Είχε δεμένο το ένα του μάτι με ένα μαύρο πανί και στο πολύχρωμο ζωνάρι του ήταν σφιχτά περασμένα το μαχαίρι και η σπάθα του. Αυτά ούτε στον ύπνο του δεν τα αποχωριζόταν. Στο λαιμό του φορούσε ένα κόκκινο μαντίλι και από το ένα του αυτί κρεμόταν ένας μεγάλος χρυσός χαλκάς. Θεριό ανήμερο, με καρδιά καμωμένη από ατσάλι, μέρα και νύχτα άγρυπνος κατάστρωνε τα κατακτητικά του σχέδια και περίμενε να έρθει η κατάλληλη ώρα να μπει στη βασιλεύουσα την κοσμοξακουσμένη. Αυτός ήταν ο μεγάλος του πόθος. Κάποια νύχτα λοιπόν, πάνω στο χάσιμο του φεγγαριού και σε μεγάλο γλέντι, φωνάζει το τσούρμο του και με βροντερή φωνή τους λέει:
1: «Άντρες, η μεγάλη ώρα έφτασε. Τίποτα μη φοβηθείτε. Με τον μπαλντά και το σπαθί θα πάρουμε την πόλη. Όλοι οι θησαυροί της θα έρθουν στα χέρια μας. Όλο το χρυσάφι θα γίνει δικό μας. Εγώ μερτικό άλλο δεν θέλω παρά μόνο το κεφάλι της Ορθοδοξίας με το χρυσοκέντητο μαντίλι».
0: Σαν άκουσε το τσούρμο για πιάτσικο και για χρυσάφι, άρχισε να ετοιμάζεται με αλλαλαγμούς χαράς.
1: «Σηκώστε τα άρμενα, βάλτε πλώρη, η ξακουσμένη πόλη θα γίνει δική μας. Όποιος βρεθεί στο δρόμο μας, φωτιά και μαχαίρι».
0: Τα κουρσάρικα καράβια ξεκίνησαν το ταξίδι τους στο Αιγαίο και στο διάβα τους άρχισαν να ρημάζουν πλοία εμπορικά, χωριά, πολιτείες. Μια νύχτα που ο καιρός είχε αγριέψει και ο αέρας φυσούσε ασταμάτητα, σηκώνοντας πελώρια κύματα, βρήκαν ένα απόμερο λιμάνι και άραξαν. Ο αρχιπειρατής φώναξε τότε 3 από τους άντρες του και τους είπε:
1: «Την ώρα που ερχόμασταν πήρε το μάτι μου εδώ παραπάνω μια στάνη. Άντε μωρέ, στα γρήγορα να φέρετε μερικά αρνιά. Απόψε θα το γλεντήσουμε. Θα φάμε και θα πιούμε μέχρι το πρωί.
0: δεύτερη κουβέντα δεν θέλανε να ακούσουν. Βγήκαν στη στεριά και σιγοπερπατώντας μέσα στο σκοτάδι έφτασαν στη στάνη. Σαν άγριοι λύκοι έπεσαν πάνω στα αρνιά. Τα σκυλιά αγρίεψαν και άρχισαν να γαυγίζουν. Το Τσομπανόπουλο που άκουσε τη φασαρία πετάχτηκε έξω, έτοιμο να παλέψει για το βιός του, και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά τους. Μόλις όμως τους είδε μέσα στο σκοτάδι, με τα μάτια τους να γυαλίζουν και τα μαχαίρια στα δόντια, πάγωσε το φουκαριάρικο. Αρπάζει ένας πειρατής το παιδί και ήταν έτοιμος να το σφάξει σαν αρνί. Αυτό ίσα που πρόλαβε να ψελίσει. Βοήθα, Χριστέ και Παναγιά! Πριν το μαχαίρι κατέβει στο λαιμό του, ένα δυνατό χέρι το σταματά.
1: Μην το σκοτώνεις. Καλύτερα να τον πάμε στον αρχηγό. Του αρέσουν κάτι τέτοια πεσκέσια και ίσως μας ανταμείψει.
0: Πράγματι, σαν του το έριξαν μπρος τα πόδια του, έτριψε τα χέρια του που χαρά ο μαύρος πειρατής για το δώρο που του έλαχε. Με το αετήσιο μάτι του ζήγιζε καλά καλά το μικρό παλικάρι και ύστερα, δίνοντάς του μια δυνατή κλωτσιά, το γύρισε ανάσκελα. Το Τσομπανόπουλος, αν είδε το θεριό από πάνω του, νόμισε για μια στιγμή πως ξύπνησε εκείνος ο δράκος της κόλασης που το έλεγε η γιαγιά του στα παραμύθια. Τα μάτια του μαύρου πειρατή ήταν κατακόκκινα, λες και έβγαζαν φωτιά. Η φωνή του άγρια και δυνατή.
1: «Ρίξτε μωρέ αυτό το μικρό γρεκό στα μπάρι, μαζί με τους άλλους. Με την πρώτη ευκαιρία θα τον πουλήσουμε σε ένα από τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Φαίνεται γερό παιδί και θα πιάσει καλή τιμή».
0: Με μια δεύτερη κλωτσιά που δίνει στο παιδί, το αναγκάζει να διπλωθεί στα δύο. Σηκωτό το παίρνουν από μπροστά του και το ρίχνουν στα μπάρι. Την άλλη μέρα, μόλις ο αέρας σταμάτησε, οι πειρατές ετοιμάζονται για να σαλπάρουν. Το μικρό Τσομπανόπουλο ακούει το καράβι να σηκώνει άγκυρα και για τελευταία φορά κολλάει το μάτι του σε μια μικρή χαραμάδα του πλοίου. Με πόνο αγναντεύει το μικρό ξοκλήσι που είχε φτιάξει με ξερολιθιές πάνω στα βράχια. Το καντιλάκι που είχε ανάψει από βραδύς ακόμα καίει. «Παναγιά μου», ψιθυρίζει δακρυσμένο, «αξίωσέ με να έρθω στο νησί μου και θα σου χτίσω εκκλησιά μεγάλη με τα ίδια μου τα χέρια». Το νησί, όσο πάει και ξεμακραίνει, το αποχαιρετά με λυγμούς και παρακαλεί τους γλάρους που πετούν εκεί κοντά να πούν στη μάνα του να κάνει προσευχή, να τον προσμένει

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ωραία Ελλάδος, μία.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

ένα παράπονο μιας φλογέρας και τον Κώστα Ζακυνθινό, σας καλημέρισαμε σήμερα για να συνεχίσουμε μοραΐτικα με τη Δόμνα Σαμίου και αρβανίτικα με τον Ζαχαρία Καρούνι.

Φεύγουμε για Εύβοια, ακολουθώντας τις δοξαριές του Στάθη Κουκουλάρη.

Τα Μπρατίμια είναι μια μουσική παρέα με έντονο χαρακτήρα και πολύ σοβαρότητα. Τους ακούμε σε αγαπημένα μακεδονικά τραγούδια.

0: Πανήγυρης Ιερού Συμβαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβη και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Οσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση αρτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί Όρθρος, αρχαιρετική θεία λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδος στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού. Οικογενειακό περιβάλλον, παιδική και εφηβική χρόνια.

η ρίζα Αγία και η κλάδη. Ο γέροντας Δαμασκηνός, ο αφιλίου Ανατολής Ευγενής, είχε την ευλογία από το Θεό να μεγαλώσει σε ένα φιλόθεο περιβάλλον. Είδε το φως του ηλίου στην ένδοξη πόλη των Μεγάρων, η οποία έλαμψε από αρχαιοτά των χρόνων εις τα πέρατα της γης. Ο παππούς, όπως απεκαλείτο από τα πνευματικά του παιδιά, γεννήθηκε το 1921 την Δευτέραν Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η κατάθεση της αισθήτως της Θεοτόκου Ευλαχέρνες. Έκτοτε η θεομητορική χάρις ως νεφέλη φωτεινή δεν έπαυσε να τον σκέπει και να τον καθοδηγεί μέχρι την δύση της ζωής του. Ο πατέρας του, Ιωάννης Καταρκούλης, και η μητέρα του Μαρία, το γένος Σεντούμι, ήσαν άνθρωποι πιστοί και ενάρετοι, στολισμένοι με την υψοποιών ταπείνωση. Ζούσαν την πατροπαράδοτη ευσέβεια μέσα στην εκκλησία με ανεπιτίδευτη απλότητα. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί του Θεού υπήρξαν το φύραμα και το προζύμι για να αρτοποιηθεί το πρόσφορο, το ευλογημένο του στέκνο που έμελε στον κατάλληλο καιρό να θρέψει τον λαό του Θεού. Ο πατέρας του παππού, πριν ακόμη δημιουργήσει οικογένεια, είχε μεταναστεύσει στην Αμερική, όπως πολλοί Έλληνες την εποχή εκείνη, και εργαζόταν σκληρά για να αντιμετωπίσει την ανέχεια και την πείνα που τότε εμάστιζε τον περισσότερο κόσμο. Αλλά όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του 1912, παραμέρισε όλα τα προσωπικά του συμφέροντα και αυτόκλητος έσπευσε να επιστρέψει και να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Η αυταπάρνηση και η ανδρεία τον χαρακτήριζαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ανάλογο δε φρόνημα είχε και η σύζυγός του. Κυρίως όμως και οι δύο διεκρίνοντο για την ευλάβεια των καθαρών βίων και τη σοφροσύνη τους. Άνθρωποι φιλήσυχοι και ειρηνικοί ήσαν αγαπητοί στους συνανθρώπους τους, επειδή εφέροντο με μετριοφροσύνη και περιέβαλαν τους πάντας με αγάπη και επίοικια. Μέχρι το τέλος της ζωής του ο παππούς εμνημόνευε τους γονείς του με πολύ ευγνωμοσύνη. Έλεγε σχετικός: «Η παραδοσιακή ευλάβεια των γονέων είχε διαποτίσει τις ψυχές μας και παιδιώθεν είχε στρέψει τον προσανατολισμό μας προς τον ουρανό». Ο γέροντας ήταν ο πρωτότοκος ιός της οικογενείας και είχε δύο αδερφές, την Καλλιόπη και την Αναστασία. Όταν αναγεννήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα, έλαβε το όνομα Σπυρίδων, το οποίο έφερε και ο εκπατρός πάπος του. Ήδη από την νηπιακή ηλικία εφάνηκαν εις αυτόν τα πρώτα σημεία της Θείας Ευνίας. Προγνωρίζοντας ο Κύριος την προαίρεση και την μελλοντική του προκοπή, τον εχαρίτωσε εξ παργάνων. Με συγκίνηση διηγεί το η μητέρα του πως όταν ο Σπυρίδων ήταν βρέφος στο λίκνο, είδε στο κεφαλάκι του ένα χρυσό στεφάνι από φως. Έμεινε άναυδη από το θέαμα και γεμάτη αμηχανία βγήκε από το δωμάτιο. Μόλις συνήλθε, επανήλθε τρεις φορές και στάθηκε πάνω του για να εξακριβώσει το θαύμα. Το φως αμύωτο επέμενε να λούζει το βρέφος. Προσπάθησε να ερευνήσει από πού προήρχε το η φωτεινή δέσμη, αλλά ματέως. Το φως δεν ήταν φυσικό. Έκανε το σταυρό της
και με πολλή σύνεση απεσιώπησε το μυστικό, έως ότου μετά από χρόνια φάνηκε η θεία κλήσης του Σπυρίδωνος. Τότε μόνον εκμυστηρεύθηκε στις αδερφές του και σε μία εξαδέρφη του που αργότερα έγινε μοναχή, την θεία εκείνη επίσκεψη της Χάριτος που προμηνούσε την μέλουσα αγιότητα του παππού.

Προσπαθούσα να βάλω τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Μέσα στην ευλογημένη αυτή κατοίκον εκκλησία εμεγάλωνε ο μικρός Σπυρίδων, ο οποίος επρόκειτο με την Θεία Χάρη να μεγαλύνει το όνομα του Θεού εν εκκλησία Αγίων. Ευαίσθητο και συνεσταλμένο παιδάκι, αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του, τους μικρούς του φίλους, αλλά και τα άψυχα πτήσματα. Από την παιδική του ηλικία έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τους ελαχίστους αδερφούς του Κυρίου και μάλιστα τους Αθηγάνους, που την εποχή εκείνη ήταν πολύ καταφρονημένοι. Γι' αυτό έπαιζε και συνομιλούσε χωρίς διακρίσεις με όλα τα παιδιά. Ενθυμούμε ότι όταν ήμουν μικρός είχα πάει σε ένα πανηγύρι. Εκεί βρήκα μερικά γυφτάκια και παίξαμε μαζί. Μετά αγόρασα σταυρούς και φόρεσα στο κάθε γυφτάκι από ένα. «Τι χαρά είχα νιώσει τότε», έλεγε συγκινημένος. Από τα τρυφερά εκείνα χρόνια ο μικρός Σπυρίδων σκεπτόταν τον Χριστό και τον ένιωθε σαν φίλο. Αγωνιζόταν να αισθανθεί ζωντανή την παρουσία του, όπως ομολογούσε. «Όταν ήμουν μικρό παιδάκι προσπαθούσα να βάλω τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Έψαχνα λοιπόν να βρω μια πολύ ωραία εικόνα του Κυρίου που να με συγκινεί. Γι' αυτό όταν είδα τον 12ετή Χριστό με το ζωναράκι στη μέση, καταλαβαίνεις, πω, τι ήταν αυτό? Να είχα μια εικονούλα τέτοια? Μου είχε μείνει στο μυαλό μου αυτή η εικόνα. Προσπαθούσα να γεμίσω την καρδιά μου και την ψυχή μου με την εικόνα του Χριστού, με το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι θαυμαστό το πως ένα τόσο μικρό παιδί αναζητούσε το πρόσωπο του Κυρίου».

παιδικές αναμνήσεις. Με πολλή συγκίνηση αφηγείτο τις αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων. Θυμάμαι πως όταν ήμουν μικρός πηγαίναμε πιο μπροστά από τον νεοκόρο στην εκκλησία. Μόλις ανέβαινα να χτυπήσω τις καμπάνες, μου φαινόταν ότι ήταν όλος ο ουρανός εκεί. Το ίδιο και όταν άναβα τα καντιλάκια στα εξοκλήσια. Ο πατήρ Δαμασκηνός γαλουχήθηκε με τα νάματα της πίστεως όχι μόνο από το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και από το σχολείο που τότε ήταν και εκπαιδευτήριο ευσεβίας. Πολλές φορές μιλούσε με ευγνωμοσύνη για την ευλάβεια των διδασκάλων του, οι οποίοι εμφύτευαν τον θείο φόβο στις παιδικές ψυχές. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά και υπήρχε μεγάλη ανομβρία, οι δάσκαλοι μας επήγαιναν στο κουρκούρι και ψάλαμε όλοι μαζί το Κύριε Ελέησον. Δεν προφθαίναμε να φύγουμε και αμέσως έπιανε βροχή, διότι τα παιδιά με την προσευχή τους κατεβάζουν τον Θεό κάτω. Ως μαθητής του δημοτικού σχολείου ήταν φιλόπονος, εξυπνότατος και επιμελής. Γι' αυτό η επίδοσή του ήταν αρίστη. Με νοσταλγία πάντοτε αναπολούσε τα ιερά συναισθήματα τα οποία τον συνέπαιρναν όταν άκουε στο σχολείο το Λόγο του Θεού ή τα κατορθώματα των Αγίων και των Εθνικών Ηρώων. Πράγματι, μέχρι γύρατος, κάθε φορά που έψαλε θρησκευτικά ή πατριωτικά άσματα, η φλόγα της ευσεβίας και της φιλοπατρίας μεγάλωνε μέσα του. Ο νους του βυθιζόταν στη σκέψη του Θεού και θεολογούσε σε μια ηλικία που τα παιδιά ασχολούνται μόνο με τα παιχνίδια τους. Τότε κάναμε ουρανοβασίες. Μετά το δημοτικό σχολείο, ο Σπυρίδων αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να στραφεί προς τη σκληρή αγροτική ζωή, διότι οι ανάγκες της οικογενείας ήταν επιτακτικές και ο πατέρας του χρειαζόταν βοήθεια. Ματέως διαμαρτυρήθηκε ο δάσκαλός του που είχε όνειρα για αυτόν τον μαθητή. Οι καιροί ήσαν δύσκολοι και δεν υπήρχε δυνατότης ανωτέρας παιδείας για όλους τους μαθητάς, έστω και αν ήσαν άριστοι. Ο Σπυρίδων επεδόθη στις γεωργικές εργασίες με φιλότιμο και ανδρείο φρόνημα, αν και ήταν μόλις 12 ετών. Όργωνε, έσπερνε, κλάδευε, θέριζε τα χωράφια τους, καλλιεργούσε με τη σκαπάνη τους αμπελώνες και πρωτοστατούσε στον τριγητό και στο πάτημα των σταφυλιών. Κατεξοχήν όμως αγαπούσε τους ελαιώνες και η ψυχή του γέμιζε χαρά με την συγκομιδή του ευλογημένου καρπού. Ενώ λοιπόν ζούσε μέσα στην όμορφη φύση, εργαζόμενος σκληρά, το ανήσυχο πνεύμα του επιποθούσε κάποιον άλλον κόσμον την άφθαρτη ωραιότητα. Η χάρις διαρκώς τον ήλκε κοντά της και μέσα από την φυσική αποκάλυψη τον οδηγούσε στο Θεό. Δεν είχε άλλον χειραγωγό παρά μόνο την ευλαβή παράδοση των πατέρων του και την έμφυτη κλίση του προς τα θεία. Μετά τον μόχθο της ημέρας, η ψυχή του, σαν διψασμένη έλαφος, λαχταρούσε τα μυστικά νάματα της θεογνωσίας και έβρισκε καταφύγιο στα εξοκλήσια. Εκεί άναβε τα καντιλάκια όπως συνήθιζε από μικρός και εστόλιζε τις εικόνες με λουλούδια. Στην καρδιά του δυνάμωνε σιγά σιγά η σπίθα της θείας αγάπης, η οποία αργότερα θα τον ελάμπρινε. Οι πρώτες παιδικές
αλλά μυσταγωγικές προσευχές που ανέπεμπε μέσα στο λυκόφως των ταπεινών εκκλησιών άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ψυχή του. Την εποχή εκείνη η Θεία Πρόνοια που παρακολουθεί τις ανάγκες της κάθε ψυχής έφερε κοντά του έναν ομόψυχο συνομήλικον αδερφό, το Γεώργιον. Μεταξύ τους γεννήθηκε η εν Χριστώ φιλία, η οποία διεφύλαξε άσβεστη τη φλόγα της Θείας Αγάπης στα δύσκολα εφηβικά και νεανικά τους χρόνια. Όταν ανέτρεχε σε αυτή την εποχή ο πατήρ Δαμασκηνός, έλεγε με συγκίνηση: «Από τα μικρά μας χρόνια, χάρη τη Θεία, είχαμε τρέλα για το Θεό. Μαζί με τον Γεώργιον περνούσαμε από όλα τα εξοκλήσια να προσκυνήσουμε και μάλιστα πολλές φορές τρεχάλα. Όσοι μας έβλεπαν θα έλεγαν: «Τι κάνουν αυτοί εδώ, τρελάθηκαν? Πώς μας εφαίνονται αυτά τα ταπεινά εκκλησάκια?» Να ήταν τρόπος να φιλούσαμε τα ντουβάρια τους και να ανεβαίναμε στον τρούλο τους, γιατί ενομίζαμε ότι από εκεί θα εγγίζαμε τον ουρανό. Ενώ έτσι κυλούσαν τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια με σκληρή χειρονακτική εργασία μέσα στο ναό της Φύσεως, η Θεία Χάρις τον εσκέπαζε και τον ετοίμαζε να εργαστεί στον αγρό της Εκκλησίας. Ο άπαυστος αυτός κόπος μέσα στους αγρούς και τα αμπέλια του εχάρισε σωματική και ψυχική ανδρεία. Η δε απλή ζωή μέσα στην καθαρή και όμορφη φύση επέδρασε στην ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία του γέροντα, ο οποίος παιδιώθεν εδιψούσε και αναζητούσε την αλήθεια, και η αλήθεια δεν άργησε να τον ελευθερώσει.

Το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ένα από τα πιο σοβαρά υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Με μια πρώτη σκέψη, η ζωή ως υπαρξιακό πρόβλημα φαίνεται να μην έχει την ίδια βαρύτητα με τον θάνατο. Για τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και για τον άνθρωπο κάθε εποχής, το άγνωστο της μετά-θάνατον ζωής προκαλεί φόβο, δέος και αγωνία. Αντίθετα, η ζωή είναι απτή. Μπορεί εύκολα να περιγραφεί, να οριοθετηθεί, να κατανοηθεί μέσω της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Μήπως η θέση ότι είναι εύκολη η κατανόηση της ζωής γιατί είναι εμπειρική και δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, η κατανόηση του θανάτου γιατί λείπει το στοιχείο της εμπειρίας, ουσιαστικά αποτελεί αποφυγή της πραγματικής και αληθινής ερμηνείας της ζωής και του θανάτου? Και αν διαγράφεται, όπως είναι κοινά αποδεκτό, η τροχιά της υπάρξεως του ανθρώπου στη γη στο δίπολο ζωή-θάνατος, μήπως η αυτόνομη και μη αλληλεσυνδεόμενη θεώρηση και ερμηνεία της ζωής και του θανάτου αποτελεί προσπάθεια κατανόησης του ανθρώπου ως διχασμένου όντως? Ή πάλι, μήπως η ζωή υποστασιάζεται όταν ξεπερνάει τον όρο και το όριο του θανάτου και ο θάνατος ερμηνεύεται όταν υπάρχει αληθινή απάντηση για το τι είναι ζωή? Τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με αλήθεια όταν κέντρο τους έχουν τον άνθρωπο ως δημιούργημα του Θεού. Κάθε άλλη προσπάθεια απαντήσεως με άλλο σημείο αναφοράς οδηγεί σε αδιέξοδο, γιατί δεν αναγνωρίζει τον άνθρωπο στην ουσία του και κατά συνέπεια αδυνατεί να δώσει σαφείς απαντήσεις για το πώς δημιουργήθηκε η ζωή του και πώς εισήλθε σε αυτήν ο θάνατος ως καταλήτης της. Απαιτείται λοιπόν υπεύθυνη απάντηση για το ποιος είναι ο άνθρωπος, για να χρησιμοποιηθεί ως βάση στην ερμηνεία της ζωής και του θανάτου.

ερώτημα λοιπόν, ποιος είναι ο άνθρωπος, έχουν δοθεί, όπως είναι φυσικό, πολλές απαντήσεις από διάφορα θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύματα. Βέβαια, δεν είναι σκοπός μας να αναπτύξουμε λεπτομερώς τις απόψεις αυτές που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί. Όμως, γενικά, οι απαντήσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μεν πρώτη κατηγορία θέλει τον άνθρωπο ως δημιούργημα Θεού ή κάποιες ανώτερες από τον άνθρωπο δύναμης. Η δε δεύτερη τον θεωρεί μόνον ως μία βιολογική μονάδα, ανώτερη από τις άλλες βιολογικές μονάδες που τον περιβάλλουν. Η θέση της Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας και Ανθρωπογνωσίας θέτει την ύπαρξη του ανθρώπου σε πλήρη συνάρτηση με την παρουσία του Τριαδικού Θεού στη ζωή του. Για την Ορθόδοξη Θεολογία, η δημιουργία του ανθρώπου δεν είναι αποτέλεσμα μιας τυχαίας ενώσεως κάποιων δομικών υλικών στοιχείων που έδωσαν ζωή όταν το επέτρεψαν κάποιες συμπαντικές εξωτερικές συνθήκες πριν από εκατομμύρια έτη, ούτε πάλι είναι αποτέλεσμα της βούλησης ενός απρόσωπου Θεού που χωρίς λόγο έφερε τον άνθρωπο από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Για τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η πλάση του ανθρώπου ήταν αποτέλεσμα της δημιουργικής αγάπης, το εντρεσί προσώπης Θεού και όχι κάποιας ανάγκης ενός απρόσωπου Θεού. Όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο γιατί είχε κάποια ανάγκη ή από κάποια έλλειψη, αλλά τον έπλασε από μεγάλη αγάπη, διότι έπρεπε το φως του Θεού να μην μείνει αθέατο και η δόξα του να μην μείνει άγνωστη. Δημιούργησε λοιπόν το ανθρώπινο γένος για να απολαμβάνουν και άλλα όντα την αγάπη του και να μην μένουν οι άλλες ενέργειες του Θεού αργές, χωρίς να υπάρχει κάποιος που να μετέχει σε αυτές και να τις χαίρεται. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος εκ της ανυπαρξίας στην ύπαρξη εξαιτίας της αγάπης του Θεού. Αρχή δηλαδή της υπάρξεώς του αποτελεί η αγάπη που εκπηγάζει από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και διαχέεται σε Αυτόν. Κατά συνέπεια και η συντήρηση της ζωής του έχει άμεση σχέση με τη συντήρηση της σχέσεώς του με τον Τριαδικό Θεό. Ο καθηγητής πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης σημειώνει πως ο άνθρωπος είχε ως αρχή ζωής το ζωοποιόν πνεύμα και ως εκ τούτου ήταν κοινωνός της ζωορχικής τριάδος. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο κοινωνεί με την αγάπη του Θεού, εν πνεύματι διαλέγεται με αυτήν και ζει από αυτήν. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του. Η κοινωνία του με τον Θεό αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι η ζωή ενικεί σε Αυτόν και εμπειρικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός με τον οποίο καθημερινά διαλέγεται είναι η αυτοζωή. Καλλιεργώντας εν ασκήσει λοιπόν ο τοποθετημένος στη μεθόριο της θνητής και της αθάνατης φύσης άνθρωπος την αγαπητική σχέση με τον Θεό, θα γινόταν Υιός Θεού διαπνεύματος και Θεός κατά χάριν. Θα γινόταν δηλαδή κατά χάριν αθάνατος.

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό για την καλύτερη κατανόηση του θέματός μας είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό δυσύνθετος. Αποτελείται δηλαδή από σώμα και ψυχή. Το σώμα και η ψυχή είναι τόσο συνδεδεμένα στον άνθρωπο ούτως ώστε να μιλούμε όχι για μια στενή συζυγία αλλά για συμφυΐα. Έτσι, όταν μιλούμε για τον άνθρωπο, εννοούμε την ψυχοσωματική οντότητά του. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε το ένα στοιχείο της υπάρξεώς του εις βάρος του άλλου, ούτε να το απομονώσουμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χαρακτηριστικά γράφει: «Μη αν ψυχήν μόνην, μήτε σώμα μόνον λέγεσθε άνθρωπον, αλλά το συναμφότερον. Ον δι και κατ' εικόνα πεποιηκένε Θεός λέγεται». Ούτε μόνο η ψυχή, ούτε μόνο το σώμα ονομάζεται άνθρωπος, αλλά και τα δύο μαζί. Αυτόν τον άνθρωπο δημιούργησε ο Θεός και αυτός, ο όλος άνθρωπος, κοινωνεί με τον Θεό και δέχεται την ευεργετική χάρη των άκτιστων ενεργειών του.

Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μας φίλοι, θα πρέπει να σταματήσουμε την έρευνά μας, γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος είναι πολύ λίγος. Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη φορά. Χαίρετε.

Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του Πολιούχου και προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 8.30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας. 9 το βράδυ, αρτοκλασία και εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινουρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριος όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις πανηγυρικές αγρυπνίες του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει μετά τον 50ο ψαλμό. Μετά την εκφώνηση από τον εφημέριο «Του σώσον ο Θεός των λαών σου», έχουμε τα τριπλά Κυριελέησον και αμέσως ακολουθούν οι κανόνες.

Οι κανόνες λέγονται σε 14 τροπάρια αναοδή, 8 της Παναγίας και από 4 οι 2 κανόνες του Αγίου.

Μετά από κάθε οδή ψάλεται και η καταβασία, όπως είναι δηλαδή η κανονική της θέση και όχι οι μαζεμένες όπως λέγονται συνήθως μετά το συναξάρι.

Αφού τελειώσουν οι κανόνες, χωροστατούντος του αρχιερέως, ψάρονται η τιμιωτέρα και η ενάτη οδή. Στη συνέχεια τα εξαποστελάρια και οι δύο χωροί ξεκινούν τα αργά πασαπουνάρια.

Εκείνη την ώρα τίθεται σε προσκύνηση το ιερό λείψανο του Αγίου που εορτάζει και χρήεται όλο το εκκλησίασμα με το έλαιο από την καντήλα του Αγίου. Πρώτος κατεβαίνει από τον θρόνο και προσκυνεί ο αρχιερέας την ώρα του ενείται και στη συνέχεια με σειρά και τάξη πρώτα οι ιερείς, μετά οι μοναχοί και στο τέλος οι λαϊκοί.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Πείσαμε τον παππού να μας πάει στην Αμοργό. Η μαμά του Χριστόφορου θα ερχόταν και αυτή μαζί μας. Οι γονείς του Σίμου δούλευαν σε εργοστάσιο και δεν μπορούσαν να φύγουν. Ευτυχώς τον άφησαν να έρθει μαζί μας. Οι γονείς μου ήθελαν πολύ να δω την κυρά Κατίνα, αλλά ήταν αδύνατο να φύγουν εκείνη την περίοδο από την Αθήνα. Δούλευαν και οι διακοπές τους ακούγονταν πολυτέλεια. Ωστόσο, συμφώνησαν να πάμε. Εξαλώ ο πατέρας μου σπάνια αμφισβητούσε τις αποφάσεις του παππού. Σε μια εβδομάδα είχαν όλα κανονιστεί. Θα ταξιδεύαμε για την Αμοργό. Κατεβήκαμε στο λιμάνι και περιμέναμε το πλοίο. Θα μπαίναμε σε ένα μεγάλο πλοίο για την Κρήτη. Αυτό θα έκανε στάση σε νησιά πιο πριν και θα ρωτούσαμε τον καπετάνιο πού να κατεβούμε. Μπήκαμε στο πλοίο και καθίσαμε στο κατάστρωμα. Ο Σίμος είχε την εικόνα στον ίδιο μπόγο. Την κρατούσε σφιχτά. «Αυτό είναι το καράβι μας?» ρώτησε και έδειξε ένα καράβι που ήταν αραγμένο στο λιμάνι. «Αυτό πρέπει», είπε η κυρία Ζαλίδη και έβαλε τα γυαλιά της για να δει καλύτερα το όνομα του πλοίου. «Πάμε», είπε ο Σίμος και επιτάχυνε το βήμα του προς το πλοίο. Ήταν πολύ χαρούμενος. Όλοι ήμασταν, αλλά αυτός ήταν διπλά, γιατί θα έκανε αυτό που του είχε ζητήσει ο παππούς του. Κανένα ίχνος του παπά Γεράσιμου δεν είχαμε. Μέχρι που σταματήσαμε να τον αναζητάμε και αποδεχτήκαμε όλοι, χωρίς ποτέ να το πούμε φωναχτά, το χαμό του. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα τα είχαμε καταφέρει τότε στη Σμύρνη. Αν δεν ήταν αυτός, θα χανόμασταν, όπως χάθηκαν τόσες Σμυρνιά άδικα. Το αεράκι της θάλασσας μας θύμισε κάτι από γεύματα στην παραλία της Σμύρνης, που παίζαμε ανέμελα τρέχοντας εδώ και εκεί, σαν να μην υπήρχε φόβος, σκοτάδι, απελπισία και θάνατος. Εκείνα τα ξένια στα χρόνια που είχαν φύγει ανεπιστρεπτοί από το μικρό μας μυαλουδάκι. Πόσο γρήγορα χρειάστηκε να μεγαλώσουμε και να οριμάσουμε. «Θυμάσαι, Γιώργη, που ήρθαμε από τη Σμύρνη?» με ρώτησε ο Χριστόφορος. «Ξεχνιέται? Χθες όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα που θα μπαίναμε ξανά σε πλοίο. Φοβήθηκα να μας βρει κανένα κακό και βρεθούμε πάλι μόνοι σε ξένο τόπο. Εκεί που θα πάμε είναι για μας ένα δεύτερο σπίτι», τον καθησύχασε ο Σίμος. «Όλα θα φτιάξουμε μετά, θα το δείτε. Θα κάνουμε το χρέος μας και θα είμαστε καλύτερα. Όπως μας βοήθησε η Παναγιά τότε στη Σμύρνη στο υπόγειο. Έτσι και εμείς τώρα κάνουμε κάτι καλό». Η Άννα αναρωτήθηκε. «Πώς να είναι τώρα τα δικά μας μέρη? Ας πηγαίναμε τώρα να τα δούμε. Θα πάμε ποτέ?» Ο Σίμος συμπλήρωσε τα λόγια της Άννας. «Ας πηγαίναμε έστω και έξω από τη Σμύρνη. Ας τη βλέπαμε μέσα από το πλοίο». Ο Χριστόφορος τους προσγείωσε. «Δεν θα έχουν αφήσει τίποτε όρθιο. Δεν θυμάστε τη φωτιά? Για μέρες έκαιγε. Το σύννεφο καπνού ήταν πολύ μεγάλο. Όλα θα τα κάψανε». Η ζωή θύμωσε. Έσφιξε πολύ την τσάντα που πάντα κρατούσε και είπε βιαστικά. «Όχι και το σπίτι μας, Χριστόφορε. Αυτό δεν το κάψανε. Στο λέω και να το ξέρεις».
1: «Λες να τα έκαψαν όλα και να άφησαν το σπίτι μας?» τη διόρθωσε ο Χριστόφορος.
0: Η ζωήτσα ακόμη πιο θυμωμένη συνέχισε. «Μια μέρα θα σας πάρω όλους και θα πάμε εκεί. Θα τους διώξω και θα κοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Κάψανε και το κρεβάτι μου».
1: Ξέσπασε σε κλάματα.
0: Δεν μπορούσε να δεχτεί την ομοίη εικόνα του Χριστόφορου. Το παράπονο της ζωής έκανε το Χριστόφορο να σοπάσει. Την πήρε αγκαλιά και τη χάιδεψε. Επίτα της απάντησε.
1: «Τολμάει κανείς να κάψει το σπίτι μας, βραχαζό? Τα πόδια θα του κόψει ο μπαμπάς».
0: Μετά από αυτό το διάλογο, το ταξίδι μας ήταν ήσυχο, δίχως πολλές συζητήσεις. Δυστυχώς, ελπίδα για να πάμε πίσω δεν υπήρχε. Και μάλλον τίποτε δεν θα ήταν πλέον το ίδιο στη Σμύρνη μετά την καταστροφή. Είχαμε χάσει τα πάντα, ακόμη και την ξενιασιά μας. Τουλάχιστον, αν πηγαίναμε την εικόνα σπίτι της, δηλαδή στο μοναστήρι, η ψυχή μας θα έβρισκε ηρεμία. Τουλάχιστον, κάτι είχαμε καταφέρει να σώσουμε από εκείνη την καταστροφή. Πήρα στα χέρια μου τον πόγο με την εικόνα. Έβγαλα από μέσα την εικόνα και τη φίλησα. Όλοι έκαναν το ίδιο και τη βάλαμε ξανά μέσα στον πόγο. Τον κράτησα κι εγώ σφιχτά και ευχήθηκα. Ευχήθηκα να μην ζήσει άλλο παιδί ό,τι ζήσαμε. Ευχήθηκα να μην δουν τέτοιες εικόνες τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.

0: Το ταξίδι μας για την Αμοργό ήταν πολύ ωραίο και κουραστικό. Τότε στην εποχή μας δεν υπήρχαν γρήγορα πλοία και πολλές γραμμές. Ένα πλοίο πήγαινε παντού και οι στάσεις που έκανε σε κάθε λιμάνι κρατούσαν ώρες. Μου φάνηκε περίεργο το πόσο γρήγορα πείσαμε τον παππού για να μας πάει στην Αμοργό. Κάθε λεπτό μέσα στο πλοίο τον έβλεπα να κοιτάζει το πέλαγος και να σκέφτεται. «Τι σκέφτεσαι, παππούκα?» ρώτησα με αγάπη. «Σκέφτομαι πόσο τυχερά είναι τα πετούμενα του ουρανού», μου απάντησε, δείχνοντάς μου ένα κοπάδι γλάρων που γύριζαν γύρω από το καράβι μας. «Αυτά μπορούν να πάνε παντού και δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις καμία είσοδο». Κατάλαβα ότι αναφερόταν στη Σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας για αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών που δεν επέτρεπε την επιστροφή μας στη Σμύρνη. Τα κορίτσια μαζί με τη μαμά του Χριστόφορου κεντούσαν καθισμένες στα ξύλινα παγκάκια. Πιο πέρα ο Σίμος με τον Χριστόφορο κοιτούσαν τους ναύτες που ξεφόρτωναν πράγματα στο λιμάνι. Ήμασταν στο λιμάνι της Πάρου. Στην επόμενη στάση του πλοίου θα κατεβαίναμε. Στην Άξο θα σταματούσε το ταξίδι μας με το μεγάλο πλοίο και από εκεί θα πηγαίναμε με μικρότερη βάρκα στην Αμοργό. Μετά από αρκετή ώρα το μικρό καΐκι προσέγγισε το λιμανάκι της Αμοργού. Κατεβήκαμε και καθίσαμε στην άμμο. «Πρέπει να πάμε στην Αιγιάλη, στα βόρεια του νησιού. Εκεί είναι το χωριό της Κυρακατίνας», είπε ο παππούς στον καπετάνιο και να το εξηγήσει πώς θα φτάναμε εκεί.
1: «Η Αιγιάλη δεν είναι χωριό, είναι λιμανάκι», είπε ο καπετάνιος στον παππού. «Αποτελείται από τρία χωριά, Λαγκάδα, Θολάρια και Ποταμό. Εσύ πού θες να πας?»
0: «Εμείς πάμε στον ποταμό. Εκεί μένει μια ψυχοκόρη που είχαμε στη Σμύρνη, η Κατίνα. Μήπως και την ξέρεις? Είναι μικρός ο τόπος σας». Ο καπετάνιος σκέφτηκε για μισό λεπτό και μετά απάντησε.
1: «Θα λες για την κατοίκο του καπετάν Μίχαλου».
0: «Βέβαια, βέβαια. Άντε, πάτε στο καΐτι εκεί και θα σας πάω στην Αιγιάλη. Μετά από εκεί, ρωτώντας, θα πάτε και στον ποταμό». Πηδήξαμε στη βάρκα και ξεκινήσαμε. Πηγαίναμε γυαλό-γυαλό και έτσι είδαμε και το πανέμορφο αυτό νησί. Νερά κατά γάλανα, να σου έρχεται να πηδήξεις με τα ρούχα για μπάνιο. Έβλεπες κάτω το βυθό. Ο Σίμος πήγε και κάθισε δίπλα στον καπετάνιο, έτοιμος να κρατήσει το τιμόνι.
1: «Θες να οδηγήσεις, παλικάρι?»
0: «Όχι, όχι, να σας ρωτήσω κάτι θέλω. Πώς θα βρούμε τη μονή της Χοζοβιώτισσας?»
1: «Το μοναστήρι ψάχνεις. Να πάτε, αγόρι μου, να πάτε. Βρίσκεται στην νότια, απόκριμνη, δίχως λιμάνι ακτή της Αμοργού. Φωλιασμένο μέσα σε αγκαθωτούς, απειλητικούς βράχους. Είναι ορατό μόνο από το πέλαγος, που απλώνεται απέραντο κάτω από τα βράχια, ίσα με 300 μέτρα ύψος. Είναι χτισμένο στο βράχο του προφήτη Λία. Έπρεπε να έρθείτε 21 Νοεμβρίου που γιορτάζει η Μονή και γίνεται πανηγύρι».
0: «Πώς θα πάμε εκεί?»
1: «Είναι μια ώρα δρόμος με το μουλάρι».
0: «Να έρθω αύριο να σας πάω μάστορα?» ρώτησε τον παππού. Ο παππούς δέχτηκε με χαρά να πάμε εκδρομή και να προσκυνήσουμε στη Μονή. Κατεβήκαμε από τη βάρκα και πήγαμε με τα πόδια μέχρι τον ποταμό. Ρωτήσαμε για την Κυρακατίνα και πράγματι από τον πρώτο κιόλας άνθρωπο που είδαμε πήραμε πληροφορίες για να βρούμε το σπίτι της. Περπατήσαμε με βάση τις οδηγίες του και σε λίγο φτάσαμε σε ένα σπιτάκι με καταπράσινο πυκνό κήπο. Παντού υπήρχαν λουλούδια. Ο κήπος της θύμιζε το σπίτι μας στη Σμύρνη. Είχε τα ίδια λουλούδια στις ίδιες θέσεις. Μια γυναίκα καθάριζε στον κήπο φασολάκια και ούτε που μας πρόσεξε.
1: «Συγγνώμη», της φώναξε ο παππούς.
0: Εκείνη σήκωσε το κεφάλι και γούρλωσε τα μάτια.
2: «Κύριε Κρήτονα, δεν με γελούν τα μάτια μου, είστε εσείς?»
1: «Κατίνα, παιδί μου»,
0: φώναξε και ο παππούς και αγκάλιασε την Κατίνα που έφτασε αστραπιαία στην αγκαλιά του.
2: «Και μέτρο για το μαράζι, τι να πω γίνατε?» είπε χωμένη στην αγκαλιά του. «Μη μου πεις ότι αυτός είναι ο Γιώργης μου»,
0: είπε και με κοίταξε με καμάρι.
2: «Και εσύ θα είσαι η Ανιό μου. Πω πω, σωστή δεσποινιδούλα έγινες».
0: Αφού τελειώσαμε με τις αγκαλιές, τα φιλιά και τις συγκινήσεις, μας έβαλε στο σπίτι της και μας έβγαλε όλα τα καλά να μας κεράσει.
2: «Θα μείνετε να φάμε?»
1: «Θα μείνουμε, κόρη μου. Σαν τα φασολάκια σου δεν έχω μα τα φάει».
2: «Θα τα ρίξω στη φωτιά και θα έρθω να μου τα πείτε όλα».
0: Μπήκε για λίγο στο σπίτι και βγήκε ξανά.
2: Σκουπίσε τα χέρια της στην ποδιά της και μας έβαλε γλυκό κουταλιού να μας κεράσει. «Φάτε, μου αδυνατήσατε όλοι!» Το γλυκό της ήταν πεντανόστιμο. Όλα τα παιδιά κάναμε έφοδο στο γυάλινο βάζο και το φάγαμε όλο. Εκείνη χαιρόταν και κάθε μας μπουκιά. Τη χαιρόταν τόσο πολύ. «Φάτε, έχω κι άλλο μέσα. Φάτε!» Έψησε καφέ στον παππού και την κυρία Ζαλίδη και τους τον προσέφερε με κρύο νερό από το πηγάδι που είχε στην αυλή της. Κάθισε και ξεκίνησε να ρωτά. Μιλούσε ασταμάτητα και ρωτούσε για όλη τη γειτονιά. Ήθελε να μάθει τι απέγιναν όλοι. Ρώτησε και της είπαμε για όποιον είχαμε δει και συναντήσει στην Αθήνα. Ρούφηξε μια γουλιά καφέ και την κατάπιε βιαστικά. Κάτι σαν να είχε θυμηθεί. «Αλήθεια, η κυρία Βέρα? Πώς και δεν ήρθε να δει τον τόπο μου? Την είχα ζαλίσει να της περιγράφω το νησί». Ο παππούς δεν μίλησε. Η Ζωήτσα για άλλη μια φορά έβγαλε το φίδι από την τρύπα. «Η κυρία Βέρα δεν ζει. Αρρώστησε από φυματίωση και δεν τα κατάφερε. Ήμασταν μαζί της για πολύ μεγάλο διάστημα. Από τη Σμύρνη μέχρι τη Χίο και την Αθήνα. Μετά αρρώστησε και έφυγε. Βέβαια σε εμάς δεν το είπαν, αλλά το καταλάβαμε. Πέθανε, ναι, πέθανε». Ο παππούς έμεινε άφωνος. Η κυρία Κατίνα κατέβασε το κεφάλι και για μια στιγμή έμεινε αμίλητη. Η Ζωή τότε της περιέγραψε όλη μας την περιπέτεια και πώς η κυρία Βέρα της κρατούσε το χέρι όταν αρρώστησε, αλλά και πώς μας πρόσεχε στην προκυμαία της Σμύρνης και έπειτα στη Χίο. Με αυτόν τον τρόπο τιμούσαμε τη μνήμη της. Μιλήσαμε αρκετή ώρα για την κυρία Βέρα και η κυρία Κατίνα άκουγε περήφανη πώς μια απλή γριούλα είχε γίνει ο βράχος μας και μας στάθηκε σε όλη αυτή την περιπέτεια. «Πότε το μάθατε?» με ρώτησε ο παππού σιγά, μη θέλοντας να διακόψει τη συγκλονιστική αφήγηση της Ζωήτσας.
1: «Από την ίδια μέρα που έγινε».
2: Νόμιζε και αυτός ότι δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Πολλές φορές μάλιστα η μητέρα προσποιούνταν όταν πήγαινε στον μπακάλι ότι θα πήγαινε να συναντήσει και την κυρία Βέρα στο νοσοκομείο. Όταν επέστρεφε μιλούσε φωναχτά και έλεγε στον πατέρα δήθεν ότι την είδε και τι της είπε. Δεν της είπαμε ποτέ ότι ξέραμε την αλήθεια. Δεν μπορείς να κρύψεις εύκολα πράγματα από τα παιδιά. Όλα τα καταλαβαίνουν. Και αυτά που τους λες, αλλά και αυτά που πασχίζεις να τους κρύψεις. Επειδή δεν μιλούν δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν. Απλά προσπαθούν να μην στεναχωρήσουν τους μεγάλους, που θέλουν να τα προστατέψουν όσο μπορούν από τις δυσκολίες της πραγματικής ζωής. Τους μεγάλους προστατεύουν. Τους μεγάλους.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ας δούμε τι ωφέλιμο έχει να μας παρουσιάσει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας», το οποίο μελετούμε.

Διηγείται ο Πλούταρχος στο βίο του Περικλή ότι όταν είδε ο Κέσσαρ τους πρέσβεις των άλλων κρατών να περπατούν στη Ρώμη κρατούντας στα χέρια τους σκυλιά τα οποία χάιδευαν και φρόντιζαν, ρώτησε «Άραγε, στις χώρες τους οι γυναίκες γεννούν παιδιά ή όχι?» Ελέγχοντας με αυτό την αφροσύνη τους, διότι έδιναν στα ζώα την αγάπη των δικών τους παιδιών. Και αυτή τη συμφορά, με πόσους όμβρους δακρύων, την έκλαιγε ο ιερός προφητάναξ, ο οποίος έλεγε διαρκώς αναστενάζοντας

άνθρωπος εντιμίων ουσινίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Όπως τα ζώα δεν αγαπούν τίποτε άλλο, ούτε ζητούν, ούτε θέλουν, παρά μόνο αυτά τα αισθητά, επειδή δεν χωράει σε αυτά επιθυμία άλλων αγαθών, έτσι και οι άνθρωποι, επειδή εξαιτίας των αμαρτιών τους περιήλθαν σε κτηνώδη κατάσταση, δεν σκέπτονται τίποτε άλλο, ούτε επιθυμούν παρά μόνο τα γήινα. Και όπως ζουν σαν άλογα ζώα, χωρίς την ελπίδα της μέλουσα ζωής, τα υπολογίζουν όλα και τα αγαθά και τα κακά με βάση την ωφέλεια ή τη ζημιά του σώματος. Και ποια άλλη μεγαλύτερη δυστυχία υπάρχει από το να υποβιβάζει ο βαπτισμένος άνθρωπος τον εαυτό του στην τάξη των αλόγων ζώων, ενώ με το χάρισμα που έχει μπορεί να υψωθεί πάνω από τους αγγέλους? Αυτήν την αθλειότητα σκεπτόμενος, ο Μέγας Γρηγόριος είπε: «Είναι χειρότερο να εξομοιώνεται κανείς με τα κτίνη παρά να γεννηθεί κτίνος, διότι επειδή το κτίνος δεν έχει εκφύσεως ούτε νου ούτε λόγο, είναι ανεκτός ανέργου της φύσεως. Αλλά να είναι άνθρωπος πρικισμένος με σύνεση λογική και να εξομοιώνεται με την άλογη φύση, αυτό είναι τελείως απαράδεκτο, διότι είναι έγκλημα της ίδιας του θελήσεως». Γι' αυτό πόσο ωραία γράφει και ο Τερτυλιανός: «Ο κυσσός, λέει, είναι φυτό και παρότι τον πιάνουν και τον συνθλίβουν, εκείνος ανυψώνεται πάντα προς τα επάνω. Είναι φυτό που χωρίς να σηκώσει κανείς, από μόνο του ανεβαίνει ψηλά. Και προτιμά μάλλον να περιπλέκεται στους τοίχους παρά να σέρνεται στη γη και βάναυσα να καταπατείται. Και εσύ, άνθρωποι, που πλάστηκες για τον ουρανό, σου αρέσει να σέρνεσαι στη γη και να κρατάς αυτή ριζωμένο και το νου και την καρδιά σου? Κοίταξε καλύτερα τον ουρανό, για τη θέα του οποίου εκ του μη όντως σε έπλασε ο Θεός και κρατώντας για στέμα το ηλιοτρόπιο, λέγε με παρησία: «Δεν ακολουθώ εγώ αυτά τα κατώτερα

Τον θείο χρησμό που διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς σας αναφέρω φιλόχριστοι ηγεμόνες για να τον μιμηθείτε. Σταθείς, λέει ο Ιησούς, εκέλευσε να χθίνε τον τυφλό προς αυτόν. Από αυτό μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι η εξαίρετο έργο του ηγεμόνος είναι να ακούει με ηλαρότητα και ευμένεια εκείνους που ζητούν οικετευτικά τη βοήθειά του. Να μην αναβάλει τις δίκες τους, να δίνει στον καθένα το δίκαιό του και να φροντίζει για τη σωτηρία του λαού του, προσφέροντας όλα του τα πλούτη και αν χρειαστεί χύνοντας και το ίδιο του το αίμα. Διότι κι αν ακόμη οι υπήκοοι του είναι δούλοι, όμως είναι άνθρωποι, αλλά και παρότι είναι δούλοι, υποτασσόμενοι είναι φίλοι. Και δεν αντίκειται σε αυτό το ρητό του Αριστοτέλη που λέει «ούκα στη φιλία του Κυρίου προς τον δούλον». Η φράση αυτή σημαίνει ότι δεν υπάρχει φιλία επειδή είναι δούλος, όχι όμως επειδή είναι άνθρωπος, διότι ως δούλος είναι ανώμιος του Κυρίου του. Ως άνθρωπος όμως είναι κατά πάντα όμοιος και αφού είναι όμοιός του, πρέπει να είναι προς αυτόν ευμενής και φιλάνθρωπος σύμφωνα με το γνωμικό που λέει «άνθρωπος, ανθρώπο Θεός». Επειδή αυτό συμφέρει πάρα πολύ στους πρίγκιπες για την αρίστη και σωστή διακυβέρνηση της επαρχίας τους, δεν θα είναι ούτε ανοφελές ούτε άπρεπο αν αναφέρουμε μερικά παραδείγματα που πολλοί δεν γνωρίζουν προς επιβεβαίωση των λεγόμενων. Είχε συναντήσει στο δρόμο τον βασιλιά Ανδριανό μια γυναίκα η οποία με κάθε τρόπο τον παρακαλούσε να σταθεί να την ακούσει. Και επειδή εκείνος της απάντησε ότι προς το παρόν δεν είχε ευκαιρία, εκείνη άρχισε να φωνάζει την ατάκια να του λέει «Στο εξής, μην βασιλεύεις». Έτσι, για αυτά της τα λόγια, αναγκάστηκε να στραφεί και να την ακούσει με καλοσύνη. Γράφει για τον Δημήτριο ο Πλούταρχος ότι τον ενοχλούσε στο δρόμο μια γερόντισσα και του ζητούσε οικετευτικά να την ακούσει. Ο βασιλεύς της είπε ότι δεν ευκαιρούσε και εκείνη του απάντησε «Τότε μην είσαι βασιλιάς». Πληγώθηκε εκείνος φοβερά από τα λόγια της και σκεπτόμενος σιωπηλά την απάντηση, επέστρεψε αμέσως στο παλάτι, άφησε κάθε άλλη υπόθεση και αρχίζοντας από τη γριά εκείνη για πολλές ημέρες δεχόταν σε ακρόαση το λαό του. Παρόμοιο γεγονός επίσης διηγείται ο ίδιος ο ιστορικός για τον Φίλιππο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποια πτωχή γερόνισσα είχε ζητήσει πολλές φορές να κρίνει την υπόθεσή της και επειδή της είπε ο Φίλιππος ότι δεν ευκαιρούσε, η γυναίκα πρόσθεσε αμέσως «Τότε λοιπόν μην βασιλεύεις». Θαυμάζοντας για τα λόγια της ο βασιλεύς, άκουσε με προσοχή όχι μόνο τα δικά της αιτήματα αλλά και των άλλων. Γι' αυτή του τη Χριστότητα επενείται και ο Αρταξέρξης, ο αδερφός του Κύρου του Νεωτέρου, ο οποίος όχι μόνο άκουγε με ευχαρίστηση όσους τον πλησίαζαν, αλλά διέταζε και τη βασίλισσα, όταν επρόκειτο να πάει κάπου, να έχει ανοιχτά τα καταπετάσματα του αμαξιού της, για να μπορούν να τη μιλούν στο δρόμο όσοι είχαν ανάγκη.

Για τον Κνέιο Πομπίο γράφει τα εξής ο ρήτορ της Ρωμαϊκής Ευγλωτίας. Τόσο εύκολα τον πλησίαζε κανείς και με τόση άνεση του ανέφερε το παράπονό του, ώστε φαινόταν για την απλότητα και την καλοσύνη του, ίσως με τους κατωτέρους του, αυτός που για το μέγεθος της αξίας του υπερεύαινε όλους τους ηγεμόνες. Αλλά και για τον 4 Αύγουστο γράφει ο Σβετώνιος ότι ήταν τόσο απλός που επέτρεπε και στους πιο άσημους πολίτες να πάνε να τον χαιρετήσουν. Μάλιστα με τόση φιλοφροσύνη δεχόταν τους προσερχομένους που μια φορά αστειευόμενος ήλεγξε έναν λέγοντάς του «Εσύ έτσι διστάζεις να μου εκθέσεις το πρόβλημά σου όπως θα δίσταζες να χτυπήσεις τον ελέφαντα». Και αυτό γιατί έβλεπε πόσο φοβόταν. Του κακοφαινόταν όταν έβλεπε κάποιον να στέκεται μπροστά του φοβισμένος. Αλλά ποιος μπορεί να επενέσει επαξίως και τον Βεσπασιανό, ενώ ήταν ασθενής, όταν έμαθε ότι ήρθαν πρέσβεις προς αυτόν, διέταξε να παρουσιαστούν αμέσως μπροστά του και από το κρεβάτι στο οποίο βρισκόταν τους άκουσε, δείχνοντας με αυτό ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να ακούνε τις ανάγκες των υπηκόων τους. Γι' αυτό έλεγε συχνά στους δικούς του «Ο βασιλεύς πρέπει να πεθάνει όχι εξαπλωμένος σε κρεβάτι, αλλά όρθιος, στεκόμενος στα πόδια του».

0: Για αυτό το θέμα πολύ ωραία έλεγε και ένας από τους ιερούς διδασκάλους: «Ας αφήνει ελεύθερη την είσοδο ο ηγεμόνας στους υπηκόους του, ας τους ακούει με υπομονή, ας τους πληροφορεί με καλοσύνη και ας φροντίζει περισσότερο να τον αγαπούν παρά να τον φοβούνται». Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο βασιλεύς Ροδόλφος, η δόξα και η ευπρέπεια του αυστριακού γένους. Έτσι, όταν έμαθε ότι οι πρόκριτοι των αρχόντων και οι άλλοι αυλικοί δεν επέτρεπαν στους πιο ευτελείς υπηκόους του να τον πλησιάζουν, είπε αυτά τα αξιέπαινα λόγια: «Αφήστε τους ανθρώπους να με πλησιάζουν, διότι εγώ δεν έγινα βασιλεύς για να είμαι κλεισμένος μέσα σε κάποιο κυβότιο. Ούτε είναι ο λιγοτέρων εγκομείων άξιος εκείνος ο άλλος ευσεβής ηγεμόν, που για να τον βλέπουν όλοι, για να ακούει τα παράπονα όλων, δύο τακτές ημέρες της εβδομάδος καθόταν στο κέντρο της αυλής του ενώπιον του λαού, έχοντας μαζί του δύο τους πλέον εκλεκτούς από τους άρχοντες, προς τους οποίους συχνά έλεγε αυτά τα αξιομνημόνευτα λόγια. Εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα να προστρέχουμε στο Θεό όταν θέλουμε, χωρίς τη μεσητεία κανενός, γιατί να μην έχουν την ίδια ελευθερία να μας πλησιάζουν και οι σύνδουλοί μας όταν μας χρειάζονται?» Ω, λόγια όντως θεάρεστα και αντάξια ευσεβούς ηγεμόνους. Και για τον βασιλιά Τραϊανό, το λαμπρό παράδειγμα της συμπαθίας, τι δεν πρέπει να πούμε εγκομιάζοντάς τον? Την ώρα που ξεκίνησε να πάει στον πόλεμο και ενώ καβαλίκευε το άλογό του, έτρεξε μπροστά του μια γυναίκα χείρα, κλαίγοντας και φωνάζοντας δυνατά: «Βασιλεύ, επί των ημερών της κυριαρχίας σου φωνεύθηκε ο γιος μου», και αγκαλιάζοντας τα πόδια του του είπε: «Σε παρακαλώ, κυριέ μου, επειδή δεν μπορείς να μου δώσεις πίσω το παιδί μου, καταδέξου τουλάχιστον να πάρεις πίσω το αίμα του». «Θα σε ικανοποιήσω», της είπε, «όταν επιστρέψω από τον πόλεμο». «Και αν δεν επιστρέψεις», του είπε εκείνη, «ποιος θα πάρει την εκδίκηση?» «Ο διάδοχός μου», της απάντησε ο βασιλεύς. «Και πώς θα το ξέρω αυτό?» πρόσθεσε η γυναίκα. «Μα αν κατά τύχη το κάνει αυτό, ποιο θα είναι το κέρδος σου από την αγαθοεργία του άλλου? Αν ο διάδοχός σου τιμωρήσει εκείνους που βλάπτουν, θα ωφεληθεί ο ίδιος, ενώ εσύ σε τίποτα δεν θα ωφεληθείς από την ξένη δικαιοσύνη. Δεν είναι λοιπόν καλύτερα να μου αποδώσεις εσύ τη δικαιοσύνη και να απολαύσεις γι' αυτήν το μισθό σου από το να με στείλεις σε άλλους?» Τότε ο Τραϊανός, παρακινηθείς και από το εύλογο αίτημα και από συμπάθεια προς τη γυναίκα, κατέβηκε αμέσως από το άλογό του και, ανακρίνοντας με επιμέλεια τη δίκη της χείρας, την καθησύχασε, ικανοποιώντας την τελείως. Ο θαυμάσιος αυτοκράτορ και όντως άξιος να εφημείται μέχρι τέλους των αιώνων για την τόση του καλοσύνη, και αυτό γράφει τα εξής και ο Πλίνιος, δεν είχε καμιά δυσκολία στο να δέχεται σε ακρόαση τους υπηκόους του, ούτε αργοπορούσε στην απόκριση, αλλά αμέσως τους άκουγε και τους ικανοποιούσε όλους.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του πολιούχου και προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, 8:30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ αρτοκλασία και εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7:00 με 10:30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινωρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριας όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλει χορός φιλοαγιορητών με χωράρχη τον Τιμόθεο Ντιουέμα.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, και οικειδίασεν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτσα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήστον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν εν ιεπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψε την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήρους των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης και αν κύρισεν το κρινές θέσε. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κύρισε μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσονται έως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλλησον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ας οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αγγελή την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίως της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης θυσία δικαιοσύνης αναφορά άγγελο καυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας

0: όσια του Θεού Παΐσια, σιών εσχάτης της χρόνης εν το άθωνη ως αστήρ πολύφωτος λάμψας, ο χρηματίσας ναός του Θεού και σκεύος του Παναγίου Πνεύματος, ως χών εν την καρδία σου κατοικούντα μονίμως τον Κύριον Ιησούν, ο της Εκκλησίας πατήρ και διδάσκαλος, ο ποιήσας και διδάξας τα εντολάς του Θεού, διό και γέγονας εν ανθρώπης μέγας, ο διατοσών σημείων λάμψας εν το κόσμο και αναδειχθείς φωστή των μοναζόντων και κοσμικών, ο έχων ορθόδοξον την πίστη και των βίων επενετών, ο ιατρεύσας και εν ζωή και μετά θάνατον πολλούς πάσχοντας εν το σώματι και εν τη ψυχή, πρόσδεξε και ημών την παρούσαν δέηση και παράσχου τες πρεσβείες σου προς τον Κύριον τις οικέτες σου τούτης φωτισμών ψυχής, διάκρισιν εις το ιδένε το αγαθόν και το κακόν, μετάνοιαν και επιστροφήν αυτών προς τον Θεόν, ίασιν αυτών εκ των ποικίλων νοσημάτων της σαρκός και της ψυχής, σπουδήν προς έργα αγαθά, ειρήνευσιν των λογισμών αυτών και πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα, ή να δοξάζεται δια σου το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων ενδόξων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Τρίτη στην ολόδική σας εκπομπή. Χαιρετώ τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο, την Νικολέτα και την Σοφία, τον Άρη, τον Παντελή, τον Παναγιώτη, τον Ευάγγελο, τον Ηλία και την Ευτέρπη, την Εφημία, τη Μαρία και την άλλη Μαρία, τη Μαργαρίτα, την Ανούλα. Καλώς ήρθατε, παιδιά, και στη σημερινή μας εκπομπή, που ακόμα είναι καλοκαιρινή.

0: στο δρόμο για την πόλη. Όταν ο καλός Θεός ζωγραφίζει τις θάλασσες με τις δαντελωτές ακρογιαλιές, έφτιαξε και τον Βόσπορο για να ενώσει το καταγάλανο Αιγαίο με το σκοτεινό εύξηνο Πόντο. Σαν είδε η Παναγιά μας τη ζωγραφιά, την πήρε στην αγκαλιά της και τη χρυσοκέντησε πάνω σε γαλάζιο μεταξωτό μαντίλι. Έφτιαξε βουνά, ποτάμια, λίμνες, χωριά και πολιτείες. Με χρυσά σταυρουδάκια στολίσε όλο το Αιγαίο και πάνω στο μεγάλο σταυροδρόμι, ανάμεσα σ' Ανατολή και Δύση, κέντησε την επτάλοφη Κωνσταντινούπολη. Σαν τέλειωσε το εργοχειρό της, γεμάτη χαρά το πήγε στον Χριστό μας. Εκείνος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, το ευλόγησε και από τότε εδραιώθηκε και έγινε το Βυζάντιο, το κέντρο της Ρωμιοσύνης. Όταν η Ορθοδοξία μεγάλωσε και έγινε κοριτσόπουλο, η Παναγιά μας της πέρασε στο λαιμό το χρυσοκέντητο αυτό μαντίλι. Εκείνη δάκρυσε από χαρά. Με σεβασμό της φίλησε το χέρι και της έδωσε υπόσχεση ιερή ότι θα το φυλάξει για πάντα. Μα ότι είναι όμορφο και ευλογημένο από το Θεό, φέρνει τη ζηλιά. Άπιστοι λαοί έβαλαν στο μάτι τη μεγάλη Βυζαντινή αυτοκρατορία και ήθελαν για δικό τους το χρυσοκέντητο μαντίλι. Ένας τέτοιος εχθρός ήταν και ο μαύρος πειρατής, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος όλων στη Μεσόγειο. Σαρακινός με άγρια όψη, μαυριδερός και πελώριος, κοντά 2 μέτρα, πάντα γυμνός από τη μέση και πάνω. Είχε δεμένο το ένα του μάτι με ένα μαύρο πανί και στο πολύχρωμο ζωνάρι του ήταν σφιχτά περασμένα το μαχαίρι και η σπάθα του. Αυτά ούτε στον ύπνο του δεν τα αποχωριζόταν. Στο λαιμό του φορούσε ένα κόκκινο μαντίλι και από το ένα του αυτί κρεμόταν ένας μεγάλος χρυσός χαλκάς. Θεριό ανήμερο με καρδιά καμωμένη από ατσάλι, μέρα και νύχτα άγρυπνος κατάστρωνε τα κατακτητικά του σχέδια και περίμενε να έρθει η κατάλληλη ώρα να μπει στη βασιλεύουσα την κοσμοξακουσμένη. Αυτός ήταν ο μεγάλος του πόθος. Κάποια νύχτα λοιπόν, πάνω στο χάσιμο του φεγγαριού και σε μεγάλο γλέντι, φωνάζει το τσούρμο του και με βροντερή φωνή τους λέει:
1: «Άντρες, η μεγάλη ώρα έφτασε. Τίποτα μη φοβηθείτε. Με τον μπαλντά και το σπαθί θα πάρουμε την πόλη. Όλοι οι θησαυροί της θα έρθουν στα χέρια μας. Όλο το χρυσάφι θα γίνει δικό μας. Εγώ μερτικό άλλο δεν θέλω παρά μόνο το κεφάλι της Ορθοδοξίας με το χρυσοκέντητο μαντίλι».
0: Σαν άκουσε το τσούρμο για πιάτσικο και για χρυσάφι, άρχισε να ετοιμάζεται με αλλαλαγμούς χαράς.
1: «Σηκώστε τα άρμενα, βάλτε πλώρη, η ξακουσμένη πόλη θα γίνει δική μας. Όποιος βρεθεί στο δρόμο μας, φωτιά και μαχαίρι».
0: Τα κουρσάρικα καράβια ξεκίνησαν το ταξίδι τους στο Αιγαίο και στο διάβα τους άρχισαν να ρημάζουν πλοία εμπορικά, χωριά, πολιτείες. Μια νύχτα που ο καιρός είχε αγριέψει και ο αέρας φυσούσε ασταμάτητα, σηκώνοντας πελώρια κύματα, βρήκαν ένα απόμερο λιμάνι και άραξαν. Ο αρχιπειρατής φώναξε τότε 3 από τους άντρες του και τους είπε:
1: «Την ώρα που ερχόμασταν πήρε το μάτι μου εδώ παραπάνω μια στάνη. Άντε μωρέστα γρήγορα να φέρετε μερικά αρνιά. Απόψε θα το γλεντήσουμε. Θα φάμε και θα πιούμε μέχρι το πρωί.
0: δεύτερη κουβέντα δεν θέλανε να ακούσουν. Βγήκαν στη στεριά και σιγοπερπατώντας μέσα στο σκοτάδι έφτασαν στη στάνη. Σαν άγριοι λύκοι έπεσαν πάνω στα αρνιά. Τα σκυλιά αγρίεψαν και άρχισαν να γαυγίζουν. Το Τσομπανόπουλο που άκουσε τη φασαρία πετάχτηκε έξω, έτοιμο να παλέψει για το βιός του, και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά τους. Μόλις όμως τους είδε μέσα στο σκοτάδι, με τα μάτια τους να γυαλίζουν και τα μαχαίρια στα δόντια, πάγωσε το φουκαριάρικο. Αρπάζει ένας πειρατής το παιδί και ήταν έτοιμος να το σφάξει σαν αρνί. Αυτό ίσα που πρόλαβε να ψελίσει. Βοήθα, Χριστέ και Παναγιά! Πριν το μαχαίρι κατέβει στο λαιμό του, ένα δυνατό χέρι το σταματά.
1: Μην το σκοτώνεις. Καλύτερα να τον πάμε στον αρχηγό. Του αρέσουν κάτι τέτοια πεσκέσια και ίσως μας ανταμείψει.
0: Πράγματι, σαν το έριξαν μπρος στα πόδια του, έτριψε τα χέρια του από χαρά ο μαύρος πειρατής για το δώρο που του έλαχε. Με το αετήσιο μάτι του ζήγιζε καλά-καλά το μικρό παλικάρι και ύστερα, δίνοντάς του μια δυνατή κλωτσιά, το γύρισε ανάσκελα. Το Τσομπανόπουλο, αν είδε το θεριό από πάνω του, νόμισε για μια στιγμή πως ξύπνησε εκείνος ο δράκος της κόλασης που το έλεγε η γιαγιά του στα παραμύθια. Τα μάτια του μαύρου πειρατή ήταν κατακόκκινα, λες και έβγαζαν φωτιά. Η φωνή του άγρια και δυνατή.
1: «Ρίξτε μωρέ αυτό το μικρό γρεκό στα μπάρι, μαζί με τους άλλους. Με την πρώτη ευκαιρία θα τον πουλήσουμε σε ένα από τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Φαίνεται γερό παιδί και θα πιάσει καλή τιμή».
0: Με μια δεύτερη κλωτσιά που δίνει στο παιδί, το αναγκάζει να διπλωθεί στα δύο. Σηκωτό το παίρνουν από μπροστά του και το ρίχνουν στα μπάρι. Την άλλη μέρα, μόλις ο αέρας σταμάτησε, οι πειρατές ετοιμάζονται για να σαλπάρουν. Το μικρό Τσομπανόπουλο ακούει το καράβι να σηκώνει άγκυρα και για τελευταία φορά κολλάει το μάτι του σε μια μικρή χαραμάδα του πλοίου. Με πόνο αναντεύει το μικρό ξοκλήσι που είχε φτιάξει με ξερολιθιές πάνω στα βράχια. Το καντιλάκι που είχε ανάψει από βραδύς ακόμα καίει. «Παναγιά μου», ψιθυρίζει δακρυσμένο, «αξίωσέ με να έρθω στο νησί μου και θα σου χτίσω εκκλησιά μεγάλη με τα ίδια μου τα χέρια». Το νησί, όσο πάει και ξεμακραίνει, το αποχαιρετά με λιγμούς και παρακαλεί τους γλάρους που πετούν εκεί κοντά να πούν στη μάνα του να κάνει προσευχή, να τον προσμένει

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Για άλλη μια φορά, όπως πλέον γνωρίζετε καλά, είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, η οποία ανοίγοντας το λεξικό της ελληνικής μας γλώσσας θα ψαρέψει, να πω έτσι, θα ανιχνεύσει ίσως καλύτερα μια ακόμα ελληνική λέξη από την οποία θα μας δώσει τα μηνύματα που εκπέμπει αυτή η λέξη. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε που είστε και πάλι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσης ανεξάντλητο και κυρίως ευέλικτο. Σήμερα θα μας απασχολήσει το ρήμα «την χάνω» με δύο σύνθετες παράγωγες ελληνικές λέξεις πολύ συνηθισμένες στο ελληνικό λεξιλόγιο. Οι λέξεις αυτές που τις συναντούμε πολύ συχνά και τις χρησιμοποιούμε συχνά στο καθημερινό μας λόγο είναι οι λέξεις επιτυχία και αποτυχία. Είναι το ρήμα «την χάνω» που στην πρώτη της σύνθεση έχει την πρόθεση «επί» και στη δεύτερη λέξη την πρόθεση «απο». Επιτυχία λοιπόν και αποτυχία οι δύο λέξεις που σήμερα θα δούμε και έχουν να μας πούν πολλά.
0: Η μία πολύ αγαπητή λέξη, η άλλη λίγο δεν τη θέλουμε στη ζωή μας σε κανένα τομέα.
1: Η επιτυχία είναι στόχος ζωής και όταν λέμε επιτυχία εννοούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να κάνει τους στόχους τους, τους στόχους του πραγματικότητα, να πετύχει τους στόχους του. Δηλαδή η επιτυχία είναι αυτή η οποία κάνει τη ζωή μας όμορφη και συνώνυμη με τις λέξεις ευόδοση, ευτυχία, τελεσφόρηση, αίσια έκβαση, καλή κατάληξη, ευδοκίμηση. Η επιτυχία είναι συνώνυμη με τόσες πολλές θετικές έννοιες. Και οφείλουμε να πούμε ότι η επιτυχία μπορεί να φανεί σε πολλούς τομείς. Στον κοινωνικό τομέα επιτυχία, στον ακαδημαϊκό τομέα επιτυχία, στον επαγγελματικό τομέα, στον οικογενειακό τομέα. Η επιτυχία είναι ένας στόχος.
0: Και στο πνευματικό τομέα.
1: Και στο πνευματικό τομέα.
0: Κάνουμε έναν αγώνα.
1: Έτσι,
0: όλοι.
1: Ναι. Όλοι κάνουμε αγώνα. Η επιτυχία είναι το να φτάσει κανείς όσο γίνεται πιο κοντά στο στόχο του. Και μια εικόνα που μας έρχεται στο νου είναι εκείνος ο στρόγγυλος δίσκος στον οποίο καταλήγει το βέλος από το τόξο. Και όσο πιο κοντά στο κέντρο φτάσει το βέλος, τόσο πιο επιτυχημένο είναι το τίναγμα του βέλους. Το οποίο όμως χρειάζεται αυτό που λέμε προσπάθεια. Γιατί στο κάθε βέλος, στο κάθε τόξο, συγγνώμη, υπάρχει μία χορδή την οποία πρέπει να τεντώσουμε για να φύγει το βέλος και να φτάσει το στόχο. Και για να τεντώσει η χορδή χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι και για να φτάσει κανείς στην επιτυχία είναι προϋπόθεση η προσπάθεια σε όλους τους τομείς. Όσοι προσπαθούν ενδεχομένως επιτυγχάνουν σε όλα όσα προαναφέραμε και φυσικά κερδίζουν συνώνυμο. Ευωδώνεται κάθε προσπάθειά τους και τελικά ικανοποιούνται και χαίρονται. Η ικανοποίηση είναι η αμοιβή, τόσο η κυριολεκτική υλική ικανοποίηση όσο και η ηθική ικανοποίηση. Η επιτυχία είναι στόχος ζωής και τελικά ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων που αυτοί επιλέγουν να προσπαθήσουν και να πετύχουν. Όμως δεν είναι πάντοτε το χτύπημα με το βέλος επιτυχημένο. Για να φτάσει κανείς να πετύχει το στόχο του, χρειάζεται να κάνει επανειλημμένες προσπάθειες ώστε να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στο κέντρο. Εν τω μεταξύ, έχουν μεσολαβήσει άπειρες προσπάθειες, άπειρες, όπως λέμε στον αθλητικό χώρο, προπονήσεις. Σκεφτείτε έναν αθλητή που το ξέβει με το τόξο του και το βέλος του το στόχο. Έχει δηλαδή προηγηθεί αυτό που λέμε επανειλημμένη δοκιμασία, επανειλημμένη αποτυχία. Και μιλάμε τώρα για την άλλη όψη του νομίσματος. Αν η επιτυχία είναι ο επιθυμητός στόχος, υπάρχει οπωσδήποτε πριν την επιτυχία το ενδεχόμενο λάθος, το ενδεχόμενο σφάλμα, το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Δεν είναι η επιτυχία δεδομένη με την πρώτη φορά, με την πρώτη προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια πολλές φορές είναι ανεκπλήρωτη. Χρειάζεται προπόνηση, επιμονή και επιμονή προκειμένου κανείς να φτάσει στην επιτυχία. Ως εκεί υπάρχει το κλίμα που λέγεται αποτυχία, δηλαδή αστοχία, ατυχία, αδυναμία, σφάλμα, ακόμα και αμαρτία.
0: Η αποτυχία είναι και μια εμπειρία όμως, κυρία Μαρία.
1: Έτσι.
0: Και ίσως αυτό φέρνει στο τέλος την επιτυχία, ας το πω, ένα μάθημα είναι.
1: Έτσι. Η διαδρομή μέχρι την επιτυχία είναι η δυνατότητα κανείς να μάθει να αποτυγχάνει όσο γίνεται λιγότερο. Είναι δεδομένη η αποτυχία στη ζωή μας, γιατί μόνο μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Εδώ οι αρχαίοι έλεγαν γυράσκω αΐ διδασκόμενος. Κάνω λάθη δηλαδή ακόμα και στα μεγάλα χρόνια της ζωής μου και μαθαίνω. Μαθαίνω. Επομένως η αστοχία και η αποτυχία είναι για τον καθένα από τα μικρά παιδικά χρόνια μας έως τα μεγαλύτερα ενδεχόμενη φάση. Δείτε πως ένα παιδί μαθαίνει να γράφει, μαθαίνει αριθμητική μέσα από την επανειλημμένη προσπάθεια που περιέχει αδυναμίες, αποτυχίες, άγνοια, αλλά όλο και πιο πολύ, όπως πολύ ωραία είπατε, με επανειλημμένες προσπάθειες μέσα από αρετές που κατακτά φτάνει στην επιτυχία. Η υπομονή και η επιμονή είναι πολύ σημαντικές διαδικασίες στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Η αποτυχία μπορεί να γίνει εφαλτήριο για να προχωρήσει κανείς την επιτυχία και να καταφέρει το στόχο του και έτσι να περάσει από την άγνοια στη γνώση, από την αμορφωσιά στη μόρφωση, από την αδυναμία στη δύναμη. Η αποτυχία είναι το πρώτο βήμα που λέει δεν ξέρω, θέλω να μάθω. Που το έλεγαν οι αρχαίοι, εν είδα, ένα ξέρω, ότι ουδέν είδα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Και ότι πρέπει με την αυτογνωσία μου και με τη συνεχή προσπάθειά μου να μετατρέψω την άγνοια, την αποτυχία και την επανειλημμένη προσπάθεια σε επιτυχία. Αυτή είναι η θετική διαχείριση της αποτυχίας, της φάσης αυτής που κανείς μαθαίνει.
0: Ο Έντισον, κυρία Μαρία, όπως γνωρίζουμε, ο εφευρέτης του λαμπτήρα, για να τα καταφέρει έκανε χίλιες αποτυχίες και τα κατάφερε τη χιλιοστή πρώτη.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: έτσι.
0: Πόση επιμονή και προσπάθεια έκανε και δεν τα παράτησε.
1: Και δεν τα παράτησε. Η προσπάθεια καταξιώνει τελικά τον κόπο. ξανά και ξανά και ξανά. Αυτή, ξαναλέω, είναι, όπως είπα πριν, η θετική διαχείριση της προσπάθειας. Υπάρχει και ένας όμως κίνδυνος. Η συμπεριφορά του ανθρώπου να διακατέχεται από εγωισμό, να είναι αλαζονική, να είναι ένα σύμπλεγμα που δεν καταδέχεται.
0: Μια αιμονή, ίσως.
1: Ναι, που δεν καταδέχεται να ακούσει συμβουλές. Διότι για να μετατραπεί η αποτυχία σε επιτυχία, χρειάζεται δάσκαλος και μαθητής που να συνεργάζονται. Ο μαθητής να ακούει και να εφαρμόζει τα του δασκάλου ταπεινά. Και ο δάσκαλος να μεταλαμπαδεύει αργά και σταθερά και να μετατρέπει την προσπάθεια σε επιτυχία με ταπεινότητα και χωρίς εγωισμό και αλαζονία. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία, αν ο δάσκαλος συμβουλεύει, ευρύτερα η λέξη δάσκαλος, προωθεί, διαθέτει το background των γνώσεών του, ο μαθητής όμως, πάλι για τον καθένα μας ισχύει, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, ο μαθητής όμως είναι εγωιστής, ισχυρογνώμων, πεισματάρης, θυμονιάρης, προσπαθεί να βγάλει αυτάρκεια και αιμονική συμπεριφορά, χτυπά το πόδι, όπως λέμε, σε ένα παιδί και δεν ακούει συμβουλές, τότε η αποτυχία μετατρέπεται σε εφιάλτη, γιατί αυτό το παιδί δεν μαθαίνει και επιπλέον κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται εγωπαθής, εγώ ξέρω, λέει, και ας μην ξέρει, και επιπλέον θυμώνει με το δάσκαλο που τον συμβουλεύει, γιατί δήθεν αυτός τα ξέρει, θυμώνει με τους συμμαθητές του ότι δήθεν τον περιφρονούν, γιατί αυτοί ξέρουν και αυτός δεν ξέρει, ή το αντίστροφο, και δημιουργούνται έτσι αυτό που λέμε συμπλέγματα, άλλοτε ανωτερότητας και άλλοτε κατωτερότητας. Γιατί ο εγωισμός, συμπλεκόμενος με την αποτυχία, είναι καταστροφικός. Το παιδί αυτό ή ο κάθε άνθρωπος που δεν θέλει να μαθαίνει καταδικάζεται στην γνώση που του δίνει μόνο ο εαυτός του και φορά παροπίδες σε σχέση με το υλικό που θα μπορούσε να αντλήσει από το κοινωνικό του σύνολο. Ζει με αυτάρκεια, αυτοδικαίωση και γίνεται επικίνδυνος, εριστικός. Και φυσικά έρχονται ως παρεπόμενα και άλλα αρνητικά. Αν δεν μάθει να συνεργάζεται, θα αγκαλιάσει την αποτυχία. Θα αγκαλιάσει και θα δεθεί με την αποτυχία. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ταπεινός, συνεργάσιμος, αγαπητικός, καλοδιάθετος, με ανοιχτή την αγκαλιά και κυρίως τα αυτιά για να ακούει, να μαθαίνει, να κρίνει και να συγκρίνει, να απορρίπτει και να δέχεται και να ζει μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο δίνοντας και παίρνοντας, εισπράττοντας και καταθέτοντας, ένας άνθρωπος που βγάζει όλο το κοινωνικό προφίλ όπως πρέπει σε μια καλώς ευνομούμενη πολιτεία, είναι αυτό που λέμε επιτυχημένος. Σ' όποιο πόστο και αν τον καλέσει η ζωή, σ' όποιο επάγγελμα και αν χρειαστεί να υπηρετήσει, σ' όποιο διακόνημα και αν χρειαστεί να καταθέσει τις δωρεές που ο Θεός του έδωσε, τα προτερήματά του. Γιατί έτσι μόνον, πρώτον ανοίγει την αγκαλιά του στο παρελθόν και παίρνει δυνάμεις από τους παλιότερους, και δεύτερον καταθέτει τη σκυτάλη στους νέους. Παίρνει και δίνει. Και τότε οι επιτυχίες των προηγούμενων γίνονται κατάκτηση για αυτόν και γίνονται κεφάλαιο για τους νεότερους. Και υπάρχει αυτό που λέμε αλληλοπεριχώρηση. Δεν είναι ο παραγκονισμένος, μονόχνοτος, αυτοδικαιωμένος άνθρωπος, αλλά ο δυναμικός, δημιουργικός, άνθρωπος που αξιοποιεί το παρελθόν στο παρόν για το μέλλον και λειτουργεί για τον εαυτό του και την κοινωνία, για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του, για τους πολίτες και τους συνεργάτες του, ως έναν σωστό κρίκο στην αλυσίδα της διαδοχής, της κοινωνικής διαδοχής. Έτσι, οι άνθρωποι διαχειρίζονται σωστά την ενδεχόμενη αποτυχία και τη μετατρέπουν σε επιτυχία.
0: Και όταν η αποτυχία είναι καθοριστική για τη ζωή μας?
1: Ναι, έχετε δίκιο ότι μέχρι τώρα μιλήσαμε για αποτυχίες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να διορθωθούν. Προσπάθειες που επαναλαμβανόταν και μπορούσαν να φτάσουν στην επιτυχία. Και είπαμε ότι αυτή η επιτυχία είναι ένας επιθυμητός στόχος. Όμως, πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχουν αποτυχίες αναπότρεπτες. Μια αναπηρία, παράδειγμα. Μια αρρώστια. Μια ορφάνια. Μια οικονομική καταστροφή. Αποτυχίες τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και οι οποίες είναι ενδεχόμενες για τη ζωή των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Η ξαφνική αποτυχία δεν οφείλεται πάντα στα δικά μας λάθη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάθε ώριμος άνθρωπος πρέπει να έχει πνευματική πανοπλία για να τις αντιμετωπίσει. Αυτές οι αποτυχίες διαχειρίζονται, ή καλύτερα ας το πω αλλιώς, είναι δυνατό να διαχειριστούν καλά μόνο μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Αυτές οι αποτυχίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή του ανθρώπου μετά από μια αναπηρία, ας πούμε, μπορεί όμως και να βοηθήσουν τον άνθρωπο να υψωθεί αν χρησιμοποιήσει το Λόγο του Θεού ως βακτηρία. Το πρώτο σκαλί που πρέπει να έχει ανεβεί ένας άνθρωπος σε μια αποτυχία είναι αυτό που λέει «γεννηθείτο το θέλημά σου». Θα αποδεχτώ το θέλημά σου, Θεέ μου, αυτή την ώρα που η αποτυχία μου χτυπάει την πόρτα. Θα αποδεχτώ το θέλημά σου και θα πω «δόξα το Θεό». Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο λόγος της περίφημης κοφάλαλης και τυφλής Έλεν Κέλλερ, η οποία ομολογεί περίτρανα ότι όταν ο Θεός κλείνει μία πόρτα ανοίγει ένα παράθυρο, και εμείς καμιά φορά αιμονικά στείνουμε το βλέμμα μας, ξαναλέω, στείνουμε, στηρίζουμε, κρατάμε το βλέμμα μας στην πόρτα και δεν αντιλαμβανόμαστε το ανοιχτό παράθυρο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όταν ο Θεός δίνει το πρόβλημα, αν τον ακολουθούμε, όταν ο Θεός μας φέρει αντιμέτωπους με την αποτυχία, αν εμείς τον ακολουθούμε, μας φέρνει και τη λύση. Ο Ιώβ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που άνθρωπος δέχτηκε το χτύπημα της αποτυχίας. Ήταν πλούσιος, οικογενειάρχης και τα χάσε όλα. Και δεν γόγγιζε. Και δεν διαμαρτυρόταν. Και έλεγε «γεννηθείτε το θέλημά σου». Και έτσι ο Θεός τα έφερε τα πράγματα ώστε να τον δικαιώσει. Να είμαστε έτοιμοι για την αποτυχία. Πόσα πλάσματα στη ζωή τους αντιμετωπίζουν την αναπηρία και πρέπει να παλέψουν με αυτήν Αν δουν την αναπηρία ως αποτυχία, καταστρέφονται. Και αν δουν την αναπηρία ως μία ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις κρυμμένες τους δυνατότητες, τότε αυτός ο τρόπος τους δίνει δρόμο για επιτυχία. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοια είναι ο περίφημος Νίκ Βούσιτς, Σέρβος, χριστιανός, ορθόδοξος, μεγαλωμένος στην Αυστραλία, χωρίς πόδια και χωρίς χέρια, που όμως μεγαλωμένος από την οικογένειά του με πνεύμα Θεού και μέσα από πολλές δυσκολίες κατάφερε να γίνει, πως λέει στα αγγλικά, coach, δηλαδή δάσκαλος πνευματικός σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, που δείχνει το δρόμο του Θεού, το δρόμο της χαράς, το δρόμο της ανθρώπινης ψυχής και της αξίας που αυτή έχει για το Θεό. Και δίνει κουράγιο σε τυφλούς, σε χολούς, σε ανάπηρους, σε ασθενείς, αλλά και σε δυνατούς εργαζόμενους που τους φοβίζει το φάσμα της ανεργίας, το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, το φάσμα της αποτυχίας, ο φόβος της ανέχειας. Βλέπετε λοιπόν πως η αναπηρία του αποτελεί τρόπο για να φύγει από αυτήν, να αποδεχτεί το πρόβλημα και να επιτύχει σε έναν άλλο τομέα. Σήμερα τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα προκαλούν πολλές αναπηρίες. Ανθρώπους χωρίς μέλη. Ξέρετε τι φοβερή αυτή είναι η αποτυχία. Στα καλά του καθουμένου να υποστείς αυτό που λέμε απώλεια ενός ποδιού ή ενός χεριού μετά από ένα ατύχημα στα 19 και στα 20 και στα 25 σου χρόνια. Αν το δεχτείς ως αποτυχία στη ζωή σου, θα καταστρέψεις τα νιάτα σου και δεν θα ανθίσει ποτέ το τριαντάφυλλο για σένα. Αν αντίθετα αγωνιστείς με στόχο την επιτυχία και αγκαλιά τη δυσκολία, να την ξεπεράσεις τη δυσκολία, να συνηθίσεις με τη δυσκολία, να καταξιώσεις το ανθρώπινο πρόσωπο και να πολεμήσεις την κατάθλιψη, αν γίνεις εσύ κυρίαρχος των συναισθημάτων σου και διαχειριστείς την αποτυχία, τότε ο στόχος της προσωπικής σου επιτυχίας είναι κοντά. Δεν είναι τυχαίοι οι παραολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι ανεβάζουν στο βάθρο των νικητών ανθρώπους από όλο τον κόσμο, των οποίων η αναπηρία ή η σωματική δυσκολία είναι εμφανής. Κι όμως αυτονών των ανθρώπων η προσπάθεια νομίζω ότι ζυγίζει πολύ περισσότερο από όλων των υπόλοιπων γερών αθλητών στους Ολυμπιακούς αγώνες. Η αποτυχία στη ζωή μας, για να κλείσω, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Η αποτυχία στη ζωή μας είναι αναπόφευκτη. Πρώτον, θα δεχτούμε το θάνατο συγγενικών μας προσώπων. Και αυτό αποτυχία είναι. Θα δεχτούμε χτυπήματα από την υγεία μας. Και αυτό αναπόφευκτο είναι. Δεν θα πετύχουμε αμέσως στο πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν είναι σίγουρο το επιτυχία ή αποτυχία. Ας είμαστε έτοιμοι. Το λέει πολύ ωραία το βιβλικό. «Ετοιμάστην και ου καταράχθην». Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Να είναι από τα ενδεχόμενα το ότι θα προσπαθήσω ξανά για να πετύχω. Γιατί κανείς δεν είναι Θεός για να πετυχαίνει σίγουρα με την πρώτη φορά. Το θέμα είναι να προσπαθεί ξανά και ξανά και ξανά, ώστε να πετύχει το στόχο του. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο, δεν έχουμε όλοι τους ίδιους στόχους. Υπάρχει αυτό που λέμε εξατομικευμένη προσπάθεια, Γιατί υπάρχει και προσωπικότητα τελείως δική μου, τελείως δική σου.

0: Αλλιώς είναι αυτοδικαίωση και εγωισμός. Το ξαναλέω, η επιτυχία μας πρέπει να έχει σχέση με το Θεό, να λέμε ευχαριστώ στο Θεό που πέτυχα. Και δεν πέτυχα εγώ, πέτυχα με τη δική σου δύναμη. Πέτυχα γιατί με το δικό σου εργαλείο, το δικό σου χέρι με προστάτεψε από τους κινδύνους και με βοήθησε να φτάσω στο στόχο μου. Μόνον έτσι η επιτυχία είναι κατά Θεόν. Και όταν η επιτυχία συνοδεύεται από άχρηστους επένους, κολακίες και εγωισμό, όταν συνοδεύεται από υπερηφάνεια και αυταρέσκεια, είναι επιτυχία σε εισαγωγικά μακριά από το Θεό και αλίμονο σε αυτόν που στηρίζεται στον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν η επιτυχία και η αποτυχία είναι κάτι πολύ σχετικό, πολύ προσωπικό. Κάποια ψυχή θα μπορούσε να πει εγώ αναπαύομαι και θεωρώ επιτυχία να γίνω αδελφή νοσοκόμος και να διακονώ στο νοσοκομείο και είναι πράγματι για μένα στόχος ζωής αυτή η θέση. Και κάποιος άλλος να θέλει να γίνει γιατρός και να μην ικανοποιείται ούτε με αυτό και να βρίσκει κουσούρια και να βρίσκει αδυναμίες και να είναι ανικανοποίητος σαν προσωπικότητα. Βλέπετε λοιπόν πως ο καθένας αντιμετωπίζει την επιτυχία ή την αποτυχία με θετικό ή αρνητικό πρόσημο κατά την προσωπική του εκτίμηση. Και το καλύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι το τελικό κριτήριο είναι ο ουρανός. Επιτυχία για τον καθένα μας θα ήταν αυτό που λέει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως θα είμαστε από αυτούς που θα μας κρίνει ο Θεός τους επιτυχημένους. Βαρύ που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δεν θα κρυθούμε από την επιτυχία ή την αποτυχία σε αυτή τη ζωή, αλλά στην άλλη ζωή θα κρυθούμε. Η κρίση, η μέλουσα κρίση θα κρίνει την επιτυχία ή την επιτυχία ή την αποτυχία σε αυτά τα 60, 70, 80 χρόνια. Γι' αυτό κατά τη δευτέρα κρίση, τη μέλουσα κρίση όπως λέμε, θα φανεί η κάθε ψυχή αν εργάστηκε για την επιτυχία της ή την αποτυχία της. Προσδόξαν Θεού και διακονία των ανθρώπων ή προσίδιον όφελος του σαρκίου του ανθρώπινου.
1: Κυρία Μαρία, μακάρι να φτάσουμε σε σημείο όπως είπατε, να ευχαριστούμε για την επιτυχία τον καλό Θεό μας, αλλά να τον ευχαριστούμε και για την αποτυχία που μας ταπεινώνει και μας δίνει την ευκαιρία και βοήθεια όπως είπατε να ζητήσουμε αλλά και να ξαναπροσπαθήσουμε. Βέβαια όλοι ευχόμαστε το ένα στον άλλον καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη ζωή όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά και η αποτυχία έχει την θέση της στη ζωή μας και πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική.
0: Έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι και στο έργο Άγιος Παΐσιος που πρόσφατα όλοι είδαμε, η γιαγιά σε ένα σημείο λέει ότι ο μεταξοσκόλικας τυλίγει γύρω του το μετάξι για να κάνει τον τάφο του. Είναι ο τάφος του. Αλλά από εκεί μέσα μετά ξεπετιέται μια πεταλούδα η οποία είναι πανέμορφη. Έτσι λοιπόν το κουκούλι δεν θεωρείται αποτυχία, αλλά είναι ο διάδρομος μέσα από τον οποίο πορευόμαστε για την επιτυχία.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία και για τη σημερινή σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει ο καθένας. Πρώτα στον πνευματικό αγώνα, στον οικογενειακό αγώνα, αλλά και στον κοινωνικό αγώνα. Με ό,τι ασχολούμαστε, μακάρι εμείς θα ευχόμαστε καλή επιτυχία και ας παρακαλούμε το Θεό, εκείνος που ξέρει ποια είναι ακριβώς η επιτυχία, γιατί πολλές φορές τα δικά μας τα μάτια είναι λίγο κοντόφθαλμα και δεν μπορούμε να δούμε, εκείνος να στέφει την κάθε προσπάθειά μας και αν τη στέφει πραγματικά, όποιο αποτέλεσμα και να έχει, θα είναι μια επιτυχία.

0: Έτσι. Να αναπαυόμαστε όχι στις δάφνες μας, αλλά στις προσπάθειές μας. Και τότε ξέρει ο Θεός πώς θα μετατρέπει τις συνθήκες προς δόξαν Του και για επιτυχία τη δικιά μας.
1: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά και να συναντηθούμε και στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Πανήγυρης Ιερού Συμβαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβη και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της ιεράς εικόνος και τέλεση ερτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος, αρχιερατική θεία λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδο στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα. Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Εόρτιος Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνον των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νεύει την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελίων τη γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ού κρυθίσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άμπισος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την υγιήν. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται αιώνα γρεις δίτσον αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρδων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ενελαίο και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρου του λιβάνου άσε φύτευσες. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι του αεροδιού η κατοική ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έδους κότους και γέντον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη του οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα σμάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύθε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία ποιήσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωλος εκεί ερπετά ο νουκές είναι αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως. Ο νέπλασσας εμπέζειν αυτή πάντα προς έπροσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον οδόντος αυτής ηλέξους. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους και εις το χούν αυτών επιστρέψους. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμειν. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρ. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθους κόδωτος και εν τον ήξε. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εμπάση και ρίσιμνη στεφανές αισίες,

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη αισθέρα τα αύθια να μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατέρα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, χυλάς αμαρτίας ημών. Δέστα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιέ σε τας ασθενείας ημών. Ένε και τον ματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Έλθε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν της οφελέτης ημών και εμείς ενέγκυση μάσης.

0: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμιστον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Αγία Αυτοκλησία το γέννη παντή, τη αδελφότητη τάφτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας Δημήτρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζαπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπαιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολίδιας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Κιάνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Αδριανού και Ναταλίας, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησι και σώσέ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Κεφάλαιο 20, στίχος 17 και εξής. Από δε της Μιλήτου, πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Ως δε παρεγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτής. Ημείς επίσταστε, από πρώτης ημέρας, αφής επέβηνη στην Ασία, πως με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην. Δουλεύουν το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη εν τες επιβουλές των Ιουδαίων. Όσου δεν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος Ιουδαίστε και έλυση την εις των Θεών μετάνοιαν και πίστην την εις των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν. Και νυν, ιδού εγώ δεδεμένος το πνεύματι, πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ. Τα εν αυτοί συναντήσοντά μη, μη ειδός. Πλην, ότι το πνεύμα το Άγιον κατά πόλην διαμαρτύρεται, λέγον ότι δεσμάμαι και θλίψεις μένουσιν. Αλουδενός λόγων ποιούμε, ουδέ έχω την ψυχήν μου τιμίανε με αυτό. Ως τελειώσε τον δρόμο μου με τα χαράς και την διακονίαν ειν έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού. Διαμαρτύραστε το Ευαγγέλιον της Χάριτος του Θεού. Και νυν ειδού εγώ είδα ότι ουκέτι όψεστε το πρόσωπόν μου ημείς πάντες. Εν εις διήλθον κηρύσσον την Βασιλείαν του Θεού. Διό μαρτύρομαι ημίν εν τη σήμερον ημέρα ότι καθαρός εγώ από του αίματος πάντων. Ουγάρ υπεστηλάμην του μη αναγγείλε ημίν πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την εκκλησίαν του Θεού. Ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφηξήν μου λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύκτα και ημέραν ουκ επαυσάμην με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδερφή το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτέ. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύεντε των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Και ταύτα υπόν θύστα γόνατα αυτού συνπάσιν αυτής προσήφξατο. Ικανός δε γένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν, οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ηρίκη, ότι ουκέτη μέλουση το πρόσωπον αυτού θεωρήν, προέπεμπον δε αυτόν εις το πλοίον.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Από την Μίλητο έστειλε εις την Έφεσον και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε «Ξέρετε πως έζησα μαζί σας όλων των χρόνων από την πρώτη ημέρα που επάτησα εις την Ασία, υπηρετών των Κύριων με πάσαν ταπεινοφροσύνην και με πολλά δάκρυα και δοκιμασίας που μου συνέβησαν από τα συνωμοσίας των Ιουδαίων. Ξέρετε ότι δεν παρέλειψα να σας πω τίποτε από όσα ήσαν για το καλό σας και να σας διδάξω δημοσία και εις τα σπίτια σας κηρύττων εν τόνος και εις τους Ιουδαίους και εις τους Έλληνας μετάνοιαν εις το Θεόν και πίστην εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Και τώρα, δεμένος από το Πνεύμα, πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ χωρίς να ξέρω τι θα μου συμβεί εκεί, παρά μόνον ότι το Πνεύμα το Άγιον σε κάθε πόλη με βεβαιώνει ότι με περιμένουν φυλακίσεις και θλίψεις. Αλλά δεν λογαριάζω τίποτε, ούτε θεωρώ τη ζωή μου πολύτιμη, αρκεί να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και την υπηρεσία την οποία έλαβα από τον Κύριο Ιησού να κηρύξω το χαρμόσυνο άγγελμα της χάριτος του Θεού. Και τώρα εγώ ξέρω ότι δεν θα ειδείτε πλέον το πρόσωπό μου όλοι εσείς μεταξύ των οποίων έμεινα και εκήρυξα τη Βασιλεία του Θεού. Δια τούτο σας βεβαιώ την σημερινή ημέρα ότι είμαι αθώος από το αίμα όλων σας, διότι δεν παρέλειψα να σας διακηρύξω ολόκληρον το σχέδιο του Θεού. Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και ολόκληρο το πίμνιο εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας ετοποθέτει σε επισκόπους δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε με το δικό του αίμα. Διότι ξέρω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θα μπουν μεταξύ σας λύκοι άγριοι και δεν θα αφιστούν το πίμνιον και από σας τους ιδίους θα εγερθούν άνδρες οι οποίοι θα διαστρέψουν την αλήθεια δια να παρασύρουν τους μαθητάς ώστε να ακολουθήσουν αυτούς. Δια τούτο να είστε άγρυπνοι και να θυμάστε ότι επί τριετίαν, νύχτα και ημέραν δεν έπαυσα να νουθετώ τον καθένα από σας με δάκρυα. Και τώρα αδερφοί σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις το λόγο της χάριτός του, ο οποίος έχει τη δύναμη να αυξήσει την οικοδομή σας και να σας δώσει κληρονομίαν μεταξύ όλων των αγιασμένων. Δεν επεθύμησα κανενός το χρήμα ή το χρυσάφι ή το ρουχισμό. Ξέρετε εσείς οι ίδιοι ότι τα σανάγκαστας δικάς μου και των συντρόφων μου εξυπηρέτησαν τα χέρια μου αυτά. Σας έδειξα με κάθε τρόπον ότι έτσι με τον κόπο της εργασίας σας πρέπει να βοηθάτε τους αδυνάτους και να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού που είπε αυτός ο ίδιος. Είναι ευτυχέστερον να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Και όταν είπε αυτά, εγονάτισε με όλους και προσευχήθηκε. Όλοι τότε έκλαιαν και αγκάλιαζαν τον Παύλο και τον εφιλούσαν. Ελπίθησαν περισσότερο με εκείνο που είπε ότι δεν θα ειδούν πλέον το πρόσωπό του. Τον συνόδευσαν δε έως το πλοίον.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Όλοι οι άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί, όσο και αν δεν το παραδεχόμαστε πολλές φορές, θέλουμε να ακολουθούμε ή κάποια ιδέα ή κάποιο πρόσωπο και να μιμηθούμε κάποια πράγματα τα οποία αυτό το πρόσωπο κάνει, ενεργεί, σκέπτεται ή κάποια ιδέα να την υπηρετήσουμε και πολλές φορές και να θυσιαστούμε για αυτήν την ιδέα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν κάποιες πολιτικές ιδέες και μάλιστα τις ακολουθούν πολλές φορές και με φανατισμό. Άλλοι ακολουθούν κάποιες ποδοσφαιρικές ομάδες, τις οποίες μάλιστα τις αποκαλούν και ως Θεό. Άλλοι ακολουθούν κάποια πρόσωπα, είτε αυτά είναι στο δημόσιο βίο, πολιτικοί, άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι οι οποίοι είναι στις τέχνες, τραγουδιστές, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό και πολλά άλλα ακολουθούν οι άνθρωποι και θέλουν να γνωρίζουν, να μαθαίνουν για τις ιδέες, για τα πρόσωπα, για το τι γίνεται καθημερινά με αυτούς τους ανθρώπους αλλά και με αυτές τις ιδέες. Αλλά όμως όλο αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος να ακολουθεί κάποιο πρόσωπο ή κάποια ιδέα, το έχει βάλει ο Θεός για ένα και μόνο λόγο, για να ακολουθεί ο άνθρωπος το Θεό, για να μάθει να ακολουθεί τις επιταγές, αυτά τα οποία ο Θεός θέλει από εμάς τους ανθρώπους, για να μπει μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού και έτσι να ακολουθεί την αγάπη και το Θεό. Όμως άραγε γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός μας, γνωρίζουμε ποιος είναι ο Χριστός μας, αυτόν τον οποίο καλούμαστε να ακολουθήσουμε εμείς οι άνθρωποι, ούτως ώστε να μην βάλουμε άλλα στη θέση του Θεού, ούτως ώστε να μην ακολουθούμε ανθρώπους ή ιδέες ανθρώπινες. Αυτή η απορία, το ποιος είναι πραγματικά ο Χριστός, απασχόλησε πολύ τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, ιδίως μετά το τέλος των διωγμών. Μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο, όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν εκείνους τους περίφημους διωγμούς, δίωκαν τους χριστιανούς και οι χριστιανοί προσπαθούσαν να κρυφτούν είτε σε κατακόμβες είτε σε υπόγεια σπιτιών, ούτως ώστε να τελούν εκεί τη Θεία Λειτουργία, να κάνουν τη λατρεία τους στο Θεό. Και έτσι δεν είχαν την πολυτέλεια να ασχοληθούν με δογματικά θέματα, διότι όταν υπάρχουν

0: Υπάρχει ένας κίνδυνος, το μυαλό του ανθρώπου πηγαίνει κυρίως σε αυτόν τον κίνδυνο. Όταν όμως τα πράγματα ησύχασαν και οι χριστιανοί έπαψαν να διώκονται, τότε άρχισαν μεταξύ τους οι χριστιανοί να συζητούν και να λένε ποιος είναι ο Χριστός, τι είναι η Παναγία μας, τι είναι οι Άγιοι, τι είναι οι Άγγελοι, τι είναι οι Δαίμονες. Και έτσι άρχισαν σιγά σιγά τα δόγματα να σταθεροποιούνται και να σταθεροποιείται η ορθή πίστη, η Ορθοδοξία, αλλά και να διαφαίνεται ποιος είναι αιρετικός. Τα πρώτα χρόνια μετά το Μέγα Κωνσταντίνο και για περίπου 100 και πλέον έτη η Εκκλησία μας ταλανιζόταν από πολλές και μεγάλες αιρέσεις, από αιρετικές ομάδες, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αρχηγοί αιρέσεων. Έτσι είχε βγει αρχικά εκείνος ο περίφημος αιρετικός ο Άριος, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός μας δεν είναι Θεός, αλλά το πρώτο κτίσμα του Θεού. Και έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία κατεδίκασε τον Άριο. Αλλά στη συνέχεια βγήκαν και άλλες αιρέσεις, άλλες όμοιες με την αίρεση του Αρίου, άλλες διαφορετικές. Όμως σχεδόν όλες οι αιρέσεις έκαναν αυτό το λάθος. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός μας. Και έτσι λοιπόν έγινε και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο καταδικάστηκε ο Νεστόριος, ο οποίος έλεγε ότι η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος, αλλά ότι είναι Χριστοτόκος, δηλαδή ότι δεν γέννησε Θεό, αλλά γέννησε έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Και έτσι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε τον Νεστόριο και διακήρυξε ότι η Παναγία μας δεν γέννησε έναν απλό άνθρωπο, αλλά γέννησε τον Θεάνθρωπο Ιησού, γι' αυτό και πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αλλά στη συνέχεια βγήκε και άλλη αίρεση που έλεγε ακριβώς το αντίθετο. Με τους αιρετικούς, τον Ευτυχέα και τον Διόσκορο, αυτοί έλεγαν ότι ο Χριστός μας δεν ήτανε τέλειος άνθρωπος, δηλαδή ότι ήταν Θεός και απορρόφησε η θεότητα την ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός διακήρυταν ότι ήταν μόνο Θεός. Διάφορες και πολλές αιρέσεις, άλλες έλεγαν τον Χριστό μόνο άνθρωπο, άλλες αιρέσεις τον Χριστό μόνο Θεό. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες συγκρότησαν την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν, για να καταλήξουν και να πούν ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι αυτός τον οποίον πρέπει να ακολουθούμε εμείς οι άνθρωποι, τι είναι πραγματικά ο Χριστός και να γνωρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε ποιον Χριστό πιστεύουμε. Και η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος διακήρυξε περίλαμπρα ότι ο Χριστός μας είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι δύο πρόσωπα, αλλά ένα πρόσωπο, και σε αυτό το πρόσωπο υπάρχει και η θεότητα ολόκληρη και η ανθρωπότητα ολόκληρη. Και η θεότητα και η ανθρωπότητα είναι συνδεδεμένοι ασυγχύτως, αδιαιρέτως και αναλυώτως. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος διακήρυξε αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, αλλά έχει δύο φύσεις, την ανθρώπινη και τη θεϊκή φύση. Και αυτό όλο δεν είναι απλά ένα δόγμα, δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Είναι η βάση της σωτηρίας μας. Και γιατί είναι η βάση της σωτηρίας μας? Διότι εάν σκεφτούμε τον Χριστό ότι ήταν μόνο τέλειος άνθρωπος, τότε θα σταυρωνόταν μεν, αλλά δεν θα μπορούσε να αναστηθεί. Ποιος τέλειος άνθρωπος μπορεί από μόνος του να αναστηθεί? Θα έπρεπε να τον αναστήσει ο Θεός Πατήρ. Αν όμως τον ανέστενε ο Θεός Πατήρ, δεν θα είχαμε εμείς οι άνθρωποι τη δυνατότητα να αναστηθούμε. Να λοιπόν που ο Χριστός είναι τέλειος Θεός αφού μπορεί και ανασταίνεται. Αλλά όμως είναι και τέλειος άνθρωπος, διότι αν ήταν μόνο Θεός δεν θα μπορούσε όταν θα ανέβαινε στο Σταυρό να πεθάνει. Μπορεί ένας Θεός να πεθάνει? Δεν μπορεί να πεθάνει. Άρα δεν θα μπορούσε να μας χαρίσει πάλι την Ανάσταση αφού δεν θα είχε περάσει από το θάνατο. Να λοιπόν που τα δογματικά αυτά θέματα είναι η βάση της σωτηρίας μας. Γιατί η σωτηρία μας πού βασίζεται? Βασίζεται στην Ανάστασή μας, στην Ανάσταση των νεκρών. Η σωτηρία μας βασίζεται στην μετάνοια, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στο να αλλάξει ζωή και έτσι μετά το θάνατό του να μπορέσει να αναστηθεί εις Ανάσταση ζωής. Αν λοιπόν εμείς οι άνθρωποι δεν πιστεύουμε στον Χριστό, δεν τον πιστεύουμε τέλειο Θεό ή αν δεν τον πιστεύουμε τέλειο άνθρωπο, τότε δεν υπάρχει για μας σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν και οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, τόσο πολύ επέμεναν στα δόγματα, τόσο πολύ επέμεναν στο να υπάρχει ορθή πίστη. Γιατί μπορεί να πει κανένας, για ποιο λόγο όλη αυτή η ταλαιπωρία, οι ιερές σύνοδοι, οι διώξεις, διότι και τότε υπήρχαν διώξεις, διωκόταν οι Ορθόδοξοι και ομολογούσαν την πίστη, γι' αυτό και είχαν βγει τότε πολλοί ομολογητές της πίστεως, που τους ονομάζουμε έτσι ως ομολογητές κάθε φορά που μνημονεύουμε του ονόματός των. Γι' αυτό όλος αυτός ο αγώνας, διότι η ορθή πίστη είναι αυτήν η οποία εξασφαλίζει και τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, την οποία εορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, μας καθορίζει και μας φωτίζει όλους μας για να γνωρίσουμε ποιος είναι αληθινά ο Χριστός μας. Τι είναι ο Χριστός και για ποιο λόγο βρίσκουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι τη σωτηρία μας μέσα από τον Χριστό μας, ο οποίος ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό λοιπόν εορτάζουμε σήμερα, αυτό εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία, την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, και μάλιστα την εορτάζει λίγες ημέρες μετά την εορτή της Αγίας Εφημίας. Και το κάνει αυτό γιατί? Διότι τότε που οι πατέρες είχαν αυτές τις διαφωνίες μεταξύ τους και άλλος έλεγε ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός μόνο, άλλος τέλειος άνθρωπος, και οι Ορθόδοξοι έλεγαν ότι είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τότε αποφάσισαν να τοποθετήσουν στη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας τον τόμο, το βιβλίο, αυτά τα οποία δηλαδή διακήρυταν οι Ορθόδοξοι, και τον τόμο των αιρετικών, και να τα βάλουν μέσα στη Λάρνακα της Αγίας, και μετά αφού θα προσευχόταν θα άνοιγαν πάλι τη Λάρνακα να έβλεπαν αν η Αγία με κάποιο σημάδι τους έδειχνε ποιος είναι ο Ορθόδοξος και ποιος είναι ο αιρετικός. Και όταν λοιπόν έκλεισαν μέσα τους δύο τόμους, των αιρετικών και των Ορθοδόξων, και αφού αγρύπνησαν άνοιξαν πάλι τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, είδαν ότι ο τόμος των Ορθοδόξων ήταν στην αγκαλιά της Αγίας και ο τόμος των αιρετικών είχε πεταχθεί από την Αγία κάτω από τα πόδια της. Και έτσι λοιπόν με αυτό το θαύμα της Αγίας Εφημίας επικυρώθηκε ο τόμος των Ορθοδόξων και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατοχύρωσαν την ορθή πίστη, και από εκεί και έπειτα όλη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες κατοχύρωσαν αυτήν την πίστη, ούτως ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν αληθινά και να ακολουθούν σωστά το Χριστό μας. Βέβαια, δυστυχώς, οι αιρετικοί δεν άλλαξαν γνώμη, συνέχισαν να πιστεύουν αυτά που πίστευαν, και γι' αυτό και μέχρι σήμερα υπάρχουν αιρετικοί που είτε πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι μόνο ο Θεός, είτε πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν απλώς ένας άνθρωπος, ήταν ένας φιλόσοφος, ένας ο οποίος έλεγε καλά λόγια και καλές ιδέες για μας τους ανθρώπους. Όμως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζουμε ποιος είναι ο Χριστός μας, γνωρίζουμε τι θέλει από εμάς ο Χριστός μας, και έτσι μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. διότι επειδή ο Χριστός μας είναι τέλειος άνθρωπος, δεν έχει κανείς δικαιολογία ούτως ώστε να πει πώς θα κάνω εγώ αυτά που έκανε ο Χριστός, αφού ο Χριστός ήταν Θεός. Δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και τέλειος άνθρωπος. Και αφού ο Χριστός μας έζησε έτσι όπως έζησε, έτσι όπως τα διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα, στο Ιερό Ευαγγέλιο, και εμείς έχουμε χρέος να ακολουθούμε τον Χριστό μας και να ζήσουμε και εμείς όπως έζησε ο ίδιος, σύμφωνα με το δικό του το παράδειγμα. Εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, ας ευγνωμονούμε τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, τους οποίους τιμούμε σήμερα, ας τους ευγνωμονούμε για αυτούς τους αγώνες που έδωσαν. Δεν ήταν εύκολοι αγώνες, ήταν αγώνες με πάλι η οποία γινόταν με πολύ υδρότα αλλά και με αίμα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας τους τιμάει τόσο πολύ και γι' αυτό τρεις Κυριακές το χρόνο είναι αφιερωμένες στους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε και εμείς να θυμόμαστε τους αγώνες τους, αλλά κυρίως να θυμόμαστε τα λόγια τους, τις προτροπές τους και το ορθό βίωμα και την ορθή πράξη και το ορθό δόγμα. Ας ευχηθούμε οι Άγιοι Πατέρες να φωτίζουν όλους μας, να μην ξεφεύγουμε από το ορθό δόγμα και η ορθή πράξη την οποία καλούμαστε να κάνουμε όλοι, να μας οδηγεί προς την ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας, την οποία και εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Παρακολουθήσαμε αγαπητοί ακροατές το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά, την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Παπασαραντόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ονίσιμος. Κύριε Παπασαραντόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά.
0: Να πούμε πως ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρει ο Σύλλογος. Και έχει για προστάτη του τον Άγιο Ονίσιμο. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το Σύλλογο, πότε ιδρύθηκε, την ιστορία του και ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του.
1: Πολύ ωραία. Καταρχάς, ο Σύλλογος Ονίσιμος είναι από τον Άγιο Ονίσιμο, που είναι Απόστολος, ο οποίος γιορτάζει 22 Νοεμβρίου, αλλά και η μεγάλη γιορτή που είναι και μόνος είναι 15 Φεβρουαρίου. Μαθητής του Αποστόλου Παύλου, με δύο κουβέντες θα σας πω, αν κάποιος δεν ξέρει, έκλεψε τον κύριό του το Φιλίμωνα, πήγε στη Ρώμη, είχε γνωρίσει το μεταξύ τον Αποστόλο Παύλο, τον ξαναείδε στην Ρώμη, τότε μετενόησε πραγματικά και τότε έγινε χριστιανός και τότε έστειλε και την επιστολή Αποστόλος Παύλος στον Φιλίμωνα να τον δεχθεί ως υπερδούλων, ως αδελφό. Και αν τυχόν τον έχει ζημιώσει σε κάτι, θα του τα δώσει όλα ο Απόστολος Παύλος. Έγινε επίσκοπος και μάρτυρας της πίστεώς μας. Είναι λοιπόν ένα έμπρακτο παράδειγμα μετανοίας. Γι' αυτό είναι και ο προστάτης των φυλακισμένων. Είχε κάνει και φυλακή, ο Άγιος Ονίσιμος. Λοιπόν, ο Σύλλογος τώρα Ονίσιμος είναι από το 1982. Είναι παλιός σύλλογος. Ιδίως στην εποχή του ήταν τελείως πρωτοποριακός όταν ιδρύθηκε. Όπως είπατε και εσείς, το όνομά του τα λέει όλα, Συμπαραστάσεως Κρατουμένων. Η μέρημνα είναι για τους κρατούμενους, για τις οικογένειες των κρατουμένων, αλλά και για τους αποφυλακισμένους.
0: Χρειάζονται βοήθεια όλοι αυτοί, κύριε Παπασαραντόπουλε.
1: Όλοι χρειάζονται βοήθεια. Όλοι χρειάζονται βοήθεια. Κοιτάξτε, όσον αφορά να σας λέω με λίγα λόγια τις δραστηριότητες. Στους φυλακισμένους κάνουμε επισκέψεις στις φυλακές, δίνουμε ήδη πρώτες ανάγκες που ζητούν οι φυλακές, με δέματα δηλαδή, στέλνουμε χρήματα στα φιλόπτωχα των κοινωνικών υπηρεσιών των φυλακών να τα διαχειριστούν κατά την κρίση τους. Συνήθως δίνουν μικροποσά σε απόρους φυλακισμένους για να έχουν τα τσιγάρα τους, να έχουν την τηλεκάρτα τους και γενικά οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το να έχει να κινηθεί. Ξέρετε, μέσα στη φυλακή δεν διακινούνται χρήματα, απλώς μπαίνουν τα λεφτά στο φιλόπτωχο και τους λέει ότι ξέρεις έχουν χρεωθεί 5 ευρώ, πήγε να πάρεις από τον μπακάλικο, έτσι το λένε στη φυλακή, πήγε να πάρεις πράγματα 5 ευρώ. Ενισχύουμε με καλό λογοτεχνικό και χριστιανικό βιβλίο τις βιβλιοθήκες των φυλακών, με σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών υπηρεσιών παρέχουμε νομική υποστήριξη, δηλαδή συμβάλλουμε σε δικαστικά έξοδα εφόσον αξίζει και μας το προτείνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει μία πιο εντατικά μία δραστηριότητα, εκπαίδευση μέσα στις φυλακές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε αρχίσει με τις γυναικείες φυλακές εδώ του Κορυδαλού εκπαίδευση σε εραπτική, κομωτική, αισθητική, μαγειρική, νύχια. Είναι πολύ καλό να μάθει κάποιος κάτι μέσα στη φυλακή. Τώρα σχεδόν σε όλες τις φυλακές υπάρχουν σχολεία και αυτό είναι εξαιρετικά καλό, να υπάρχει σχολείο, αλλά και να μάθουν μια τέχνη. Η πιθανότητα να ξεφύγουν από το παλιό παραβατικό περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερη αν ξέρουν μια τέχνη. Και κάνουμε και μαθήματα ελληνικών στον Κορυδαλό, στο ψυχιατρίο και στις γυναικείες. Γιατί και αυτό είναι πολύ καλό, όποιος είναι εδώ να μάθει ελληνικά, ακόμα και αν είναι Έλληνας ή αν είναι τσιγκάνος αλλά και αλλοδαπός και δεν ξέρει, να μάθει ελληνικά και γιατί μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, αν επιστρέψει στην πατρίδα του, να γίνει πρέσβης της Ελλάδος εκεί που θα είναι. Αυτά με λίγες κουβέντες, και αν θυμηθώ και κάτι άλλο, είναι οι δραστηριότητες μας στις φυλακές.
0: Κύριε Παπασαραντόπουλε, πώς ανταποκρίνονται οι κρατούμενοι?
1: Θετικά, ιδίως στην εκπαίδευση, πολύ πολύ θετικά. Είναι κάτι που το θέλουν και με χαρά μας μάθαμε ότι κάποιες κοπέλες οι οποίες είχαν ασχοληθεί με αισθητική και με ραπτική μάθαμε ότι βιοπορίζονται από αυτό. Έμαθαν και βιοπορίζονται. Τους δίνουμε και έναν τίτλο και μια βεβαίωση σπουδών. Βέβαια δεν είναι αναγνωρισμένη, κάτι σας το λέω, δεν είναι ναι. Και ή κάτι τέτοιο, όχι βέβαια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έμαθαν και το χαρτί έχουν. Οι αρχαίοι έλεγαν αργία μη τυρπάσεις κακίες. Οι ώρες στη φυλακή είναι, οι χαμένες ώρες είναι ατελείωτες. Είναι πολύ καλό να δραστηριοποιηθούν οι άνθρωποι της φυλακής για να μπορέσουν να σκεφτούν το μέλλον τους. Το μέλλον τους θετικά, όχι σαν μέλη μιας παραβατικής ομάδας, να μπορέσουν να ξεφύγουν. Στα παιδιά στις φυλακές Νέων Αυλώνα που κάνουμε κάποιες επισκέψεις και έχω συζητήσει με παιδιά, όλα τα παιδιά που τα ρώταγα πηγαίνουν σχολείο και είναι σχολείο. Εάν ήσουν έξω θα πήγαινε σχολείο? Μα όλα μου είπαν όχι, δεν θα πήγαινε σχολείο. Άρα λοιπόν το βλέπεις που η φυλακή έχει κάτι καλό. Κοίταξε να πάρεις ό,τι καλό μπορείς από τη φυλακή. Και πράγματι το σκέφτεται και λέει ναι, αυτό είναι καλό, εγώ δεν θα πήγαινα σχολείο. Και το σχολείο δεν είναι το χαρτί ή και η γνώση, και τα δύο έχουν την αξία τους, έτσι. Είναι να σκεφτεί ότι αξίζει, ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλύτερο στη ζωή του. Ότι δεν είναι μέλος μιας συμμορίας, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ότι έχει προπτικές, έχει μέλλον πραγματικό. Αυτό λοιπόν είναι η εκπαίδευση και το μήνυμα που δίνουμε και εμείς στη διοίκηση, εκπαίδευση στις φυλακές. Ναι, το ξέρουμε ότι έχει προβλήματα, ιδίως αν η εκπαίδευση έχει τίποτα, τεχνική εκπαίδευση που έχει και αιχμηρά εργαλεία, και αυτό θέλει προσοχή. Δεν ξεχνάμε ότι είναι φυλακές, όλα θέλουν την προσοχή, αλλά χρειάζεται και να γίνουν κάποια βήματα. Χρειάζεται να γίνουν βήματα. Να σας πω και μετά τις φυλακές, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, υπάρχουν μετά σίγουρα πολλά εμπόδια.
1: Είναι πρώτα απ' όλα είναι οι οικογένειες των φυλακισμένων, που για αυτές έχουμε μέρημνα, για με οικονομικά βοηθήματα, με χρήματα στα χέρια γενικά δεν δίνουμε. Καλύπτουμε ανάγκες. Εφόσον εξακριβώσουμε ότι υπάρχουν οι ανάγκες, γενικά η φιλοσοφία μας είναι να βοηθάμε απόρους και όχι υπότροπους. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές και το ένα και το άλλο μας ξεφεύγει. Αλλά στις γενικές γραμμές, ναι, το κρατάμε. Οι οικογένειες να καλύψουμε τα έξοδά τους, δηλαδή ενίκια, λογαριασμούς, δέκο, ιδίως τώρα με την ενέργεια, με τη ΔΕΗ και όλες τις άλλες εταιρείες, είναι πολύ μεγάλο το κόστος και όλοι έρχονται με ρυθμίσεις. Το ίδιο κάνουμε βέβαια και στους αποφυλακισμένους. Είμαι, οι αποφυλακισμένοι θα πάρουν και οι οικογένειες των φυλακισμένων θα πάρουν και τρόφιμα, θα καλύψουμε τις ανάγκες τους, ιδίως να καλύψουμε τα πρώτα ενίκια, να καλύψουμε τις πάλι λογαριασμούς δέκο, αλλά και πάντοτε προσπαθώντας να τους ενεργοποιήσουμε. Δηλαδή τους κοιτάμε και να πληρώσουμε κάποιον λογιστή για να καλύψει τις ανάγκες που έχουν για να κάνουν κάποια αιτήματα για να πάρουν επιδόματα. Και αυτό είναι γιατί δεν ξέρουν να τους γνωστοποιήσουμε τα δικαιώματα που έχουν όλα. Γιατί πολλές φορές, ιδίως αν είναι χρόνια κάποιος στη φυλακή, είναι χαμένος. Δεν ξέρει τι γίνεται, τι νομοθεσία υπάρχει, τι δικαιούται. Και πάντοτε με έναν καλό λόγο. Με έναν απλό λόγο ότι έχει ο Θεός. Μην το βάλεις κάτω. Αυτό που βλέπουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας είναι να φύγει η απελπισία από τους ανθρώπους. Δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους απελπισμένους. Σου λέει δεν έχω κανέναν. Και ιδίως οι αποφυλακισμένοι το νιώθουν αυτό, εσείς και εμείς. Εμείς δηλαδή που είμαστε στη φυλακή, που είμαστε ξεχασμένοι από όλους και τώρα που βγήκαμε δεν μας βοηθάει κανένας. Αν μπορέσουμε αυτό να το μαλακώσουμε, να τους κάνουμε να νιώσουν ότι ξέρεις υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν, είναι πολύ σημαντικό να φύγει ο θυμός τους. Δηλαδή
0: έχουν θυμό λοιπόν
1: στο σημείο, ναι, στο σημείο βέβαια που που μπορούμε, που έχουμε. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε, σας πω δύο νούμερα για να δείτε πόσες είναι οι ανάγκες. Περίπου, περίπου σας το λέω, γιατί είναι ένα σταθερό νούμερο. Κάθε χρόνο θα μας χτυπήσουν την πόρτα 200 νέοι αποφυλακισμένοι. Και κάθε χρόνο επίσης θα μας χτυπήσουν την πόρτα 500 παλιοί αποφυλακισμένοι, δηλαδή που έχει περάσει ένας χρόνος από όταν έχουν αποφυλακιστεί. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες. Και έχουμε, όπως είπαμε, και τη μέρημνα των φυλακισμένων, έτσι. Που είμαστε μοιρασμένοι, είμαστε στους φυλακισμένους και στους αποφυλακισμένους και τις οικογένειες των φυλακισμένων.
0: Η κοινωνία όμως δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να δώσει δεύτερη ευκαιρία στους φυλακισμένους. Όπως είπατε, θεωρούμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος, τελείως διαφορετικός,
1: γενικά, ναι,
0: στιγματισμένος.
1: Υπάρχει φόβος και ο οποίος είναι εύλογος, έτσι, δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον. Θα σας πω μια ιστορία που συζήταγα με έναν εργοδότη και έλεγα τι κάνει ο Ονίσιμος, μου έλεγε μπράβο, πολύ καλά. Ήταν να προσλάβει 3-4 άτομα. Και του λέει, αφού είναι να προσλάβεις, δεν θέλεις να ψάξουμε να βρούμε κάποιον αποφυλακισμένο να προσλάβεις, που έχεις και καλή επιδότηση. Είναι υπερδιπλάσια του απλού ανέργου την επιδότηση. Ενώ πριν από λίγα λεπτά μου έλεγε τι ωραίο έργο και μπράβο και αυτά, καλά μου λέει, τρελός είσαι. Δηλαδή αυτό είναι μια, θα έλεγα, τυπική αντίδραση. Ότι όταν φτάνει το πρόβλημα σε εμάς, κάνουμε πίσω. Δυστυχώς. Εγώ πάντα λέω ότι να μην βοηθήσουν ούτε τον Ονίσιμο, ακόμα και θα έλεγα και άλλο φορέας μην βοηθήσουν, αρκεί να προσλάβουν οι εργοδότες έναν αποφυλακισμένο. Θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν βάλει πείσμα να σταθούν στα πόδια τους, να ξορκίσουν το παλιό κακό παρελθόν, να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ναι, δεν είναι όλοι, το ξέρουμε. Ας δοκιμαστεί κάποιος. Ας του δώσουμε αυτό που λέμε τη δεύτερη ευκαιρία. Και πάντοτε λέμε ότι να δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία που όλοι μας δικαιούμαστε, μακάρι να μην τη χρειαστούμε ποτέ. Και εμείς οι ίδιοι. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη ευκαιρία, αυτό το λέω εγώ. Την τρίτη ευκαιρία τη δίνει η μάνα μας, την τέταρτη ο Θεός. Εμείς να δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ένας τρόπος λοιπόν είναι να δώσουμε εργασία σε κάποιον.
1: Να δώσουμε εργασία, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε εργασία, να τον δοκιμάσουμε. Αν δεν μας κάνει να του κάνουμε παρατηρήσεις και αν δούμε ότι πράγματι δεν αποδίδει, τότε θα τον διώξουμε. Να φερθούμε σαν να μην ήταν αποφυλακισμένος. Ένας άνθρωπος στη δούλεψή μας, ο οποίος να δούμε αν αποδίδει. Αν για αυτό που είπε ότι ξέρει να κάνει, μπορεί να το κάνει. Μην έχει το στίγμα δηλαδή και εμείς να μην είμαστε καχύποπτοι απέναντί του. Το ζήτημα είναι όλοι μας δεν κάνουμε λάθη. Ποιος δεν κάνει λάθη?
0: Αν το βλέπω
1: και
0: μάλιστα
1: ο μακαριστός ο πατέρας Γερβάσιος Ρεπτόπουλος, ο Άγιος των Φυλακών, έλεγε ότι κάποτε λέει ένας ιερέας, προφανώς ο ίδιος, ρώτησε έναν έξω από τη φυλακή, γιατί παιδί μου είναι αυτή μέσα, και του είπε, γιατί παππούλοι μου αυτούς τους πιάσανε.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε για τον πατέρα Γερβάσιο.
1: Τον είχα γνωρίσει βέβαια, αλλά δεν έχω εμπειρία συναναστροφής. Απλώς έχω ακούσει ότι πραγματικά ο άνθρωπος προσέφερε πολύ μεγάλο έργο στις φυλακές. Με επισκέψεις, με χρήματα για αποφυλακίσεις. Να είναι στα άγια η ψυχή του.
0: Να περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Σύλλογο και μέσα στη διακονία σας, εσείς πώς έχετε τα έσοδα ώστε να βοηθάτε?
1: Ναι. Τα έσοδά μας κατά κύριο λόγο είναι από την αγάπη του απλού κόσμου.
0: Όπως
1: έχουμε
0: συνήθως
1: το περιοδικό μας Φίλοι Φυλακισμένων, πίσω έχουμε μια ταχυδρομική επιταγή. αλλά έχουμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όποιος θέλει να βοηθήσει, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Θα πάρει την απόδειξή του για την εφορία κανονικά. Βοηθάνε σε μικρό κομμάτι και εταιρείες που μας δίνουν κάποια πράγματα, ίσως και κάποια χρήματα, αλλά αυτά είναι ένα μικρό κομμάτι. Η αγάπη του απλού πολίτη είναι. Πώς θα βοηθήσει κάποιος? Πρώτα απ' όλα το ζητούμενο είναι να μαλακώσει η καρδιά μας. Να μην ξαναδικάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτό κάνουμε. Ιδίως άμα ακούσουμε ότι τι έκανε αυτός, αμέσως κουμπωνόμαστε και κάνουμε δύο βήματα πίσω. Αυτός μπορεί να το έκανε γιατί ήταν πραγματικά η κακιά στιγμή. Ας τον δεχτούμε αυτόν τον άνθρωπο και μετά θα σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην ξεχνάμε τον εκδεξιόν ληστή πάνω στο σταυρό. Σκεφτείτε, ήταν και είναι και ο Άγιος ληστής, έτσι. Πρώτος στον παράδεισο, από την ειλικρινή μετάνοιά του, έτσι. Ένα μνήστητή μου Κύριε τον έφερε πρώτον στον παράδεισο. Ο ληστής που εάν δεν ξέραμε τι έγινε πάνω στο σταυρό, θα λέγαμε ένας ληστής πέθανε πάνω στο σταυρό δίπλα στο Χριστό μας. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε δει πραγματικά ανθρώπους αποφυλακισμένους, έτσι, και φυλακισμένους που είναι διαμάντια, άνθρωποι εξαιρετικής ποιότητας και μάλιστα στατιστικά άνθρωποι που μένουν καιρό στη φυλακή έχουν μεγάλες πιθανότητες να αναθεωρήσουν τη ζωή τους και να αποφασίσουν να κάνουν κάτι καλό στη μετέπειτα ζωή τους. Και φυσικά να έρθει και η μετάνοια. Κάποιοι ρωτάνε, δηλαδή αυτούς που βοηθάτε έχουν μετανοήσει? Και εγώ θα πω, γιατί έχουμε μετανοήσει εμείς? Ας τους δώσουμε τη δυνατότητα να μετανοήσουν. Ξέρετε, είναι πολύ πολύ εύκολο να γκρεμίσει κάποιος. Ο καθένας από το μετερίζει του να βάλει ένα λιθαράκι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βάλει ένα λιθαράκι και να πει αυτό μπορώ να κάνω. Είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν έχει ούτε μοχλούς πίεσης ούτε τίποτα. Και πραγματικά σχηνοβατούν μεταξύ της κοινωνικής απόρριψης και της αποδοχής. Κάποιοι λέμε επανένταξη, μα εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα, κάποιοι δεν είχαν ενταχθεί ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο. Ιδίως σε νέους, βλέπουμε ότι αν δεν υπάρχει, και στους μεγαλύτερους, αλλά σε νέους, αν δεν υπάρχει οικογένεια και ιδίως μάνα να περιμένει, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το δέλεαρ του εύκολου κέρδους και της εύκολης ζωής δυστυχώς σήμερα προβάλλεται και όλα αυτά. Όχι μόνο γίνεται γνωστό, αλλά προβάλλεται. Λοιπόν, να μαλακώσει η καρδιά μας, να κάνουμε μια προσευχή και για αυτούς τους ανθρώπους και μετά βοήθεια υλική, ό,τι είναι από χρήματα, ό,τι μπορεί σε πράγματα, σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, σε ρουχισμό, σε είδη καθαριότητας, όλα τα παίρνουμε αυτά και τα δίνουμε σε αποφυλακισμένους, οικογένειες και σε φυλακές βέβαια, γιατί και εκεί υπάρχουν ανάγκες για ρουχισμό, παντού υπάρχουν ανάγκες, δεν πηγαίνει χαμένο τίποτα απολύτως.
0: Να πούμε πως μέσα στο Νοέμβριο κάνετε μια επίσκεψη στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Το διαβάζουμε και στην ιστοσελίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου βοηθήσατε μικρομάνες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν μικρομάνες και εκεί, ξέρετε.
0: Που δεν θα φανταζόμασταν.
1: Η νομοθεσία λέει ότι μέχρι 3 ή τώρα έχει πάει 4, δεν το ξέρω. 3 ετών νομίζω. Η μάνα δικαιούται να έχει το παιδί μαζί της. Και εκεί, ναι, βέβαια. Βοηθήσαμε μικρομάνες. Τους πήγαμε και καρότσια που έχουν ανάγκη. Είπαμε, είναι πολλές οι ανάγκες. Κάποιοι θέλουν να λένε καλά, δηλαδή τι θέλετε, να βοηθάτε τους φυλακισμένους, γιατί για να γίνουν κολέγια οι φυλακές και να μην έχουν το φόβο της φυλακής. Δεν είναι αυτό. Το χειρότερο πράγμα στη φυλακή δεν είναι αυτή καθ' αυτή η φυλακή. Είναι το στίγμα του φυλακισμένου. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι το έχουν ξεπεράσει και είναι οι ονομαζόμενοι φυλακόβοι που λέμε, έτσι. Οι οποίοι μπαίνουν και βγαίνουν μέσα από τη φυλακή. Δεν νιώθουν κάτι το ιδιαίτερο. Αν και να σας πω και μία περίπτωση που μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν μέσα στις φυλακές της Άμφισσας. Συζήταγα με έναν φυλακισμένο σε μια επίσκεψη και μου λέει κάθε Σεπτέμβριο χτυπάω ένα περίπτερο. Το χτυπάω σημαίνει το κλέβω, έτσι. Και αφήνω και με πιάνουν. Γιατί, του λέει, για να ξεχειμωνιάσω στη φυλακή.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο και όμως πραγματικό. Για να ξεχειμωνιάσω στη φυλακή. Ήξερε τι ποινή θα πάρει και υπολόγιζε το χειμώνα θα τον βγάλει στη φυλακή. Δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δύσκολα και με αστέγους. Εμείς έχουμε πρόνοια και για τους αστέγους φυλακισμένους. Δίνουμε sleeping bag, όλους τους γνωστοποιούμε ποιες είναι οι κρατικές υπηρεσίες που θα μπορέσουν να βοηθηθούν. Που υπάρχουν ξενώνες, όλα, έτσι. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα και οι άστεγοι. Βέβαια, άλλο πρόβλημα μεγάλο είναι ουσιοεξαρτημένοι. Μεγάλο. Και εμείς δεν είμαστε ειδικοί και αυτούς τους παραπέμπουμε στα κατάλληλα κέντρα και τους λέμε ότι θα έχεις βοήθεια, δεν θα έχεις από εμάς. Εφόσον είσαι σε πρόγραμμα, τότε θα βοηθηθείς και με τη σύμφωνη γνώμη του προγράμματος ή εσένα θα βοηθήσουμε ή κηδεμόνα αν έχεις, εφόσον μπεις σε πρόγραμμα. Και πάλι οι πιθανότητες να σωθούν είναι πολύ μικρές. Φοβερό πρόβλημα τα ναρκωτικά. Φοβερό.
0: Αν έχετε δει πολλά και έχετε ακούσει ακόμη περισσότερα, αν είχατε μπροστά σας ένα νέο άνθρωπο ή και όποιας ηλικίας, είτε γυναίκα είτε άντρα, που κινδυνεύει να πάρει αυτό το λάθος δρόμο, τι θα του λέγατε?
1: Ένα δύστιχο του Παλαμά που μου αρέσει πολύ. Μπροστά ζωή και όποια ζωή. Το πίσω είναι ασθένεια και είναι χαλασμός. Αυτό θα του έλεγα. Άνθρωπέ μου, ξέχνα ό,τι έκανες. Ό,τι έγινε, έγινε. Αν μπορείς από εδώ και πέρα να διορθώσεις κάτι από αυτά που έγινε, κάν' το. Εάν μπορείς το κυριότερο, το πρώτο μάλλον είναι να μην ξανακάνεις τα ίδια πράγματα. Αν μπορείς να διορθώσεις, διόρθωσέ τα και προχώρα. Και επειδή είναι και πολλοί οι οποίοι είναι και αλλοδαποί και αλλόθρησκοι, αν είναι και το σηκώνει η συζήτηση, ποτέ δεν πιέζουμε κανέναν, του λέμε κάνε το σταυρό σου, προχώρα. Έχουμε δίπλα μας είναι ο Άγιος Νικόλαος στην Αθήνα, στην Ασκληπίου που είμαστε, έτσι. Άμα θέλεις να δεις και εκεί κάποιον παππούλι, να τον δεις, να συζητήσεις πρώτα απ' όλα και μετά σιγά σιγά. Γιατί όπως είπαμε, η μετάνοια είναι το ζητούμενο, το οποίο τελικά δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
0: Μα αν δούμε ο καθένας προσωπικά τον εαυτό του, τότε θα το καταλάβουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως όλα δούμε τον εαυτό μας. Να μπορέσουμε λοιπόν κάπως να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θέλουμε.
0: Εσάς, κύριε...
1: Να δώσει ο Θεός και με τις ευχές του Αγίου μας να το καταφέρνουμε.
0: Εσάς, κύριε Παπασαραντόπουλε, τι σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε αυτό το δύσκολο έργο, εσάς και όλους τα μέλη του Συλλόγου?
1: Ουσιαστικά η ευγνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων που δεν εξωτερικεύεται συνήθως, έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε ότι αξίζει τον κόπο, ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούνται πραγματικά, ότι θα είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι είμαστε εμείς οι σωτήρες τους, σε καμία περίπτωση, και μπορεί να βρισκόταν κάποιος άλλος να τους βοηθήσει και περισσότερο. Αλλά βλέπουμε ότι άξιζε τον κόπο, αξίζει τον κόπο να βοηθηθούν. Μία έτσι ανάσα ανακούφισης άμα βγει από αυτούς τους ανθρώπους είναι η καλύτερη ανταμοιβή μας. Και αν μπορέσουν να πούν και ένα δόξα το Θεό, ακόμα περισσότερο.
0: Εμείς, κύριε Παπασαραντόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο μήνυμα να στείλετε στους ακροατές μας, σε όσους μας ακούν.
1: Από το Ευαγγέλιο να θυμόμαστε 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο απ' όλα είναι εν φυλακή ήμην κύλθετε προς με. Και το άλλο είναι ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Να μπουν στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. αυτά τα δύο. Και το, όπου το έχουμε και στο περιοδικό μας, η αδιαφορία βρίσκει μια δικαιολογία. Η αγάπη αναζητεί έναν τρόπο. Αυτό είναι. Mm-hmm. Να βρούμε κάποιο τρόπο να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά. Δεν
0: κύριε,
1: έχω...
0: κύριε Παπασαραντόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Για την παρουσία σας. Και ο Άγιος Ονήσιμος, 22 Νοεμβρίου, είναι και η εορτή του, γιορτάζει με τον Άγιο Φιλίμωνα, την
1: ακριβώς.
0: Αγία Φία. Ας πάρουμε να διαβάσουμε και την επιστολή προς Φιλίμωνα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Και σας ευχαριστούμε για το έργο που επιτελείτε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετούμε.
1: Σας χαιρετώ.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Ιωάννη Παπασαραντόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονήσιμος.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο ενός κοινωνικού φορέα της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο του συλλόγου Συζωή, τον κύριο Νίκο Καζατζίδη, εκπαιδευτικό. Κύριε Καζατζίδη, χαίρετε και ευχαριστούμε πολύ που σήμερα διαθέτετε το χρόνο σας και συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι τιμή για μας να προβάλλετε το έργο του Συλλόγου από τον σταθμό σας και ευχαριστώ και σας προσωπικά.
0: Κύριε Καζατζίδη, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάζετε αυτόν τον Σύλλογο. Από πότε υπάρχει, γιατί υπάρχει, ποιος είναι ο σκοπός του?
1: Ναι, ο Σύλλογος στη Ζωή αποτελείται από, έχει ιδρυθεί, έχει φτιαχτεί, έχει χτιστεί, να το πω πιο σωστά, από γονείς παιδιών που έχουν τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Ας πούμε η κόρη μου η Δέσποινα έχει τύφλωση και νοητική στέρηση. Όλα τα παιδιά στο Σύλλογο έχουν τύφλωση και νοητική στέρηση και τα περισσότερα έχουν και κινητικές αναπηρίες. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για έχουμε ένα χαρακτηρισμό Σύλλογος Γονέων Ατόμων με τύφλωση, με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Όλα μας τα παιδιά έχουν πολύ φτωχή επικοινωνία, δεν μιλούν, ένα-δύο μόνο έχουν λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό κάνει πολύ πιο φτωχή την επικοινωνία με τους κλασικούς τρόπους, αλλά πλούσια σε συναισθηματική επικοινωνία. Εμείς λοιπόν οι οικογένειες παιδιών με αυτή τη σύνθετη αναπηρία, πριν από 20 χρόνια μαζευτήκαμε, και επειδή δεν βρίσκαμε σε κανένα χώρο ούτε ειδικής αγωγής ούτε ειδικά σχολεία εδώ στην πόλη μας, δεν βρίσκαμε την εκπαίδευση που αρμόζει, που ταιριάζει και που αξίζουν τα παιδιά μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός συλλόγου που θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό, αυτή την ανυπαρξία ειδικών εκπαιδευτικών δομών. Τώρα βέβαια τα παιδιά μας δεν είναι τόσο παιδιά ηλικιακά, δηλαδή εμένα η Δέσποινα μου είναι 30 χρονών, είναι το μεγαλύτερο παιδί στη Συζωή αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή υπάρχει νοητική στέρηση και επειδή υπάρχει όλη αυτή η σύνθετη αναπήρεια, εμείς σαν παιδιά τα αντιμετωπίζουμε, ακόμη παιδιά μας λέμε. Βέβαια, αν το γενικεύσουμε, όλοι οι γονείς, τα παιδιά τους και μαντράχαλοι και κοπελάρες δεν γίνουν πάλι παιδιά, τα λένε, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας έκανε λοιπόν να ιδρύσουμε τον Σύλλογο ήταν η ανυπαρξία άλλων δομών, δημόσιων ιδιωτικών, αλλά ξεκινήσαμε βαδίζοντας λίγο στο άγνωστο. Ευτυχώς ανακαλύψαμε πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ένας αντίστοιχος σύλλογος στην Αθήνα, ο οποίος μετρούσε ήδη 13 χρόνια, άρα η επικοινωνία μας μαζί τους μας βοήθησε να πάρουμε την τεχνογνωσία που είναι, και τη γνώση μάλλον γενικότερα, δεν ήταν μόνο τεχνογνωσία, τη γνώση και τα βήματα που έκαναν, οπότε αυτό μας έδωσε περισσότερο θάρρος, μας έδωσε το μήνυμα ότι ξέρεις, αυτά που εμείς φανταζόμασταν γίνονται, έχουν γίνει, κάποιοι το έχουν κάνει. Έτσι λοιπόν, έχοντας σαν στόχο τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας, τη σωστή κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, τη σωστή εξέλιξη και βέβαια και αργότερα την διαβίωση τους και όταν θα μεγαλώσουν, έχοντας και σαν μπούσουλα το τι έκαναν άλλοι πριν από μας, ξεκινήσαμε με πολύ τολμώ να πω μερικές φορές και με θράσος, μην ξέροντας τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε, βρήκαμε πατήματα, μας βοήθησαν οι συγκυρίες, μας βοήθησε ο Δήμος Καλαμαριάς, μας έδωσε ένα χώρο και τέλος πάντων φτάσαμε σήμερα, όπως σας είπα, να μετράμε 19 χρόνια και έχοντας προχωρήσει πάρα πολύ και νιώθοντας πολύ, πολύ καλά με την ψυχή μας για αυτό που κάναμε για τα παιδιά μας και αυτό που συνεχίζουμε βέβαια να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση της ιστορίας, ας πούμε, του Συλλόγου, αλλά θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η όντως δράση του, η δραστηριοποίησή του και η προσφορά του σε αυτά τα παιδιά, στα παιδιά σας.
1: Ναι, βέβαια. Έκανα μια φάση για να πάρω μια ανάσα, καταλάβετε. Θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, από τους πρώτους στόχους ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο, ένα κέντρο εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, Και αυτό έγινε πολύ γρήγορα σχετικά. Δηλαδή ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2017, τι λέω, το 2007, συγγνώμη, και πολύ γρήγορα το 2012 ήταν έτοιμο το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που έχουμε στην Καλαμαριά. Δηλαδή μέσα στις χρονιές 2011-2012, μέσα στις χρονιές οικονομικής κρίσης, καταφέραμε με δύο πολύ καλές δωρεές και με πολύ βέβαια κυνήγι το πολύ τρέξιμο από εμάς και με στήριξη του Δήμου Καλαμαριάς αρχικά μας εδώ στο οικόπεδο και των δωρητών και άλλων φίλων, καταφέραμε να κτίσουμε αυτό το κέντρο το οποίο είναι το μοναδικό του είδους σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και από το, δηλαδή με το που ξεκίνησε, με το που μπήκε το 2013, ξεκίνησε να λειτουργεί. Ήταν μεγάλο τόλμημα αυτό, γιατί όλες αυτές οι λειτουργίες, όλες αυτές οι δράσεις είναι πολυδάπανες. Μην ξέροντας λοιπόν ακριβώς τι μας περιμένει, είπαμε θα το τολμήσουμε, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας. Ξεκινήσαμε και μας βγήκε, πήγε, δηλαδή κύλησε όλο αυτό το πρόγραμμα με πολύ βέβαια, ξαναλέω, δουλειά, με πολλή προσπάθεια, με πολύ ξενύχτη, με πολύ τρέξιμο, όλα αυτά. Και έτσι αυτό που βασικά έχουμε κάνει, το μεγάλο μας έργο δηλαδή, που μας, όχι εμάς, του Συλλόγου, είναι η δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας για άτομα με τύφλους και πρόσθετες αναπηρίες. Μέσα εκεί λοιπόν, αυτό λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Είναι ας πούμε σε ωράριο σχολείου, αλλά και σε μέρες που είναι κλειστά τα σχολεία. Δηλαδή είναι περίπου όπως λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός, ας το σκεφτούμε. Πηγαίνουν τα παιδιά μας εκεί, έρχεται λεωφορείο του συλλόγου, τα παίρνει από τα σπίτια, πηγαίνουν εκεί και εκεί ακολουθούν διάφορα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, φροντίδας, υγιεινής, θεραπείες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, έχουν μουσικοθεραπεία, γυμναστική, εξωτερικές δράσεις, επαφή με την γειτονιά, με την κοινότητα, παιχνίδι, γενικά μουσική, ιστορίες, και μέσα από αυτό προσπαθούμε τα παιδιά μας να είναι, δηλαδή να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στο κομμάτι το θεραπευτικό, αλλά να είναι ταυτόχρονα χαρούμενα, ευτυχισμένα και να μπορούν να κατακτούν ό,τι περισσότερο είναι δυνατό, είναι εφικτό. Γιατί η σύνθετη αυτή αναπηρία είναι δύσκολη, κακά τα ψέματα. Βιολογικά είναι δύσκολη. Όμως τίποτα δεν είναι. Εμείς δεν σταματάμε, δεν θα σταματήσουμε στο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να καταφέρουν έστω και να κουνήσει το ένα παιδί, το μικρό του δαχτυλάκι για λίγο. Αυτό είναι όφελο. Δηλαδή το λέω ενδεικτικά για να καταλάβει, για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι τα παιδιά μας δεν θα κάνουν άθλους. Δεν θα βγουν ας πούμε, να πούνε ένα τραγούδι και να οι άλλοι από κάτω να τρίβουν τα

0: στην επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα παιδιά και άτομα τυπικής ανάπτυξης, γιατί μας ενδιαφέρει η κοινωνικοποίησή τους. Οπότε μέσα σε αυτό το χώρο που θα χαρώ πολύ αν θέλετε συναγνωστεί και μια επίσκεψη, είμαι στην Καλαμαριά, πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή να το συνεννοηθούμε και να έρθετε να το δείτε από κοντά, γιατί αν το δείτε όλα αυτά που σας λέω δεν θα χρειαζόταν να σας τα λέω, θα μπορούσε να κάνει μόνο μια βόλτα να κάνει κάποιος μέσα στο χώρο, καταλαβαίνει γιατί δουλειά μιλάμε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μεγάλο έργο του Συλλόγου, θα το πω εγώ δεύτερο, αλλά ουσιαστικά με αυτό ξεκινήσαμε, είναι επίκαιρο τώρα, είναι η δουλειά που κάνουμε με τα βρεφάκια που γεννιούνται με τύφλωση, με οποιαδήποτε έτσι, τέτοια δυσλειτουργία όρασης, αναπηρία όρασης. Από τότε που ξεκινήσαμε, αρχίσαμε να λειτουργούμε αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στοχεύει στα παιδάκια, στα βρεφάκια και τα παιδάκια μέχρι ηλικία συνήθως 6 ετών. Υπάρχουν δύο ηλικιακές ομάδες, τα παιδάκια από 0 μέχρι 3 και 3 μέχρι 6, γιατί έχουν λίγο διαφορετικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν υιοθετήσαμε, φέραμε από το εξωτερικό αυτό το πρόγραμμα, αυτό το μοντέλο που δουλεύει στη Γερμανία και στην Αθήνα, όντως ο σύλλογος. Εκπαιδεύσαμε άτομα και ξεκινήσαμε αυτό, δηλαδή να πηγαίνουμε στα σπίτια, όχι το και εγώ, οι γονείς, τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν, οι εκπαιδεύτες της πρώιμης παρέμβασης πήγαιναν στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες που έχουν ένα τέτοιο παιδάκι και δούλευαν με το παιδί αλλά και με τους γονείς. Αυτό ήταν από τα πιο, και είναι βέβαια ακόμα, τις πιο σημαντικές δράσεις που κάνουμε, γιατί σκεφτείτε μια οικογένεια που περιμένουν ένα παιδάκι και ίσως έχουν στο μυαλό κάποιες άλλες καταστάσεις και κάποιες άλλες μορφές, να γεννήσουν ένα παιδάκι το οποίο έχει ας πούμε τύφλωση. Εγώ δεν θα σας πω κάτι άλλο, μόνο τύφλωση. Το σοκ είναι μεγάλο για όλες τις οικογένειες, όπως το ζήσαμε και εμείς δηλαδή. Και εμείς θυμάμαι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν ξέραμε πώς να δουλέψουμε με τη Δεσποινούλα. Ήταν ένα μωράκι το οποίο δεν έβλεπε. Και με το πρόγραμμα αυτό της πρώιμης παρέμβασης, μέσα από αυτό, η εκπαιδεύτρια θα πάει στο σπίτι, θα δει τι μπορεί να κάνει το παιδί, θα προτείνει για το παιδί δράσεις και παιχνίδια και έτσι, διάφορες δραστηριότητες που θα του βοηθήσει το παιδί να κάνει περισσότερα από όσα θα έκανε αν το αφήναμε μόνο του. Και αυτό όμως ταυτόχρονα, σε αυτό το πλαίσιο δουλεύονται και οι γονείς, στηρίζονται οι γονείς και έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νιώθουν οι γονείς χρήσιμοι, γιατί νιώθουν ότι βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν δουλειά με το παιδί τους. Ένας γονιός που δεν ξέρει τι να κάνει με το παιδί του, βλέπει ότι περνάει αυτή την κατάσταση αναπηρίας και δεν ξέρει τι να κάνει, είναι ένας γονιός που είναι πολύ χαμηλά, είναι πολύ πεσμένος, έχει μεγάλες δυσκολίες, μεγάλα προβλήματα, άρα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν άνθρωπος σε όποιο πλαίσιο για να το βάλεις. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης στηρίζουμε τους γονείς, εξελίσσεται το παιδί, αλλά μετασχηματίζονται ουσιαστικά και οι γονείς. Βλέπουν ότι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί, βλέπουν ότι μπορούν να έχουν επικοινωνία, επαφή με το παιδί, μπορούν να προσφέρουν στο παιδί και πραγματικά μετασχηματίζονται, γίνονται άλλοι άνθρωποι, γίνονται άλλοι άνθρωποι όχι μόνο και για το παιδί τους, αλλά και για την οικογένεια και για τα άλλα τους παιδιά, αν έχουν, για τους τριγύρετους, για τη δουλειά τους. Το έχουμε δει να συμβαίνει όπως το ζήσαμε κι εμείς και το ζήσα κι εγώ. Έτσι το ζουν όλες οι οικογένειες που έρχονται ή που πηγαίνουμε εμείς που μας βρίσκουν, τους βρίσκουμε και ξεκινούν αυτό το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Αυτό τώρα, ενώ ήταν το πρώτο που κάναμε από τότε που από το 2007, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ο μόνος φορέας στη Βόρεια Ελλάδα που το κάνει αυτό, που πηγαίνει στα σπίτια και γίνεται η δουλειά στο χώρο που το παιδί νιώθει άνετα. Τώρα λοιπόν, μετά από πολλές προσπάθειες, το υιοθέτησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνολικής και Οικογένειας και το χρηματοδοτεί με χρήματα ευρωπαϊκά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτές τις μέρες που μιλάμε, οι γονείς που έχουν παιδιά με οποιαδήποτε αναπηρία μπορούν να κάνουν αίτηση, αν εγκριθούν, να πάρουν ένα βάουτσερ και να πάνε σε χώρο που γίνεται η πρώιμη παρέμβαση και να μπορέσουν να δουλέψουν τα παιδιά τους. Εμείς είμαστε 20 χρόνια πριν, πιο μπροστά θα τολμήσω να πω.
1: Έτσι, ναι.
0: Αλλά

0: Αυτό με την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια, πλέον θα λειτουργήσουμε το προγράμμα καπνίσεως παρέμβασης για όλες τις αναπηρίες, όχι μόνο για τύφλωση, γιατί ξέρουμε πώς. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους, στην Ελλάδα είναι μοναδικοί, γιατί δουλεύουν τόσα χρόνια αυτό το μοντέλο. Έχουμε δικτύωση με εξωτερικό, έχουμε πάρει σε συνέδρια, έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά μας, έχουμε δείξει σε άλλους, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια δυνατή μονάδα στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης και περιμένουμε όταν οι γονείς θα πάνε τα βάουτσερ, αφού δουν τη λίστα το ποιοι φορείς μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, περιμένουμε με χαρά να μας επιλέξουν και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το επιμένω, το να έχουμε εμπειρία 20 χρόνων λέει πολλά σε αυτό το τομέα.
1: Προχωράτε με βήματα σταθερά και μεθοδικά μπροστά.
0: Έτσι όπως το είπατε. Με ευχαριστώ που το επισημάνατε. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση του τι κάνουμε, ποιος ήταν ο σκοπός, και στην πραγματικότητα όλα αυτά που πραγματοποιήσαμε ήταν αρχική μας στόχη. Άρα είπαμε για την πρώτη ενότητα της πρώιμης παρέμβασης, που είναι τα βρεφάκια από 0 μέχρι και 6 ετών. Είπαμε για το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που είναι για ηλικίες από 6, μπορούμε και από 4, ανάλογα κάνουμε αξιολόγηση, όχι εμείς, η επιστημονική μας ομάδα που έχουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτό το πρόγραμμα του κέντρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας δεν έχουν όριο ηλικίας. Όσο μεγαλούν τα παιδιά μπορούν να βρίσκονται εκεί, να απασχολούνται, να κάνουμε εργαστήρια, να κάνουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία αλλάζουν και με την ηλικία. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε ένα έτσι κρίσιμο σημείο. Ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε ένα ακόμη σκαλοπάτι και να φτιάξουμε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως λέγεται στην ορολογία των φορέων της αναπηρίας. Τι είναι αυτό? Ένας χώρος στον οποίο θα μένουν τα παιδιά μας, πάντα πάλι παιδιά μας, τα άτομα, η δέσποινά μου, ας πούμε, να μιλήσω για την κόρη μου, θα είναι το σπίτι της. Αλλά δεν θα είναι μόνο δικό της, θα είναι ένα σπίτι στο οποίο θα μένουν μέχρι 7 άτομα του συλλόγου, 7, άντε να το λέω παιδιά για να το καταλαβαίνουμε, νομίζω, πιστεύω το καταλαβαίνουν όλοι, πώς θα νιώθουμε. Οπότε μέχρι 7 άτομα θα μένουν, το κάθε ένα στο δωμάτιό του, θα έχει το δικό του χώρο, το δικό του δωμάτιο, μπάνιο, μέσα, όλα αυτά, αλλά θα υπάρχει ένα κοινό σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, μέσα στο οποίο θα συναντιούνται καθημερινά και θα βρίσκονται. Εννοείται όμως και θα υπάρχουν και προγράμματα καθημερινής εξόδου για την επαφή με την τοπική κοινωνία και την ψυχαγωγία, βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η στέγη είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία, από τους νόμους τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να το κάνουμε. Μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος από το Υπουργείο. Τώρα έχουμε κάνει τη μελέτη και το έχουμε υποβάλει για έγκριση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτές τις μέρες εξετάζονται οι αιτήσεις και θέλουμε να πιστεύουμε με τη βοήθεια του Θεού θα εγκριθεί και θα μπορέσουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε και αυτό το μεγάλο έργο, που βέβαια από τη στιγμή που θα χτιστεί μετά θα είναι οι ενέργειες που χρειάζονται είναι να στελεχωθεί σωστά και να λειτουργεί σωστά. Αυτό τελειώνω τώρα σε λίγο, αφού συγγνώμη σας κούρασα κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι όταν η δέσποινα και άλλα 6 παιδιά θα έχουν το δικό του σπίτι, σημαίνει δεν θα χρειάζεται να μένουν στο σπίτι των γονιών τους όπως τώρα. Όχι ότι οι γονείς θα τα απαρνηθούν, αλλά κάνουμε μια προετοιμασία έτσι ώστε όταν εμείς δεν θα μπορούμε, οι γονείς δηλαδή, όταν δεν θα μπορούμε για λόγους υγείας, για λόγους γυρατιών, για λόγους θανάτου, ήδη να έχουν αυτά τα παιδιά, να έχουν το χώρο τους και να έχουν συνηθίσει να ζουν στο χώρο τους. Αυτός είναι ο επόμενος έτσι μεγάλος στόχος, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το οποίο παλεύουμε τώρα. Δηλαδή παλεύουμε σε πολλά μέτωπα.
1: Έτσι, αυτό ακούμε και ωραία μέτωπα όλα όμως, γιατί εξυπηρετείτε, θα προσφέρετε, έτσι, όχι μόνο στο δικό σας παιδί, αλλά και σε πολλά ακόμα παιδιά και σε πολλές οικογένειες ακόμα.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια βγαίνουν τέτοια μεγάλα έργα. Πολλές φορές είναι αυτό που λέω και με τους άλλους γονείς, ότι εγώ για παράδειγμα, αν ήμουν μόνος μου ή η δική μου οικογένεια, δηλαδή αν ήμασταν μόνοι μας για τη Δέσποινα, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά είναι μεγάλες κλίμακας ενέργειες που δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο. Είναι ότι αν δεν πες ότι εγώ έχω πολλά χρήματα και καταφέρνω και το κάνω. Δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει για ένα άτομο. Όλες αυτές οι δομές. Πρέπει να είναι ομάδα. Και αυτό βέβαια είναι και το δύσκολο, έτσι, γιατί δεν επιλέγουμε εμείς τα μέλη της ομάδας. Η αναπηρία μας επιλέγει να είμαστε μαζί.
1: Πολύ ωραία, κύριε Καζατζίδη, και αφού μας περιγράψατε αυτόν τον σύλλογο με που με πολύ αγάπη ιδρύσατε και με πολύ περισσότερη αγάπη τον υπηρετείτε, θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η σχέση μεταξύ σας, των γονέων, που έχετε αυτό το πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Κατά πόσο μπορεί να στηρίξει μια οικογένεια την άλλη, ή τι άλλο σας στηρίζει, ποιος άλλος μπορεί να σας στηρίξει?
0: Ναι, κοιτάξτε, μεταξύ μας πρώτα απ' όλα έχουμε τα ίδια, τις ίδιες δυσκολίες, αλλά και τα ίδια χαρακτηριστικά μέσα από τα παιδιά μας. Δηλαδή βιώνουμε παρόμοιες συνθήκες. Άρα και χωρίς πολλά λόγια και μόνο τα βλεπόμαστε μεταξύ μας, νιώθουμε όπως νιώθουν οι παλιοί συμμαθητές όταν κάνουν reunion, ας πούμε. Δηλαδή χωρίς να πεις πολλά πράγματα, νιώθεις τον άλλον ότι περνάει τη ζωή, βέβαια πέρα από το ότι γνωριζόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας και ξέρουμε και πιο καλά, γιατί εγώ μπορεί να έχω κάποιες δυσκολίες με την εικόνα που ο άλλος μπορεί να μην τις έχει με το δικό του παιδί, ή αντίστροφα. Άρα ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του παιδιού του, αλλά έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο άλλος με καταλαβαίνει, με ξέρει, έχουμε πολλά κοινά και προσπαθούμε να βρισκόμαστε όσο μας το επιτρέπουν βέβαια και οι ρυθμοί, η καθημερινότητα και οι ανάγκες, μέσα από διάφορες άλλες δράσεις που κάνουμε. Στην πραγματικότητα θέλουμε κι εμείς και προσπαθούμε να ζούμε σαν όπως όλοι οι άνθρωποι. Σε εμάς οι δυσκολίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Έχουν όνομα, έχουν μορφή και έχουμε μάθει να ζούμε και να παλεύουμε με αυτές. Γενικά έχουμε καλές σχέσεις, έτσι, μεταξύ μας. Οπότε μας δίνει την ευκαιρία, οργανώνουμε και δράσεις διασύσφιξης σχέσεων, αξιοποιώντας βέβαια διάφορες εποχιακές γιορτές, διάφορες ευκαιρίες. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε κατασκήνωση το καλοκαίρι, οπότε εκεί θα συναντηθούμε και εμείς και θα έχουμε μια πιο χαλαρή, ας πούμε, επικοινωνία. Μάλλον ουσιαστική επικοινωνία, αλλά σε πιο χαλαρές συνθήκες. Είναι πολύ καλό να γίνεται τέτοια συλλογική δράση με τους γονείς που έχουν αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολα. Αλλά έτσι μαζί όλοι τα γίνεται πιο. Θα έλεγα ότι γίνεται λιγότερο δύσκολα. Γίνεται λιγότερο δύσκολα, έτσι. Τώρα, πέρα από αυτό, εμείς κάνουμε και άλλες προσπάθειες να γνωστοποιήσουμε στον κοινωνικό περίγυρο ότι υπάρχουμε. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα, αυτό επιβεβαίωσε, αλλά ότι υπάρχει η αναπηρία και είναι δίπλα τους και είναι μαζί τους. Δηλαδή τα παιδιά μας κυκλοφορούμε στους δρόμους, στις γειτονιές μας, όχι άσκοπα βέβαια, αλλά για παράδειγμα τώρα όταν θα κλείσουμε, ας πούμε, εδώ την τηλεφωνική επικοινωνία, είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Δεν θα πάω μόνος μου, θα πάω με την κόρη μου. Με όποιες δυσκολίες έχει, απλά θα πάμε με άλλο ρυθμό. Είναι να πάμε ίσως για ψώνια, είναι ίσως να πάμε για καφέ, ίσως κάποια στιγμή να θέλουμε οικογενειακά να πάμε σε μια ταβέρνα, ας πούμε. Ναι, δεν θα απομονώσουμε τα παιδιά, θα βγούμε μαζί με τα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε καταφέρει, ενώ στην αρχή όταν ξεκινήσαμε κάπου και εμείς σφιγγόμασταν όταν ήταν να βγούμε έξω με τα παιδιά. Αλλά μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια, την επικοινωνία και την επαφή που έχουμε και τη δουλειά που κάναμε, πλέον το έχουμε ξεπεράσει και μπορούμε να κυκλοφορούμε, δηλαδή χωρίς να σφιγγόμαστε. Βέβαια σφιγγόμαστε Όταν για παράδειγμα πηγαίνει κάποιος συμπολίτης μας και παρκάρει στη θέση αμαία που δεν δικαιούται και δεν μπορούμε εμείς όταν δικαιούμαστε. Ενοχλούμαστε και σφυγόμαστε έτσι όταν κάποιοι μας κλείνουν την πρόσβαση. Η κοινωνία θέλει πολύ δουλειά ακόμη σε αυτό το θέμα και εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε και σε αυτό, δηλαδή να δώσουμε τα μηνύματά μας, να ενημερώσουμε, πηγαίνουμε σε σχολεία, να ενημερώσουμε παιδιά. Έχουμε επαφή με διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, οπότε κάνουμε και διάφορες δράσεις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές. Οργανώνουμε έναν αγώνα τρέξιμο στο βουνό, στο Σεϊξού κάθε χρόνο, μέσα στον Οκτώβριο. Το βασικό μας μέλημα είναι η μέρημνα για τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τις δράσεις που προτείνουμε και προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη και γνωστοποιούμε την ύπαρξη του συλλόγου, οπότε μαθαίνουν περισσότεροι για το έργο μας, αλλά και τους φέρνουμε πιο κοντά. Και επίσης αυξάνουν τις πιθανότητες αν εμφανιστεί κάποια οικογένεια που φέρνει στον κόσμο ένα παιδάκι με παρόμοιες αναπηρίες, παρόμοια σύνθετη αναπηρία, να αυξήσουμε τις πιθανότητες να μας βρει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τις νέες οικογένειες, θέματα προσωπικών δεδομένων και θέματα βέβαια και πρακτικά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα γυρίζουμε στα νοσοκομεία, στις κλινικές, για να όποτε γεννάει κάποιος να ελέγχουμε, γίνεται αυτό. Όταν όμως το όνομα του συλλόγου γίνεται πιο γνωστό, αυξάνουμε τις πιθανότητες να μας βρει μια νέα οικογένεια που έχει ανάγκη και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Όπως έχουμε βοηθηθεί εμείς, όπως βλέπουμε κάθε νέα οικογένεια με το πώς είναι σε επαφή με εμάς, πώς είναι στην αρχή φοβισμένη, διστακτική, καταρακωμένη και πώς σιγά σιγά βλέποντας ότι το παιδί τους μπορεί να δουλευτεί, πώς γίνονται άλλοι άνθρωποι. Αυτό μας φαίνει αγαλίαση, γιατί ξέρουμε ότι εκτός από το ότι βοηθηθήκαμε εμείς, βοηθούνται και άλλοι. Και πολλές δράσεις που κάνουμε και μας βοηθούν να γνωστοποιήσουμε στους συνανθρώπους μας το έργο του Συλλόγου. Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζει και η παρουσία μας στο διαδίκτυο, στη σελίδα μας που έχουμε, στη ζωή. Μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει σίγμα, ύψιλον, ζήτα, ωμέγα, ήτα, να μπει στη σελίδα μας, να δει δράσεις, να διαβάσει, να δει φωτογραφίες, να δει βίντεο, να διαβάσει τον απολογισμό μας σε κάθε χρόνο που αναρτούμε το τι έχουμε κάνει τη χρονιά που πέρασε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά δεν τα κάνουμε για επίδειξη. Τα κάνουμε γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος. Δυστυχώς οι ειδήσεις που κυριαρχούν στη ζωή μας είναι άλλου είδους. Αυτές οι ειδήσεις, το τι κάνει ένας τέτοιος σύλλογος, σίγουρα δεν είμαστε οι μόνοι. Είμαστε οι μόνοι με αυτή τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Γίνονται πολλές δράσεις, πολλά έργα, πολλά έτσι, θετικά, καλά αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν προβάλλονται, γιατί δυστυχώς τα μέσα, τα πολλά μέσα αναζητούν άλλα πράγματα να προβάλλουν. Αυτά που κάνουμε εμείς που είναι αισιόδοξα μηνύματα, τώρα ας πούμε σε εσάς μας δίνει τη δυνατότητα να το προβάλλουμε, δεν δίνεται όμως τόσο συχνά. Είπα περισσότερα από όσα με ρωτήσατε. Ζητώ συγγνώμη.
1: Χαρά μας, μας παρουσιάσατε πάρα πολύ όμορφα. Μας ξεναγήσατε στη συζωή, έστω και ραδιοφωνικά, έστω και τηλεφωνικά, και ας μην έχουμε έρθει εκεί. Καταλάβαμε την προσφορά σας, τον κόπο σας, τις επιθυμίες σας, τη χαρά σας, τα όνειρά σας για τα παιδιά σας. Και νομίζω και οι ακροατές μας συμμερίστηκαν για λίγα λεπτά όλα αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας.
0: Χαίρομαι. Αν καταφέραμε κάτι τέτοιο με τη συζήτηση που κάνουμε, χαίρομαι πάρα πολύ. Και σας είπα γιατί. Το τονίζω γιατί δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι εμείς περηφανευόμαστε αυτά που κάνουμε. Όχι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε πράγματα και αυτά αξίζει να ακουστούν περισσότερο για να παίρνουν θάρρος και άλλοι. Είναι τα μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας που θέλουμε να κυκλοφορήσουν. Η αναπηρία υπάρχει. Δεν είναι κακό, είναι μέσα στη ζωή. Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε. Και εγώ σαν εκπαιδευτικός βλέπω και πώς αντιμετωπίζουν και τα παιδιά σε γυμνάσιο, είμαι εγώ, στη δευτεροβάθμια, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης την αναπηρία. Αν δεν τους μιλήσουμε, αν δεν πάω εγώ με τη δέσμευση σχολείο να με δουν ότι πώς κυκλοφορώ με το παιδί μου, πώς μιλάω, πώς φέρομαι στο παιδί μου, νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ μακρινό. Δεν είναι. Όταν με βλέπουν, τότε σιγά σιγά έρχονται, μου λένε, μαθαίνω ότι να και αυτός ο μαθητής μου έχει αδελφάκι με αναπηρία, να και η άλλη συμμαθήτρια έχει αδελφάκι με αναπηρία, το οποίο δεν θα το λέγανε. Βλέποντας όμως ότι, ξέρεις, εδώ ο καθηγητής τους έχει ένα παιδί με αναπηρία και κυκλοφορεί μέσα στο, δηλαδή στις γιορτές του σχολείου, όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, σου λένε, α, κοίταξε, δεν χρειάζεται να τους πω πολλά, τους συστήνω την κόρη μου και τίποτα άλλο. Και να δεις τι ωραία μετά ένα έρχονται εκεί, τι ωραία που τη μιλάνε, τι ωραία που την αγγίζουν. Γιατί με βλέπουν πώς το κάνω εγώ. Αυτό είναι το ζωντανό παράδειγμα το οποίο εγώ όπου κυκλοφορώ, ας πούμε, με την κόρη μου δίνω αυτό το μήνυμα και στους άλλους. Εγώ το κάνω γιατί το χαίρομαι και το χαίρεται και η ίδια. Αλλά μας βλέπουν οι άλλοι, ενώ βλέπουν ένα παιδί, ας πούμε, να κοιτάζουν κάπως παράξενα, όταν θα με δουν να πώς την πιάνω, πώς περπατάμε, πώς θα βάλουμε πράγματα στο καρότσι, στο σούπερ μάρκετ, τα λίγο το γυρίζω εκεί, πώς θα φάμε έξω όταν βγαίνουμε, χαλαρώνουν, γιατί βλέπουν ότι, ξέρεις, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τα παιδιά με αναπηρία είναι μέσα στη ζωή, είναι δίπλα μας. Άρα εμείς οφείλουμε να το γνωστοποιήσουμε και να προτείνουμε τρόπους για να ζουν μαζί. Ναι. Και από εκεί το ζουν μαζί βγήκε και η ονομασία στη ζωή.
1: Ναι, ωραία ονομασία. Κύριε Καζαντζίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση που κάνατε σήμερα για χάρη του σταθμού μας και των ακροατών μας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε στο έργο σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Νίκος Καζαντζίδης, εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Συλλόγου Στη Ζωή, ήταν σήμερα κοντά μας παρουσίασε αυτόν τον σύλλογο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Χιανής Παγκαίου, πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Εόρτιος Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα. Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα Πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδο στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Προχωρούμε στη συνέχεια στη δεύτερη εισήγηση της τέταρτης συνεδρίας της κυρίας Παρασκευής Κουκότσικα με θέμα η χρήση της συνορμαϊκής ρητορικής από τον Απόστολο Παύλο.
1: Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Ο τίτλος της εισήγησής μου, όπως προαναφέρθηκε, είναι η χρήση της ελληνορωμαϊκής ρητορικής από τον Απόστολο Παύλο. Είναι αναμφισβήτητο το μνημειώδες έργο του Αποστόλου Παύλου για τη διάδοση του χριστιανισμού στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Ο Απόστολος, έχοντας ως έδρα την Αντιόχεια, περιοδεύει καταρχάς τη Μικρά Ασία και στην Κύπρο και στη συνέχεια περνά στον ευρωπαϊκό χώρο και κηρύττει το Ευαγγέλιο. Με ποια όμως εφόδια ο Παύλος κηρύττει τον χριστιανισμό στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και ειδικότερα ποιος ο ρόλος της ρητορικής? Η ρητορική είναι η τέχνη της σύνθεσης τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου με σκοπό την πειθό. Στην αρχαιότητα το κυριότερο μέσο διάδοσης ιδεών, απόψεων και θρησκειών αποτελεί ο ρητορικός λόγος. Καταρχάς στην κλασική εποχή οι σοφιστές διδάσκουν έναντι αμοιβής στη ρητορική τέχνη και γράφουν συγγράμματα για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της τέχνης του λόγου. Στην ελληνιστική εποχή η ρητορική ακμάζει και ιδρύονται σχολές ελληνικής γραμματικής και ρητορικής σε κάθε πόλη και παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στους γόνους των υφανών οικογενειών. Ακόμη και οι ουδαίοι φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Συνεχίζοντας την ελληνορωμαϊκή εποχή, η ρητορική ανθεί και παρουσιάζεται ένα νέο φαινόμενο που γίνεται γνωστό με τον όρο «δεύτερη σοφιστική». Έδρα της είναι η Μικρά Ασία. Συγχρόνως όμως οι ρητορικές σχολές ακμάζουν στις ελληνικές πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυριαρχούν στην επίσημη εκπαίδευση. Στη Ρώμη, το κέντρο του ρωμαϊκού κόσμου, ο Μάρκος Φάβιος Κοντιλιανός αποτελεί το μεγαλύτερο δάσκαλο της ρητορικής. Κατέχει την πρώτη πανεπιστημιακή της έδρα και με τη μορφή που της δίνει αποκτά καθοριστικό ρόλο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μάλιστα, το αυξημένο γόητρο της ρητορικής κατά την εποχή αυτή εκφράζεται με σαφήνεια και από το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας είναι ο κατεξοχήν ρήτορας. Η ξεχωριστή θέση της ρητορικής έχει σαν αποτέλεσμα να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία της που είναι πλήρης και οργανωμένη. Σημαντικά εγχειρίδια που διασώζονται από την αρχαιότητα και επιδιώκουν να περιγράψουν την εκπαίδευση του τέλειου ρήτορα είναι η ρητορική του Αριστοτέλη, η Rhetorica ad Hierenium και το Ινστιτούτιο Ορατόριο του Κοντιλιανού. Από τη σύντομη ιστορική μας αναδρομή φαίνεται ότι η ρητορική αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων από την κλασική εποχή ως την εποχή που εξετάζουμε, την ελληνορωμαϊκή, και ασκεί αξιοσημείωτη επίδραση σε κάθε τομέα της ζωής και του πολιτισμού των ανθρώπων. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον ο Απόστολος γνώριζε τη ρητορική τέχνη παρόλο που άκμαζε την εποχή που έζησε. Το ερώτημα βέβαια αυτό έχει άμεση σχέση με την απάντηση στο ερώτημα σε ποια κοινωνική τάξη ανήκε ο Απόστολος. Διότι αν ανήκε στην ανώτερη κοινωνική τάξη, τότε διδάχτηκε τη ρητορική, αφού στην εποχή του αποτελούσε τον κορμό της ανώτερης παιδείας. Αρκετοί ερμηνευτές διατυπώνουν ότι ο Παύλος είναι απίθανο να μην είχε γνώσεις ρητορικής και ότι την υιοθετεί για να υπερασπιστεί τις θέσεις του και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Επισημαίνεται ότι οι ίδιες οι επιστολές του μαρτυρούν τη ρητορική του εκπαίδευση, όπου είναι εμφανής η χρήση της μικρορητορικής. Από το 1970 και εφεξής, που αναπτύσσεται η ρητορική κριτική, οι επιστολές του ερμηνεύονται με τη βοήθειά της από ένα σεβαστό αριθμό μελετητών της Βίβλου. Αναλύουν τόσο τη ρητορική της διάταξη, όσο και την επιχειρηματολογία, αλλά και το στυλ, τα οποία αποτελούν στοιχεία της ρητορικής τέχνης. Βασικό στοιχείο του λόγου αποτελούν και οι κατάλογοι παθημάτων, που ανάλογα με το περιεχόμενό τους μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορους τύπους και παρουσιάζουν ομοιότητες με τους καταλόγους παθημάτων του Αποστόλου Παύλου. Ποια είναι όμως η ρητορική τους λειτουργία? Η κυριότερη λειτουργία τους είναι η ενίσχυση, η οποία θεωρείται κατάλληλη στον επιδεικτικό λόγο, όπου ο ρήτορας επιδιώκει να επενέσει και να δείξει την αξία και το μεγαλείο ενός υποκειμένου ή αντικειμένου. Επίσης χρησιμοποιούνται και ως αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών και των γεγονότων που αφηγείται ο μιλητής. Συγχρόνως η αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων και πληροφοριών σε αυτούς προσδίδει έμεσα ιστορικότητα και αντικειμενικότητα στο ρητορικό λόγο. Ο Παύλος χρησιμοποιεί 7 καταλόγους παθημάτων που περιλαμβάνονται στις επιστολές που απέστειλε στις εκκλησίες της Κορίνθου, των Φιλίππων και της Ρώμης. Οι κατάλογοι αυτοί καταγράφουν τις κακουχίες που υπέστη κατά τη διάρκεια των ιεραποστολικών του περιοδιών. Ξεκινώντας από την αλληλογραφία του Αποστόλου με τη χριστιανική κοινότητα της Κορίνθου, ο πρώτος κατάλογος βρίσκεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Σύμφωνα με τη ρητορική διάταξη, εντάσσεται στην επιχειρηματολογία της και ειδικότερα στο παράδειγμα των Αποστόλων για την ενότητα των Κορινθίων. Ο Παύλος, χρησιμοποιώντας τον εν λόγω κατάλογο, διδάσκει στους Κορινθίους την αληθινή σοφία, αντιπαραβάλλοντας την κοσμική σοφία την οποία βιώνουν οι Κορίνθιοι με τη μορία του Σταυρού την οποία βιώνουν οι Απόστολοι. Υιοθετεί έτσι τη ρητορική για να εξυπηρετήσει τους διδακτικούς του στόχους, οι οποίοι είναι να διορθώσει τις τάσεις και τις συμπεριφορές των Κορινθίων, προσφέροντας ένα θετικό μοντέλο μίμησης. Στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, ο Παύλος παραθέτει 4 καταλόγους παθημάτων με βασικό στόχο να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του. Σύμφωνα με τη διάταξη, αυτοί εντάσσονται στην επιχειρηματολογία της επιστολής. Με τον πρώτο κατάλογο, ο Παύλος θεμελιώνει θεολογικά τα παθήματα των Αποστόλων και με το δεύτερο προβάλλει τα παθήματά τους ως στοιχείο γνήσιας αποστολικότητας. Αναφορικά με τη θεολογική θεμελίωσή τους, διατυπώνει πως οι Απόστολοι είναι αδύναμοι για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού, γιατί με αυτήν είναι εφικτή η επιτυχία της αποστολικής του διακονίας και αντιμετωπίζονται οι κακουχίες. Ο τρίτος κατάλογος είναι ο περιεκτικότερος της επιστολής, με τον οποίο ο Απόστολος συγκρίνει τη διακονία του με τη διακονία των αντιπάλων του. Τέλος, ο τέταρτος και τελευταίος κατάλογος αποτελεί την κατακλίδα όλων. Σε αυτόν διατυπώνεται συνοπτικά η σταυρική διάσταση των παθημάτων, η ύπαρξη της δύναμης μέσα στην αδυναμία που εξέφρασε την καρδιά του Ευαγγελίου. Συνεχίζοντας προς την Φιλιππισίους επιστολή, ο Παύλος παραθέτει έναν κατάλογο παθημάτων, επιδιώκοντας να περιγράψει την αποστολική του αυτάρκεια. Σύμφωνα με τη ρητορική διάταξη, εντάσσεται στον επίλογο που περιλαμβάνει τις ευχαριστίες του προς τη χριστιανική κοινότητα των Φιλιππισίων για τα δώρο που του έστειλαν. Ο Απόστολος διακηρύσει ότι έχει μοιηθεί πώς να αντιμετωπίζει τη στέρηση αλλά και την υπερπροσφορά, την ευημερία αλλά και την εξαθλίωση, για να τους αποδείξει ότι είναι ικανός να αντέξει κάθε περίοδους περίσταση, είτε δύσκολη είτε εύκολη. Συγχρόνως όμως με την αναφορά των παθημάτων του, παρέχει ένα πρότυπο στους Φιλιππισίους για τη σωστή του στάση και συμπεριφορά απέναντι στις κακουχίες και τα παθήματα που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί οι οποίοι ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Τέλος, ο Απόστολος χρησιμοποιεί κατάλογο παθημάτων και στην αλληλογραφία του με τους χριστιανούς της Ρώμης. Σύμφωνα με τη ρητορική διάταξη της επιστολής, εντάσσεται στην επιχειρηματολογία της και μάλιστα στη ρητορική ενότητα, όπου ο Παύλος φτάνει στην κορύφωση του δεύτερου επιχειρήματος, σύμφωνα με το οποίο η δικαίωση των ανθρώπων πραγματοποιήθηκε με το έργο του Ιησού Χριστού. Στο συγκεκριμένο κατάλογο περιγράφει τις κακουχίες και τις δυσκολίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι πιστοί και να τους απομακρύνουν από την αγάπη του Χριστού. Διαβεβαιώνει τους χριστιανούς της Ρώμης ότι τα παθήματα που βιώνουν δεν τους στερούν τη σωτηρία τους. Η αγάπη του Χριστού δεν περιορίζεται στη σταυρική του θυσία και στο συμφιλιωτικό του ρόλο, αλλά επεκτείνεται και στην προστασία των ανθρώπων σε εχθρικές και αντίξωες συνθήκες. Ας δούμε όμως με περισσότερη λεπτομέρεια τον τρίτο κατάλογο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Όπως προαναφέραμε, είναι ο αναλυτικότερος και περιεκτικότερος κατάλογος της επιστολής με τον οποίο ο Απόστολος συγκρίνει τη διακονία του με τη διακονία των αντιπάλων. Παρουσιάζει πολλά στοιχεία ρητορικής και για να αναδειχτούν θα τα αναλύσουμε σύμφωνα με τη ρητορική κριτική και θα εξετάσουμε αδρομερώς βεβαίως τη ρητορική διάταξη της επιστολής, τη ρητορική κατάσταση, το ρητορικό στυλ και τέλος τη ρητορική αποτελεσματικότητα. Ξεκινώντας από το πρώτο, σημαντικό βήμα της ρητορικής κριτικής είναι να καθορίσουμε τη ρητορική διάταξη και να εντοπίσουμε την ενότητα στην οποία εντάσσεται το υποεξέταση απόσπασμα. Ο εν λόγω κατάλογος εντάσσεται στο πέμπτο και τελευταίο επιχείρημα της επιστολής, κατά το οποίο ο Απόστολος αντιμετωπίζει σε έντονο τόνο την αμφισβήτηση της αποστολικότητάς του. Ειδικότερο όμως εντάσσεται στη ρητορική ενότητα που αποτελεί την ομιλία του ως άφρον. Ο Παύλος, καθώς υπερασπίζεται το έργο του, διατυπώνει ότι δεν καυχαίται για ξένους κόπους και άξιος είναι αυτός που τον συστήνει ο ίδιος ο Θεός και παρόλα αυτά όμως θα καυχηθεί σαν ανόητος. Ένα σημαντικό βήμα της ρητορικής κριτικής είναι η εξέταση της ρητορικής κατάστασης, δηλαδή των συνθηκών και των λόγων που οδήγησαν τον Απόστολο στη συγκεκριμένη περίπτωση να παραθέσει τον κατάλογο παθημάτων. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη ρητορική ενότητα που εντάσσεται ο κατάλογος. Σύμφωνα με όσα γράφει σε αυτή ο ίδιος ο Απόστολος, αναγκάζεται να καυχηθεί ως άφρον, εξηγώντας ότι το κάνει για δύο λόγους. Επειδή το ίδιο κάνουν πολλοί που καυχόνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα υπονοώντας τους αντιπάλους του και επειδή οι Κορίνθιοι ανέχονται με ευχαρίστηση τους ανόητους. Διατυπώνει ότι το καύχημά του αυτό έχει σαν περιεχόμενο τα παθήματά του και σαν στόχο την ωφέλεια των ίδιων των Κορινθίων. Συγκρίνει τον εαυτό του με τους αντιπάλους του και γράφει ότι είναι διάκονος του Χριστού με το παραπάνω σε σχέση με τον ισχυρισμό των επικριτών του ότι είναι διάκονοι και αυτοί του Χριστού. Συνεπώς, στο πλαίσιο της σύγκρισης σε σχέση με τους αντιπάλους του, ο Παύλος παραθέτει τον κατάλογο παθημάτων του στα οποία μάρτυρας είναι ο ίδιος ο Θεός. Παρατηρείται ότι ο Απόστολος χρησιμοποιεί έντονα ειρωνικό τόνο. Η ρητορική του πρόθεση είναι να γελιοποιήσει και να εκθέσει τους ισχυρισμούς των επικριτών του που αυτοπαινούνται, γι' αυτό παρότι θεωρεί την περί αυτολογία ανοησία, αναγκάζεται να καταφύγει σε αυτήν για να δείξει μέσα από τη σύγκριση με τους επικριτές του την ανωτερότητά του. Η καύχηση του Αποστόλου βέβαια επικεντρώνεται στα παθήματά του για χάρη του Ευαγγελίου και όλα αυτά τα κάνει γιατί αγωνιά για τους ίδιους τους Κορινθίους που δέχονται κάποιον άλλον υπονοώντας τους αντιπάλους του που τους κηρύττει έναν άλλον Ιησού και ένα άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που τους κήρυξε ο ίδιος ο Απόστολος. Προχωρώντας στο επόμενο βήμα της ρητορικής κριτικής πρέπει να διερευνήσουμε το στυλ του καταλόγου που χαρακτηρίζεται ως ασιατικό ή μεγαλοπρεπές. Για να πετύχει το πομπόδες ύφος ο Απόστολος χρησιμοποιεί πολλά ρητορικά σχήματα αλλά και τη ρυθμική δομή. Σύμφωνα με τον Κοντιλιανό και τον Αριστοτέλη η χρήση των σχημάτων γίνεται για να επιτευχθεί το ενδιαφέρον, η έμφαση, η σαφήνεια, ο ρυθμός, η παραστατικότητα αλλά και η ενδυνάμωση των συναισθημάτων των ακροατών. Όσον αφορά τη ρυθμική δομή, ο κατάλογος αποτελείται από 5 υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα αναφέρεται με γενικούς όρους στους κακουχίες του Αποστόλου, οι οποίες αναλύονται στις επόμενες. Παρατηρείται κλιμάκωση και εντατικοποίηση στα παθήματα, τα οποία ξεκινούν από τους κόπους και μέσα από τις φυλακές και τις πληγές καταλήγουν στους ανάσημους κινδύνους. Η δεύτερη υποενότητα περιέχει αριθμητικά δεδομένα που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καταλόγων της εποχής που περιγράφουν τα κατορθώματα σημαντικών προσωπικότητων. Ο πιο γνωστός είναι ο Ρες Κέστη του Αυγούστου. Η διαφορά όμως ανάμεσα στους δύο αυτούς καταλόγους είναι ότι ο Αύγουστος περηφανεύεται για τις επιτυχίες του ενώ ο Απόστολος για τα παθήματά του. Στην τρίτη υποενότητα επαναλαμβάνεται ο όρος κινδύνης που συνοδεύεται από ουσιαστικά τα οποία τον προσδιορίζουν και καθορίζει τη δομή της. Η υποενότητα κλείνει με αναφορά στους κινδύνους από τους ψεύτικους αδελφούς που αποτελεί την κορύφωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Απόστολος και τοποθετείται τελευταία για να δοθεί έμφαση. Με τη λεπτομερή βέβαια περιγραφή των κινδύνων επιτυγχάνεται καλύτερο ρητορικό αποτέλεσμα. Υπογραμμίζεται ότι υπάρχει παράλληλος κατάλογος παθημάτων στον στοϊκό φιλόσοφο Επίκτητο. Η τέταρτη υποενότητα περιέχει τις κακουχίες του Αποστόλου που οφείλονται είτε στη διακονία του είτε στο γεγονός ότι εργάζεται για τη συντήρησή του. Η φράση «κόπο και μόχθο» θεωρείται ως επικεφαλίδα των φράσεων που ακολουθούν. Δομικά η υποενότητα παρουσιάζει τη διάταξη ΑΒΒΑ για να επιτευχθεί ο ρυθμός. Η πέμπτη υποενότητα αναφέρεται στο άγχος και την αγωνία που έχει ο Απόστολος για τις εκκλησίες που ίδρυσε και ανοίγει με τη φράση «χωρίς τον παρεκτός» και ολοκληρώνεται με δύο ρητορικές ερωτήσεις με τις οποίες φτάνει στη ρητορική κορύφωση. «Τι σ' ασθενεί και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε». Οι δύο παράλληλες ρητορικές ερωτήσεις απεικονίζουν τον Παύλο ως Απόστολο. Η αγωνία του είναι να δείξει στους Κορινθίους ότι ως διάκονος συμπάσχει με τους ασθενείς. Η αγωνία αυτή επισημαίνεται έντονα στο δεύτερο ρητορικό ερώτημα, όπου διαφαίνεται εκτός από την αγωνία και η αγανάκτηση του Αποστόλου. Το σημαντικό βέβαια για τη ρητορική κριτική δεν είναι να εντοπιστούν τα ρητορικά στοιχεία ενός κειμένου, αλλά να μας βοηθήσουν αυτά στην πληρέστερη εξήγησή του και να δούμε τη ρητορική του αποτελεσματικότητα. Αρχίζοντας από την ενότητα στην οποία εντάσσεται ο κατάλογος, παρατηρούνται οι ρητορικές ικανότητες του Αποστόλου, που είχε κατηγορηθεί ότι υστερεί στον προφορικό λόγο, ο οποίος, όπως γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πήγε να τους διδάξει το σωτήριο σχέδιο του Θεού χωρίς καμιά ρητορική τέχνη. Υπό τις συγκεκριμένες όμως συνθήκες, την αμφισβήτηση δηλαδή του αποστολικού του κύρους από τους αντιπάλους του, αναγκάζεται να υιοθετήσει τη ρητορική που ήταν την οποία ήταν εξοικειωμένη η Κορίνθη. Χρησιμοποιεί συνεπώς ρητορικές τεχνικές όπως αυτοέπαινο, ειρωνία, ρητορικές ερωτήσεις, σύγκριση και άλλα για να υποστηρίξει την αποστολικότητά του. Όσον αφορά τη ρητορική λειτουργία του επαίνου και της σύγκρισης, σημειώνουμε ότι για τον Αριστοτέλη, τη ρητορική βέβαια του Αριστοτέλη, πρέπει ο ρήτορας να συγκρίνει τον επαινούμενο με άλλα πρόσωπα για να φανεί η ενωτερότητά του και η υπεροχή του είναι δείγμα αρετής. Ο ρήτορας μάλιστα για να εξασφαλίσει την εύνοια των ακροατών πρέπει να εκμεταλλεύεται τις σωματικές κακουχίες. Επίσης ο Έλλειος Θέων, σοφιστής και συγγραφέας μιας συλλογής προγυμνασμάτων για εξάσκηση των ρητόρων που έζησε περίπου την ίδια εποχή με τον Απόστολο Παύλο, περιγράφει τη σύγκριση και αναφέρεται στις πράξεις των συγκρινόμενων προσώπων, συμπεριλαμβάνοντας και αυτές που πραγματοποίησαν με πόνο υπερβαίνοντας τον εαυτό τους. Αναφορικά με τον έπονο, διδάσκει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κίνδυνοι και οι τιμωρίες για χάρη των φίλων, καθώς και οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν με πόνο. Παρατηρούμε δηλαδή μια εναρμόνιση του Παύλου με τα λεγόμενα τόσο του Αριστοτέλη όσο και του Έλλειου Θέωνα, αφού μέσα από το συγκεκριμένο κατάλογο αυτοεπαινείται και συγκρίνει τη διακονία του με τη διακονία των αντιπάλων του, επιμένοντας τα παθήματα και στις κακουχίες του. Αναφορικά με τη λειτουργία του ίδιου του καταλόγου, ο Απόστολος παραθέτει τα παθήματά του στο πλαίσιο της υπεράσπισης της άποψής του ότι είναι καλύτερος διάκονος του Χριστού σε σχέση με τους αντιπάλους του, στα οποία μάρτυρας είναι ο ίδιος ο Θεός. Επισημαίνεται ότι η μαρτυρία του Θεού ρητορικά είναι άτεχνη πίστη, δηλαδή επιχείρημα που δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Έτσι, εναρμονίζεται με την πρακτική της παράθεσης των καταλόγων παθημάτων που, όπως αναφέρθηκε ήδη, ήταν ευρύτατα γνωστή για την ενίσχυση της θέσεως των ομιλητών. Επιπροσθέτως, μέσω του καταλόγου, ο Παύλος φανερώνει το αποστολικό του ήθος, αφού ενδιαφέρεται και αγωνιά για το συμφέρον και το καλό των πιστών και δεν νουκάπτουν τα παθήματα και οι κακουχίες. Συγχρόνως απευθύνεται και στα συναισθήματα των Κορινθίων, αφού παθαίνει τόσο πολλά για χάρη του αποστολικού του έργου. Τέλος, το περιεχόμενο του καταλόγου με τις κακουχίες που υπέστη ο Απόστολος αποτελεί και απόδειξη της αποστολικής του διακονίας, αφού τα γεγονότα, τα παθήματα αποτελούν αποδείξεις της αποστολικότητάς του. Επισημαίνουμε ότι η επιχειρηματολογία σύμφωνα με τη ρητορική διδασκαλία βασίζεται πρώτον στο ήθος του ομιλητή και μάλιστα είναι από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα, δεύτερον στο πάθος, δηλαδή στα συναισθήματα των ακροατών που γεννά ο ομιλητής, αλλά και στο λόγο, δηλαδή στα καθ' αυτό επιχειρήματα. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο Απόστολος με τη χρήση του καταλόγου κατορθώνει να χρησιμοποιήσει και τα τρία είδη των έντεχνων αποδείξεων που οφείλονται στη ρητορική δεξιοτεχνία του ρήτορα. Καταλήγοντας, ο Απόστολος χρησιμοποιεί πλήθους ρητορικών τεχνικών, αποσκοπώντας να γίνει όσο πιο παραστατικός και πιστικός γίνεται. Έτσι αναδεικνύεται η πρόθεσή του να ενισχύσει ρητορικά την επιστολή του και αποκαλύπτεται η αγωνία του να απευθυνθεί στους παραλήπτες της επιστολής με τον κατάλληλο τρόπο και να τους πείσει για το αποστολικό του κύρος, το οποίο υποσκάπτουν οι αντίπαλοι του. Συμπερασματικά, ο Απόστολος Παύλος υιοθετεί στοιχεία της ελληνορωμαϊκής ρητορικής, τα οποία εντάσσει στο πλαίσιο του Ευαγγελίου και των χριστιανικών κοινοτήτων για την επίτευξη του ιεραποστολικού του έργου. Στο πλαίσιο αυτού του έργου χρησιμοποιεί τους καταλόγους παθημάτων, επειδή ήταν ευρύτατα γνωστοί και αποτελούσαν ένα ρητορικό μέσο στην εποχή του κατά την οποία άκμαζε η ρητορική. Έτσι παραθέτει τους καταλόγους παθημάτων σε κομβικά σημεία των επιστολών του για να υπηρετήσει τους εκάστοτε διδακτικούς και απολογητικούς του στόχους. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κουκότσικα για την τόσο ενδιαφέρουσα εισήγησή της. Ακολουθεί ένα δεκάλεπτο με ερωτήσεις προς την εισηγήτρια. Τι αγορεύει, βουλευτή? Ποιος θέλει να ερωτήσεις? Ο κύριος Ατματζίδης.
2: Ευχαριστούμε την κυρία Κουκότσικα για την ωραία εισήγησή της. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι μέσα από τα από τους καταλόγους παθημάτων που αναφέρατε, ερώτηση είναι, αναδεικνύεται ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν αντιαφισβήτητος Απόστολος εκείνη την εποχή ή πολύ έντονα αμφισβητούμενος από τους συγχριστιανούς του? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, καθώς αναπτύξατε την έννοια του ήθους που αναδεικνύει ακριβώς την προσωπικότητα του Αποστόλου, του συγκεκριμένου του ρήτορα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η ανάπτυξη των παθημάτων είναι μόνο προς την κατεύθυνση του να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του, την οποία αμφισβητούν οι άλλοι χριστιανοί στην κόρη του παραδείγματος χάρη, ή μέσα από την περιγραφή των παθημάτων και τη ρητορική που ασκεί να βοηθήσει και τους χριστιανούς έχοντας πρότυπό τους αυτόν τον ίδιο να βελτιωθούν? Ευχαριστώ.
1: Ναι. Ξεκινώντας από το δεύτερο, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τους καταλόγους παθημάτων όχι μόνο για να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του, γιατί αμφισβητείται από τους αντιπάλους του, κυρίως αυτό φαίνεται στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, αλλά για να διδάξει κιόλας. Και αυτό φαίνεται στην προφιλιππισίους επιστολή, όπου παραθέτει τον κατάλογο παθημάτων στον επίλογο. Στην προφιλιππισίους δε επιστολή και στο 4.10 αλλά και στον στην πρόθεση της επιστολής, εκεί δηλαδή που δηλώνει τους στόχους του, αναφέρεται στα παθήματά του. Συνδέει, δηλαδή συνδέονται όλα αυτά. Άρα στην προς Φιλιππισίους επιστολή φαίνεται ξεκάθαρα και από τις θέσεις που τοποθετεί και αναφέρεται στα παθήματα, αλλά και το πώς δομεί την επιστολή, ότι τα παραθέτει όχι μόνο για να υπερασπιστεί την αποστολική του αυτάρκεια, αλλά για να διδάξει τους Φιλιππισίους, να τους διδάξει πώς να αντιμετωπίζουν τις κακουχίες και τα παθήματα, όπως μπορεί να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης, και μάλιστα προβάλλει τον εαυτό του ως πρότυπο, λέει μιμητές μου να γίνετε. Αυτό φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπως ο ίδιος είναι μιμητής του Χριστού. Βεβαίως αυτό φαίνεται και στη δεύτερη επίσης προς Κορινθίους επιστολή, όπου ξεκινά πάλι και αναφέρεται στα παθήματά του και μετά στη συνέχεια παραθέτει 4 καταλόγους παθημάτων. Βέβαια, σε αυτούς συνεχώς περισσότερο τους παραθέτει, γιατί υπάρχει έντονη αμφισβήτηση της αποστολικότητάς του. Και όμως θεμελιώνει θεολογικά τα παθήματα, τα συνδέει με το Σταυρό του Χριστού, γιατί εκείνη την εποχή θεωρούνταν για τους Ιουδαίους ο Σταυρός του Χριστού σκάνδαλο και για τους εθνικούς μορία. Εδώ τώρα έρχεται μέσω στην πρώτη επιστολή αλλά και στην δεύτερη επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, να τα συνδέσει όλα αυτά και στο τέλος και στην άλλη. Δηλαδή δίνει σταυρική διάσταση στα παθήματα. Ο Απόστολος Παύλος, συμμετέχοντας, παραθέτοντας τα παθήματα, και ο τρόπος που επίσης που αντιμετωπίζει τα παθήματα, συμμετέχει στο πάθος του Χριστού. Και εφόσον συμμετέχει στο πάθος του Χριστού, προσκαλεί το ίδιο να κάνουν και οι υπόλοιποι χριστιανοί, προσμένοντας τι, την Ανάσταση. Ελπίζω να σας κάλυψα.
3: Σεβασμιότατη, θεοφιλέστατη, εκλεκτή σύνεδρη, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι εδώ και θα προσπαθήσω τα επόμενα 20 λεπτά να δείξω ακροθυγώς αυτόν τον πολύχρωμο κόσμο των παπύρων και τη σχέση που μπορεί να έχει με το αντικείμενο του συνεδρίου μας, το έργο του Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο συνέδριο. Είναι η πρώτη φορά στα Παύλια και είμαι εντυπωσιασμένος και από τη φιλοξενία και από την ποιότητα του επιστημονικού λόγου. Επιτρέψτε μου να μιλήσω από στήθους, έχω μόνο κάποιες σημειώσεις. Νομίζω θα είναι πιο άμεσο αυτό. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι ένα γλωσσικό μνημείο το οποίο για πάρα πολλούς λόγους είναι ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, όχι μόνο θρησκεολογικά και για εμάς τους χριστιανούς, αλλά είναι και ως επιστολικό μνημείο, είναι και ως μνημείο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε ελληνική καταγωγή, αλλά είναι εξελληνισμένος και έχει και μετέχει της ελληνικής παιδείας σε πολύ μεγάλο βαθμό, μεγαλύτερο ίσως από όσο είναι αυτή τη στιγμή παραδεκτό στην επιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτές οι επιστολές δεν εξηγούν μόνο το δόγμα και το χριστιανισμό και τις απαρχές του, αλλά μας βοηθούν να καταλάβουμε και μια σειρά άλλων πραγμάτων πολύ κομβικών για την κοινωνία του πρώτου αιώνα, του δεύτερου μισού του πρώτου.

τις επιστολές του Παύλου και τη γλώσσα τους και θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ως παράδειγμα, γιατί φυσικά ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Εκεί άλλωστε έχει επικεντρωθεί και η δική μου προσωπική μελέτη και νιώθω πιο άνετα να μιλήσω γι' αυτό. Για τους παπύρους, πολλοί τους ακούνε, τους χρησιμοποιούμε τη λέξη. Δεν είναι πολύ γνωστό τι είναι ο πάπυρος. Παπύρους ελληνικούς έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε περίπου 80.000 ελληνικούς δημοσιευμένους παπύρους. Και έχουμε περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο αδημοσίευτους ελληνικούς παπύρους. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα κειμένων που έρχονται κατευθείαν από την αρχαιότητα, οι ελληνικοί πάπυροι. Ακολουθούν οι αραβικοί, οι αρχαίοι αιγυπτιακοί της φαραωνικής περίοδου, η συριακή, αραμαϊκή, λατινική και ούτω καθεξής. Η παπύρη μπορεί να είναι λογοτεχνική, όπως η χριστιανική, η θεολογική, όπως εδώ η επιστολή αυτή που είναι του Αποστόλου προς Εφεσίους, ή μπορεί να είναι μη λογοτεχνική, όπως ας πούμε αυτό εδώ το κείμενο. Όπως βλέπετε, συχνά είναι σε αποσπασματική κατάσταση, σώζονται σε αποσπασματική κατάσταση, σε τραύσματα. Παρόλα αυτά, ο τεράστιος αριθμός τους, 80.000 κείμενα, μας δίνει τρομερές πληροφορίες για την κοινωνία, την οικονομία, την ιδεολογία, τις αντιλήψεις και φυσικά και τη λογοτεχνία της εποχής. Οι πάπυροι προέρχονται κυρίως κατά ένα 95-96% από την Αίγυπτο. Γιατί αυτό ήταν βιολογικό υλικό η πάπυρη, ήταν ανακυκλούμενο, ήταν από το φυτό πάπυρος. Αν είχε υγρασία, σαπίζει, καταστρέφεται. Γι' αυτό και το καλύτερο μέρος των παπύρων σώθηκαν στις ερήμους της Βόρειο-Ανατολικής Αφρικής, στην Αίγυπτο ή στη Μέση Ανατολή. Έχουμε παπύρους σε σχεδόν από όλες τις περιοχές όπου έχουν ερημικές συνθήκες. Από την Ιορδανία, τη σημερινή, το Ισραήλ, την Συρία, το Ιράκ, από τη Μικρά Ασία έχουμε ένα-δυο. Έχουμε και κάποιους από την Ελλάδα, πολύ λίγους όμως. Και έχουν σωθεί σε ιδιάζουσες συνθήκες. Το βασικό ερώτημα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά αυτά κείμενα, είναι κατά πόσο οι πάπυροι αυτοί που στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από την Αίγυπτο είναι αντιπροσωπευτικοί ή όχι. Γιατί αν είναι μια εξαιρετική περίπτωση η Αίγυπτος, μια Sonderfall, όπως είχαν υποστηρίξει κάποιοι Γερμανοί του όψιμου 19ου αιώνα, τότε δεν αξίζει τον κόπο να τους χρησιμοποιούμε ως συγκριτικό υλικό. Όταν ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1880 κυρίως, έρθει αυτό το ερώτημα, το οποίο στο μεταξύ έχει απαντηθεί. Ναι, οι πάπυροι είναι αντιπροσωπευτικοί. Οι πάπυροι της Αιγύπτου για το σύνολο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Αν θέλετε, συζήτηση μπορούμε να αναφερθούμε ειδικότερα σε αυτό. Δεν θέλω να φάω πάρα πολύ χρόνο. Στο μεταξύ, πιστεύουμε ότι και για την παλαιογραφία και για την ιστορία, για την οικονομία, για τη λογοτεχνία, ό,τι υπήρχε στην Αίγυπτο, περίπου υπήρχε και σε άλλες περιοχές του ελληνορωμαϊκού κόσμου, με τις μικρές τοπικές διαφορές, τα τοπονύμια και ούτω καθεξής, και κάποιες νομικές ιδιαιτερότητες, μικρές όμως. Τώρα, πώς μπορούν να συμβάλλουν οι πάπυροι στη μελέτη της Καινής Διαθήκης? Όπως είπαμε, διασώζουν αφενός τα ίδια τα κείμενα. Έχουμε πάρα πολλούς παπύρους από την Καινή Διαθήκη και από τις επιστολές του Παύλου. Εγώ ίδιος έχω εκδώσει για πρώτη φορά παπύρους του κόρπους των επιστολών του Παύλου. Και εκεί βλέπουμε ότι αυτοί οι πάπυροι, μεταξύ άλλων, προσφέρουν πολύτιμες κειμενικές πληροφορίες, εξασφαλίζουν και επιβεβαιώνουν αναγνώσεις, κυρίως όμως πάνω απ' όλα επιβεβαιώνουν ή αμφισβητούν κάποιες επιμέρους αναγραφές, αλλά κυρίως επιβεβαιώνουν το ότι δεν μπορεί να σταθεί κάποια θεωρία συνωμοσίας, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές στις μέρες μας, ότι όλα αυτά τα έχουν γράψει στα υπόγεια του Βατικανού ή ξέρω εγώ, τα υπόγεια κάποιας μυστικής οργάνωσης κλπ. Οι πάπυροι ακριβώς δείχνουν ότι το κείμενο που έχουμε από τη μεσαιωνική χειρόγραφη παράδοση είναι κατά 99,9% αξιόπιστο, ελάχιστες διαφορές όσον αφορά στην Καινή Διαθήκη, τις οποίες μπορούμε να βρούμε και είναι ασήμαντες και εξηγούνται εύκολα από το γεγονός ότι αυτά τα κείμενα αντιγράφονταν με το χέρι και με το ανθρώπινο μυαλό. Τώρα, ο δεύτερος όμως και πολύ μεγάλος χώρος από τον οποίο μπορούν οι πάπυροι να βοηθήσουν είναι γιατί μας δίνουν ανασυγκροτούμε και ανασυνθέτουμε μέσα από αυτούς το σύνολο του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Και έτσι μπορούμε να τοποθετήσουμε τα κείμενα, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης σε συμφραζόμενα πολύ καλύτερα, να ελέγξουμε το τι λέγεται και να είμαστε βέβαιοι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι βέβαια στο 100%, γιατί αν κάτι το οποίο υπάρχει σε ένα κείμενο, όχι μόνο της Καινής Διαθήκης, γενικά στα

0: αντικείμενα τα λογοτεχνικά, ας πούμε, τα σωζόμενα μέσω της μεσαιωνικής χειρογραφικής παράδοσης, είναι σωστό ή όχι. Υπήρξε μια τέτοια προσπάθεια ήδη από την πρώτη μέρα της έβρεσης των παπύρων. Από τη δεκαετία του 1880 προσπάθησε κανείς να χρησιμοποιήσει τους μη λογοτεχνικούς παπύρους του πρώτου αιώνα και του πρώτου αιώνα π.Χ. και του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν για να εξηγήσει τα πρωτοχριστιανικά κείμενα της πρώιμης εκκλησίας μας. Ένα κομβικό σημείο σε αυτή την προσπάθεια σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο και όχι μόνο ήταν το έργο του Άντολφ Ντάισμαν, Licht vom Osten, δηλαδή φως εξ Ανατολών, das Neue Testament und die Neuen Deckten Texte der Hellenistischen Römischen Welt, δηλαδή την Καινή Διαθήκη και τα, προσφάτως ευρεθέντα κείμενα του ελληνιστικού και ελληνορωμαϊκού κόσμου. Η τελευταία έκδοση είναι στο Tübingen 1923, πριν ακριβώς 100 χρόνια. Έφερε επανάσταση το βιβλίο του Μούρτον Μίλιγκαν, αν και στα γερμανικά, στο μεταξύ έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά. Ήδη το 1930 αυτή η νέα τάση οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα νέο λεξικό, το λεξικό των Μούλτον Μίλιγκαν, που έχει τον ωραίο τίτλο τον αγγλικό The Vocabulary of the Greek Testament Illustrated from the Papyri and the Other Non-Literary Sources. Εδώ εννοεί κυρίως επιγραφές. Το οποίο τι είναι? Είναι ένα λεξικό στο οποίο οι Μούλτον Μίλιγκαν μετέφρασαν τους όρους και τις λέξεις οι οποίες απαντούσαν στο περίφημο λεξικό, παπυρολογικό λεξικό του Φρίντριχ Πράισιγκε. Σας δίνω τον τίτλο Wörterbuch der Griechischen Papyrus Urkunden κλπ. Δηλαδή λεξικό των ελληνικών παπυρικών εγγράφων, το οποίο είχε εμφανιστεί πολύ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 25 και το 27. Και μάλιστα προσέθεσαν και έναν αρκετά μεγάλο αριθμό επιγραφικών μαρτυριών, που είναι η δική του συμβολή, γιατί κατά τα άλλα είναι απλώς μια μετάφραση ενός τμήματος του Πράισιγκε. Τώρα, για τα επόμενα 60 σχεδόν χρόνια είχαμε χρήση και ξανά χρήση και επαναξιοποίηση του υλικού των Πράισιγκε και Μούλτον Μίλιγκαν και του Ντάισμαν από τις καινοδιαθηκολογικές σπουδές. Ήταν δηλαδή μια ανακύκλωση αυτών των πρωτοπόρων, των έργων των πρωτοπόρων αυτών επιστημόνων, η οποία ερχόταν και στην Ελλάδα μέσα από διάφορα κανάλια, αργά ή γρήγορα, τις επόμενες δεκαετίες. Περίπου το 1990 υπήρξε μια στροφή σε αυτό, σε ένα πρόγραμμα που έγινε στο Σάλτσμπουργκ από θεολόγους καθολικούς της καθολικής θεολογίας εκεί, των καινοδιαθηκολογικών σπουδών του Institut für Neue Testamentliche και Bibelwissenschaft. Ήταν κυρίως ο Wolfgang Beilner, ο Michael Ernst και ο Peter Arzt Grabner. Για δύο χρόνια δούλεψα και εγώ σε αυτό το πρόγραμμα, 1994 με 1996, και το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί μέχρι και σήμερα με μια πολύ γενναία χρηματοδότηση από το Αυστριακό Forschungsfonds, δηλαδή από το Αυστριακό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Έρευνας, και έχει ήδη οδηγήσει σε μια σειρά από τόμους οι οποίοι εκδίδονται εδώ και από το 2003 και μετά στη σειρά «Παπυρολόγησε κομμεντάρι του Νέου Τεσταμέντ». Ήμουνα και εγώ συνεπιμελητής, γενικός συνεπιμελητής της σειράς για αρκετούς τόμους. Τώρα λόγω άλλων υποχρεώσεων έχω απομακρυνθεί λίγο. Έχω εκδοθεί μεταξύ άλλων η πρώτη προς Κορινθίους, η δευτέρα προς Κορινθίους, η προς Θεσσαλονική στη δεύτερα, ο Φιλίμων, η επιστολή προς Φιλίμωνα κλπ. Προσωπικά δημοσίευσα ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτό που βλέπετε το 2009 και ασχολείται με το θέμα και της σημερινής μας της σημερινής ομιλίας, το οποίο όμως θα το προχωρήσω λίγο και θα το προωθήσω οδηγώντας και κάνοντας κάποιες νέες υποθέσεις σήμερα. Αυτό έχει τον τίτλο «Γιουρίστησε μπεγκρίφε, μέρσταν κορίντερ πρίφτες Πάουλους» κλπ. Αν είσαι μάντς λεξικάλης οντριζούχουγκ, δηλαδή νομική όρη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μια σημασιολογική λεξικογραφική έρευνα με βάση τους παπύρους. Τώρα, το σκεπτικό της επιλογής της πρώτης προς Κορινθίους για τη μελέτη μου σε σχέση με άλλα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, τόσο για την παρούσα ανακοίνωση όσο και για το βιβλίο αυτό το πρώτο 15 ετίας, ήταν πολλαπλή. Δηλαδή αφενός η πρώτη προς Κορινθίους είναι μια επιστολή που έχει πολλά ρεάλια, έχει πολλές αντικειμενικές πληροφορίες, δεν πηγαίνει, έχει βέβαια και πολύ μεγάλη δογματική σημασία και θεολογικό περιεχόμενο, αλλά έχει και πολλές πρακτικές οδηγίες για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Και αυτό ταιριάζει πολύ και είναι πρόσφορο για τη σύγκριση με κείμενα της εποχής αυτής, κυρίως νομικά κείμενα. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν ότι πρόκειται για μια γνήσια επιστολή και μάλιστα είναι πολύ πρώιμη, πριν τα Ευαγγέλια βέβαια ούτως ή άλλως, αλλά και σε σχέση με τις επιστολές του Παύλου, νομίζω 54, δεν ξέρω, το κοινό είναι πιο ειδικό από μένα γι' αυτό, για τη χρονολόγηση. Τώρα, οι επιστολές που σώζουν τις, οι πάπυροι που σώζουν τις επιστολές του Παύλου είναι απλώς επιβεβαιώνουν το κείμενο και σε μερικές μόνο περιπτώσεις δίνουν διαφορετικές γραφές που εξηγούνται όμως οι αποκλήσεις. Ενώ εδώ έχουμε έναν τεράστιο πλούτο περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση και της ρητορικής του Αποστόλου και, και των συμβάσεων, ακόμα και των επιστολικών συμβάσεων που περιέχουν οι επιστολές. Τώρα, γιατί ασχολήθηκα με το νομικό λεξιλόγιο στην πρώτη προς Κορινθίους και ασχολούμαι, γιατί πιστεύω ότι ο Απόστολος το χρησιμοποίησε σε ένα βαθμό πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Όταν κάναμε ένα βιβλίο που αναφέρθηκε προηγουμένως, το ερμηνευτικό υπόμνημα για την πρώτη προς Κορινθίους, καθώς ερμηνεύαμε λέξη προς λέξη το κείμενο, βγήκε αυτό το βιβλίο στη σειρά των Παπυρολόγησων Commentaries του Νέου Τεσταμέντου, διαπίστωσα και διαπιστώναμε όλοι ότι συνεχώς υπήρχαν νομικοί όροι οι οποίοι μέχρι τον Παύλο ήταν μόνο, απαντούσαν μόνο σε νομικού περιεχομένου έγγραφα και είχαν μια νομική σημασία, και μετά τον Απόστολο γίνονται πια κοινοί χριστιανικοί όροι, εντάσσονται στη χριστιανική ορολογία. Πολλοί από αυτούς οι πλήστοι υιοθετούνται από τους Ευαγγελιστές ή αργότερα από τους πατέρες, τους πρώτους πατέρες της πρώιμης Εκκλησίας, των πρώτων αιώνων, και είναι πια μέρος του χριστιανικού λεξιλογίου σε τόσο τέτοιο βαθμό που πια δεν καταλαβαίνουμε τη νομική αφετηρία τους. Τώρα, τι υλικό χρησιμοποίησαμε? Δώσαμε έμφαση στα αυθεντικά νομικά παπυρικά κείμενα του πρώτου αιώνα που σώζουν τη συγκεκριμένη ορολογία, δηλαδή και κατά το δυνατόν στην εποχή εκεί από το 40 μέχρι το 60, μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Χρησιμοποιήθηκαν πολλά νομικά έγγραφα της καθημερινότητας. Παραδείγματος χάρη δικαιοπρακτικά έγγραφα, πρακτικά δικών και ούτω καθεξής. Αρχαία νομοθεσία, νομοθετικά κείμενα της αρχαιότητας και της ελληνιστικής εποχής αλλά και της ρωμαϊκής κυρίως. Διατάγματα και προστάγματα Ρωμαίων αυτοκρατόρων, κείμενα όπως ο γνώμονας του ιδίου λόγου, κανονιστικά κείμενα εσωτερικής διοίκησης, νομικού χαρακτήρα, κείμενα της ρωμαϊκής, πρώιμης ρωμαϊκής κρατικής μηχανής, πάπυροι των αποκριμάτων των Ρωμαίων αυτοκρατόρων κλπ. Τώρα, γίνει μια προσπάθεια χρήσης του συνόλου των σωζωμένων παπύρων που προέρχονται και εκτός Αιγύπτου για να πιστοποιηθεί αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή η αντιπροσωπευτικότητα των ελληνοαιγυπτιακών παπύρων για το σύνολο του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου. Δηλαδή, ό,τι βλέπαμε από 100 πάπυρους της Αιγύπτου, ψάχναμε να το βρούμε σε 2-3 από τη Δούρα Ευρωπό, από την Ιουδαία, από τον Εφράτη, από την Μεσοποταμία, από την Κυρηναϊκή κλπ. Ώστε με κάποιο τρόπο να έχουμε να ξέρουμε ότι αυτό που βλέπουμε σε 100 κείμενα από την Αίγυπτο είναι αντιπροσωπευτικό για όλη την περιοχή, απλώς έχουν σωθεί από εκεί λιγότερα κείμενα. Άλλωστε, ο Ιουδαιο-Παλαιστινιακός χώρος συνανήκε κατά την ελληνιστική εποχή, σε πλείστο μέρος της ελληνιστικής εποχής, ανήκε στο Πτολεμαϊκό Βασίλειο. Υπήρχε πάντα μια διελκυστίνδα με τους Ελευκίδες, αλλά μετά από τη Ρωμαϊκή εποχή και τη Βυζαντινή ήταν τμήματα με επαρχίες της ίδιας αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής και κατόπιν της Ανατολικής Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και αργότερα του πρώιμου Χαλιφάτου την Αραβική περίοδο. Οπότε είναι ο ίδιος χώρος στην πραγματικότητα. Υπάρχουν μεθοδολογικά προβλήματα για αυτήν την έρευνα. Υπάρχουν. Ας πούμε, η ελληνική νομική ορολογία είναι σε σχέση με τη ρωμαϊκή ορολογία κάπως πιο ρέουσα. Γι' αυτό και μιλάω για ελληνικούς όρους και όχι για συγκεκριμένη ορολογία. Οι ιστορικοί του δικαίου το ξέρουν αυτό. Το ρωμαϊκό δίκαιο είναι πολύ σταθερό. Το ελληνικό, αρχαίο ελληνικό δίκαιο, όπως ακριβώς διασώζεται και εν μέρη στους παπύρους σε αυτή τη περίοδο, σε μεγάλο μέρος, είναι λίγο πιο ωραίο όσον αφορά στην ορολογία του. Το δεύτερο είναι. Μάλλον, όχι, αυτό είναι το βασικό θέμα, να μην επεκταθώ, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει. Σας έδειξα ήδη κάποιους πίνακες. Είναι όροι οι οποίοι είχαν είτε αποκλειστικά είτε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και οποίοι απαντούν στις επιστολές, δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά, αλλά νομίζω μπορεί να τους δει κανείς, και οι οποίοι είχαν νομικό περιεχόμενο και απαντούν κυρίως ή αποκλειστικά σε νομικά έγγραφα μέχρι το 54-55 μετά Χριστόν. Οι όροι αυτοί χωρίζονται σε όρους ποινικού και αστικού δικαίου. Ανακρίνω, άνομος, απολογία, διώκω, ένομος, ένοχος, κατακρίνω, κλέπτης, κρίμα, κρίνω, κριτήριον, μαρτυραίων, νόμος, ψευδομάρτης, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολλοί από αυτούς τους όρους είναι δικονομικοί, όπως δικαίως, ένοχος, καθίζω, κριτήριον, η φράση πράγμα έχω προς, που σημαίνει έχω μια δικαστική διαμάχη, η οποία είναι από τις φράσεις που χρησιμοποιείται και κυριολεκτικά στην πρώτη προς Κορινθίους, στο έκτο κεφάλαιο. Άλλοι πάλι απαντούν στην περιοχή του δικαίου των ιδιωτικών συναλλαγών, όπως εξαπατάω, ζημιώ, πλανάομαι, και βρίσκονται στους παπύρους συχνά σε νομοθετικά κείμενα και αιτήσεις προς τις αρχές, αλλά και σε ιδιωτικές επιστολές. Ας πούμε στους όρους αυτούς, από το ποινικό δίκαιο, ας το πούμε, σε εισαγωγικά ανήκει και το ρήμα σταυρό, το οποίο είναι ενδιαφέρον ότι δεν απαντά στους παπύρους παρά μόνο σε μία περίπτωση ενδεχομένως. Γιατί φυσικά η πρακτική της σταύρωσης ήταν μια διάζουσα πρακτική. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό και αργότερα. Δεν είναι απαντά στην Αίγυπτο. Έχουμε όρους από το οικογενειακό δίκαιο, όπως καταλάσσομαι και χωρίζω, όρους που έχουν ηθικό νομικό περιεχόμενο και κατά στρατήγηση τους οδηγεί σε πράξεις ποινικώς κολάσιμες, ή όρους που χαρακτηρίζουν εγκλήματα ή παραπτώματα και ανθρώπους που συμπεριφέρονται κατά παραβατικό τρόπο. Αδικαίο, άδικος, δυσφημαίο, εξαπατάω, καταχρώμε, λιδωραίο, πλεονέκτης, δικαιοσύνη, κακία, πονηρία. Ηθικονομικοί όροι που όμως παράγουν αποτέλεσμα ποινικώς κολάσιμο συνήθως. Έχουμε όρους που απαντούν σε νομικές συμβάσεις, δικαιοπρακτικά έγγραφα για παράδειγμα. Ευδοκαίο, συνευδοκαίο, εκών, άκων, εξυμφώνου, εξουσία, ανέχω και ούτω καθεξής. Μερικοί από τους όρους αυτούς είναι ενδιαφέρον ότι δεν τους καταλαβαίναμε καν ότι είναι νομικοί. Νομικό περιεχόμενο, όπως το φανερόν γίγνεται, που είναι μια τυπική φράση για τις κλάουζε των δικαιοπρακτικών εγγράφων της εποχής, σχεδόν κατά απόλυτο βαθμό, αλλά πια δεν το αντιλαμβανόμαστε, δεν το φανταζόμαστε καν. Και φυσικά έχουμε όρους που έχουν περιγράφει ένα νομικό στάτους, μια πράξη που σχετίζονται με νομικό στάτους, όπως το ελεύθερος δούλος, η παραγωγά του, το δουλαγωγέο, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα, επειδή πιέζει ο χρόνος, θα σας δώσω μια κατανομή των νομικών όρων μέσα στην πρώτη προς Κορινθίους. Εδώ τους πίνακες βλέπετε εδώ, σε ένα τόσο εξοικειωμένο με το κείμενο του Αποστόλου ακροατήριο, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω ιδιαίτερα τους λόγους συγκέντρωσης και γενικότερα κατανομής των επιμέρους νομικών όρων στα επιμέρους κεφάλαια της πρώτης προς Κορινθίους. Είναι λογικό αυτό. Για παράδειγμα, όταν στο έκτο κεφάλαιο έχουμε για το αν πρέπει οι χριστιανοί να καταφεύγουν σε δικαστήρια εθνικών κλπ., είναι λογικό να έχεις και όρους οι οποίοι δεν έχουν μεταφορική χρήση, όπως είναι ο κανόνας στη λυπή επιστολή, αλλά έχουν πολύ κυριολεκτική χρήση με φράσεις όπως κριτήριον, που είναι το δικαστήριο, όπως το πράγμα έχω κλπ. Βλέπετε εδώ. Έχω προσπαθήσει επίσης να δείξω, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ λόγω χρόνου. Βλέπετε την κατανομή ανατετράδης κεφαλαίων και την κατανομή στο πρώτο και το δεύτερο ήμιση της επιστολής, που δείχνει αρκετά νομίζω και για το πώς έχει λειτουργήσει ο Απόστολος στο να δομήσει την επιστολή του και πώς αναφέρεται σε ποια σημεία της επιστολής αναφέρεται σε πρακτικά θέματα της ζωής της πρώιμης εκκλησίας εν Κορίνθο και σε ποια όχι. Ασχολείται με άλλες θεματικές, νομίζω, αλλά νομίζω είναι αυτονόητο, γνωρίζουμε όλοι το κείμενο της πρώτης προς Κορινθίους, οπότε είναι αυτονόητο. Και βλέπουμε εδώ για παράδειγμα και το πώς, ας πούμε, στο έκτο και το έβδομο κεφάλαιο έχουμε μια τρομερή συσσόρευση όρων, γιατί ακριβώς η θεματική είναι τέτοια που το επιβάλλει, μιλάει και για το διαζύγιο όπως θυμόμαστε κλπ. Ενώ αντιθέτως έχουμε μικρή συσσόρευση, έχουμε ελάχιστη συσσόρευση στα τελευταία 4-5 κεφάλαια. Τώρα, έχουμε νομικούς όρους σε θεολογικά, τι παρατηρούμε, ας πούμε, κάποια συμπεράσματα. Έχουμε όρους νομικούς σε θεολογικά και σε εσχατολογικά συμφραζόμενα. Σχεδόν πάντοτε σε μεταφορική χρήση. Έτσι. Έχουμε νομικούς όρους για την περιγραφή κοινωνικών διεργασιών και των σχέσεων των ανθρώπων εντός της κοινωνίας. Έχουμε νομικούς όρους για τη δήλωση της ίδιας της ζωής του Αποστόλου Παύλου, σε μεταφορική χρήση πάλι, και το ίδιο το δουλαγωγέο, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν έχουμε καθόλου λατινικούς όρους. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα που, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε στη συζήτηση, αν έχουμε χρόνο. Έχουμε ομοιότητες και διαφορές στη χρήση νομικών όρων στην επιστολή, μεταξύ της επιστολής και των αυθεντικών νομικών εγγράφων της εποχής. Ο Απόστολος είναι κάπως πιο λογοτεχνικός. Μερικές φορές προτιμάει πιο λογοτεχνικές εκφράσεις από τον τεχνικό όρο. Δεν είναι όμως πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως. Ενώ υιοθετεί ταυτόχρονα, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αντιθετική κίνηση, ενώ υιοθετεί συνάμα και πιο καθημερινές εκφράσεις που δεν αποτελούν αυστηρούς νομικούς όρους. Δηλαδή, από τη μια, πάει πολύ, δίνει, όταν ξεφεύγει από τη νομική ορολογία, είτε θα δώσει λογοτεχνικούς όρους, είτε θα χρησιμοποιήσει όρους της καθημερινότητας. Τώρα, γιατί να χρησιμοποιούνται τόσο πολύ νομικοί όροι? Καταρχάς, η θεματική της επιστολής εν μέρη το υποστηρίζει αυτό, έτσι. Συζητώνται και νομικά ζητήματα, και κανονιστικά ζητήματα. Δεύτερον, η νομική ορολογία είναι ρητορικά αποτελεσματική, γιατί οι όροι αυτοί προέρχονται από ένα κομψό και ενοιολογικά επεξεργασμένο λεξιλόγιο. Πάντα στη νομική και σήμερα η ορολογία είναι πάρα πολύ επεξεργασμένη ενοιολογικά. Και έτσι διευκολύνει κάποιον ο οποίος θέλει να δώσει με σαφήνεια και καθαρότητα τη διδασκαλία, τις εντολές, τις παροτρύνσεις του, χωρίς να γίνονται παρεξηγήσεις. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, για τον Απόστολο, ακριβώς η σαφήνεια. Και αυτό χρησιμοποιεί ορολογία τέτοια. Επίσης, οι αποδέκτες είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι στο νομικό λεξιλόγιο της εποχής. Ιδίως οι πάπυροι, αυτοί οι 80.000 πάπυροι που γνωρίζουμε, μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι ασχολούνταν καθημερινά με νομικά ζητήματα. Και ο πιο απλός άνθρωπος, ακόμα και αναλφάβητος, θα έβρισκε κάποιον, θα υπέβαλε μια διαμαρτυρία, ένα υπόμνημα, θα ζητούσε κάτι. Οι άνθρωποι ζούσαν με το δίκαιο και τις δικαιικές έννοιες με τρόπο που δεν μπορούμε να το φανταστούμε σήμερα για την αρχαιότητα, αλλά ισχύει. Επίσης, το νομικό λεξιλόγιο προσθέτει επιπλέον στην αίσθηση αυθεντίας. Αυτό είναι χρήσιμο για τον Απόστολο, αφού η επιστολή περιέχει κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας της κοινότητας της Κορίνθου συγκεκριμένα και γενικότερα, τον τρόπο ζωής των χριστιανών, αλλά και δογματικά, έτσι, θέματα. Οπότε χρειάζεται να μιλήσει με έναν τρόπο αυθεντικό. Και βέβαια, οι νομικοί όροι είναι χρήσιμοι στη μεταφορική τους χρήση και σε χωρία με εσχατολογική θεματική. Είναι πάλι κάτι που δεν το συνειδητοποιούμε καμιά φορά, αλλά όλο το εσχατολογικό μας σχεδόν λεξιλόγιο προέρχεται από νομικό λεξιλόγιο αρχαίο με μεσολαβητή τον Απόστολο Παύλο. Τώρα, η μεταφορική, ολοκληρώνω, η μεταφορική αυτή χρήση των όρων διακρίνεται για τη δημιουργικότητά της πολλές φορές. Για παράδειγμα, παίρνει τη φράση κρίμα έχω, η οποία αναφέρεται στο δικαστή και τη μεταφέρει με άλλο περιεχόμενο στο έχω δικαστική διαμάχη. Κάνει μερικές μικρές διαφοροποιήσεις, παίρνει κάποιες ελευθερίες. Χρησιμοποιεί όρους όπως λύσεις και δέο, που δεν είναι τεχνικοί όροι, για τη σύζευξη του ανδρόγυνου και το χωρισμό, που τώρα επίσης δεν το συνειδητοποιούμε καμιά φορά. Και αυτό οδηγεί μερικές φορές σε προβλήματα στο εξηγητικό μέρος. Ας πούμε, τι είναι τα ελάχιστα κριτήρια. Μιλάμε για ποινικά, αστικά, δικαστήρια. Έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις. Επίσης, υπάρχει μια επιρροή στη χρήση των νομικών όρων από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, προτιμά, και είναι κατανοητό αυτό, να ξεφύγει λίγο από την τρέχουσα νομική ορολογία, ακόμα και όταν τη χρησιμοποιεί συνειδητά, αν είναι να επιλέξει έναν δόκιμο όρο για την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος απαντά στην Παλαιά Διαθήκη και με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι οι χριστιανοί, κυρίως που προέρχονται από τον εβραϊκό κόσμο, οι πρώτοι χριστιανοί. Τώρα, η τελευταία μου καταληκτήρια πρόταση είναι ότι γιατί να το κάνει αυτό ο Παύλος? Ο Απόστολος, πιστεύω ότι, και αυτό το προσπάθησα να το δείξω και σε άλλες δημοσιεύσεις, ας πούμε σε μια δημοσίευση στο New Testament Studies του 1995, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με το αγωνιστικό λεξιλόγιο της 1ης προς Κορινθίους 9:24-27, όπου εκεί χρησιμοποιεί αγωνιστικό λεξιλόγιο όταν μιλάει για τον φθαρτό ή τον άφθαρτο Στέφανο. Πιστεύω ότι χρησιμοποιεί ομάδες τεχνικού του λεξιλογίου κυρίως το νομικό, της ανασημασιοδοτεί σε μεταφορική χρήση και καταφέρνει να δημιουργήσει μια πάρα πολύ δυναμική, καλλιεργημένη, κομψή γλώσσα, την οποία την εισάγει με τις επιστολές του στο χριστιανικό κόσμο, στον κόσμο των πρώτων κοινοτήτων. Αυτή η γλώσσα γίνεται αποδεκτή, υιοθετείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους Ευαγγελιστές και από τους πρώτους πατέρες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει η δική μας γλώσσα, είναι η χριστιανική γλώσσα, είναι μια, πιστεύω, κεφαλαιώδης συμβολή του Αποστόλου, η οποία μπορεί και πρέπει να αναλυθεί ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα λίγο
1: καταχρήστη. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαθωμά. Παρακαλώ πολύ, αν υπάρχουν ερωτήσεις, διευκρινήσεις, διασαφήσεις.
2: Ήθελα λίγο να μας πείτε δύο κουβέντες αυτό που αφήσατε σε εκκρεμότητα λόγω χρόνου, για το γεγονός της απουσίας της λατινικής ορολογίας στην Κόρινθο, δεδομένου της φυσιογνωμίας της πόλης εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εμείς την έχουμε στο μυαλό μας ότι η Κόρινθος είναι μια ελληνική πόλη στο κλασικό ελλαδικό χώρο.
0: Αλλά μετά ρωμαϊκή αποικία.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε υπόψη μας ίσως οι περισσότεροι ότι την εποχή του Παύλου πρόκειται για μια ρωμαϊκή αποικία, κατοικούμενη κατά κύριο λόγο από Ρωμαίους βετεράνους στρατιωτικούς, με καθαρά πολύ μεγάλη, τέλος πάντων, λατινική επιρροή και επίδραση της κοινότητας εκεί, κατ' επέκταση και της χριστιανικής. Οπότε θα ήθελαμε να έτσι ένα σχόλιο παραπάνω προς το κομμάτι αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα, αν την έγραφε την επιστολή κάποιος Ρωμαίος βετεράνος της Κορίνθου ή έστω ο Κεφάς, η Χλώη, δεν ξέρω ποιος, ίσως να υπήρχαν και κάποιοι ρωμαϊκοί όροι. Όμως ο Παύλος δεν ζει στην Κορίνθο, έτσι, δεν έχει εκεί, δεν μάθει εκεί τα ελληνικά του, αλλά και γενικά νομίζω ότι ακόμα και στη γνώση που έχουμε από τις ρωμαϊκές, ας πούμε, αποικίες, τις κολόνιες, δεν είναι πραγματικά όπως θα το φανταζόμαστε, που είναι συνέχεια Ρωμαίοι που μιλάνε λατινικά. Το αντίθετο. Οι Ρωμαίοι, όταν περνάνε το Ιόνιο Πέλαγος,
1: γίνονται Έλληνες.
0: Γίνονται Έλληνες. 100%. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό, μίλησα για 1,5 εκατομμύριο ελληνικούς παπύρους. Ξέρετε πόσοι είναι οι λατινικοί? Λιγότερο από 2.000. Γιατί και οι ίδιοι Λατίνοι μαθαίνανε ελληνικά και δεν χρησιμοποιούσαν τη λατινική. Παλιότερα, πριν από 20, 30, 40 χρόνια, λέγαμε τουλάχιστον στα δικαστήρια και στο στρατό ήταν η λατινική γλώσσα. Όχι, δεν είναι πια, το ξέρουμε, και εκεί ήταν τα ελληνικά. Το μόνο στα πρακτικά δικών ο δικαστής παραδοσιακά έγραφε μερικές στάνταρ φρασούλες στα λατινικά. Υπάρχει τώρα ένα πολύ ωραίο βιβλίο που βγαίνει αυτή τη στιγμή από την Άννα Ντόλγανοφ που τα δείχνει αυτά. Δεν χρησιμοποιούνταν σχεδόν πουθενά. Και από πολύ γρήγορα οι Λατίνοι έμαθαν ελληνικά. Τα κάπιτα προβινκιάρουμ, οι επικεφαλείς των επαρχιών που ερχόντουσαν στην Ανατολική Μεσόγειο, μαθαίναν ελληνικά. Τα κείμενα που εκδίδαν, τα εντίκτα, ήταν όλα στα ελληνικά, στις έδρες των επάρχων, των επαρχιών, των επάρχων, των ηγεμόνων, όπως λέγονταν. Και από τον, όπως είπαμε και έτσι, προηγούμενη συνεδρία, από την εποχή του Αδριανού ξεκινά και πια ιδρύεται το σκρίνιουμ του Απεπίστουλης Γκρέκης, που ακόμα και τα κείμενα, οι σπονσιώνες, τα ντεκρέτα, τα εντίκτα,
1: τα αιτήματα, όλα.
0: Όλα αυτά γράφονται κατευθείαν στα ελληνικά όταν πρόκειται για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή από το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι τους Πάρθους είναι μόνο ελληνικά. Και γι' αυτό ακόμα και οι Ρωμαίοι βετεράνοι, και αυτό το ξέρουμε από πάρα πολλές αποικίες εκτός Κορίνθου, από την Κορίνθο δεν έχουμε δυστυχώς πολλά, αλλά έχουμε πληροφορίες για πολλούς άλλους βετεράνους, όλα τους τα αρχεία Ρωμαίους βετεράνους είναι στα ελληνικά. Και επίσης να πούμε ότι είναι ένα ερώτημα κατά πόσο είναι βετεράνοι από λεγιώνες ή από αουξιλιάρια, από βοηθητικά, επικουρικά στρατεύματα, όπου εκεί δεν ήταν καν Ρωμαίοι, ήταν κάτοικοι των επαρχιών. Οπότε μιλάγανε απλώς τη γλώσσα την ελληνική που ξέρανε οι άνθρωποι και όντα στο Ρωμαϊκό στρατό. Και τελευταίες έχουμε πάρα πολλές νέες ανακαλύψεις στην Ανατολική έρημο, στο Κλαβδιανό όρος, στο όριο Πορφυρίτη, κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, που ήταν αποκλειστικά μόνο ρωμαϊκά στρατόπεδα και χρησιμοποιούνταν σχεδόν κατά 99,9% η ελληνική ακόμα και εκεί.

0: παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, της παράδεκτών μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν.

0: Χαίρε νύμφοι, ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι, ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμόν αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφη ταράχτην. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο Άδης, χαίρε διείσαι δίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόλεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντε του νερόδινο σκληρόδιν ή ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρεύσος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγι το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρησε.

0: Πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεσην διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίση Θεοτόκε. Απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μέν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: γραμμή. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσω μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλείς ημάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών, μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

0: και περίπατε. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έννοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Λιβύα.
0: Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Πείσαμε τον παππού να μας πάει στην Αμοργό. Η μαμά του Χριστόφορου θα ερχόταν και αυτή μαζί μας. Οι γονείς του Σίμου δούλευαν σε εργοστάσιο και δεν μπορούσαν να φύγουν. Ευτυχώς τον άφησαν να έρθει μαζί μας. Οι γονείς μου ήθελαν πολύ να δω την κυρία Κατίνα, αλλά ήταν αδύνατο να φύγουν εκείνη την περίοδο από την Αθήνα. Δούλευαν και οι διακοπές τους ακούγονταν πολυτέλεια. Ωστόσο, συμφώνησαν να πάμε. Εξαλώ ο πατέρας μου σπάνια αμφισβητούσε τις αποφάσεις του παππού. Σε μια εβδομάδα είχαν όλα κανονιστεί. Θα ταξιδεύαμε για την Αμοργό. Κατεβήκαμε στο λιμάνι και περιμέναμε το πλοίο. Θα μπαίναμε σε ένα μεγάλο πλοίο για την Κρήτη. Αυτό θα έκανε στάση σε νησιά πιο πριν και θα ρωτούσαμε τον καπετάνιο πού να κατεβούμε. Μπήκαμε στο πλοίο και καθίσαμε στο κατάστρωμα. Ο Σίμος είχε την εικόνα στον ίδιο μπόγο. Την κρατούσε σφιχτά. «Αυτό είναι το καράβι μας?» ρώτησε και έδειξε ένα καράβι που ήταν αραγμένο στο λιμάνι. «Αυτό πρέπει», είπε η κυρία Ζαλίδη και έβαλε τα γυαλιά της για να δει καλύτερα το όνομα του πλοίου. «Πάμε», είπε ο Σίμος και επιτάχυνε το βήμα του προς το πλοίο. Ήταν πολύ χαρούμενος. Όλοι ήμασταν, αλλά αυτός ήταν διπλά, γιατί θα έκανε αυτό που του είχε ζητήσει ο παππούς του. Κανένα ίχνος του παπά Γεράσιμου δεν είχαμε. Μέχρι που σταματήσαμε να τον αναζητάμε και αποδεχτήκαμε όλοι, χωρίς ποτέ να το πούμε φωναχτά, το χαμό του. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα τα είχαμε καταφέρει τότε στη Σμύρνη. Αν δεν ήταν αυτός, θα χανόμασταν, όπως χάθηκαν τόση Σμυρνιά άδικα. Το αεράκι της θάλασσας μας θύμισε κάτι από γεύματα στην παραλία της Σμύρνης που παίζαμε ανέμελα τρέχοντας εδώ και εκεί, σαν να μην υπήρχε φόβος, σκοτάδι, απελπισία και θάνατος. Εκείνα τα ξένια στα χρόνια που είχαν φύγει ανεπιστρεπτοί από το μικρό μας μυαλουδάκι. Πόσο γρήγορα χρειάστηκε να μεγαλώσουμε και να οριμάσουμε. «Θυμάσαι, Γιώργη, που ήρθαμε από τη Σμύρνη?» με ρώτησε ο Χριστόφορος. «Ξεχνιέται. Χθες όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα που θα μπαίναμε ξανά σε πλοίο. Φοβήθηκα μας βρει κανένα κακό και βρεθούμε πάλι μόνοι σε ξένο τόπο. Εκεί που θα πάμε είναι για μας ένα δεύτερο σπίτι», τον καθησύχασε ο Σίμος. «Όλα θα φτιάξουν μετά. Θα το δείτε. Θα κάνουμε το χρέος μας και θα είμαστε καλύτερα. Όπως μας βοήθησε η Παναγιά τότε στη Σμύρνη στο υπόγειο. Έτσι και εμείς τώρα κάνουμε κάτι καλό». Η Άννα αναρωτήθηκε. «Πώς να είναι τώρα τα δικά μας μέρη? Ας πηγαίναμε τώρα να τα δούμε. Θα πάμε ποτέ?» Ο Σίμος συμπλήρωσε τα λόγια της Άννας. «Ας πηγαίναμε έστω και έξω από τη Σμύρνη. Ας τη βλέπαμε μέσα από το πλοίο». Ο Χριστόφορος τους προσγείωσε. «Δεν θα έχουν αφήσει τίποτε όρθιο. Δεν θυμάστε τη φωτιά? Για μέρες έκαιγε. Το σύννεφο καπνού ήταν πολύ μεγάλο. Όλα θα τα κάψανε». Η ζωή θύμωσε. Έσφιξε πολύ την τσάντα που πάντα κρατούσε και είπε βιαστικά. «Όχι και το σπίτι μας, Χριστόφορε. Αυτό δεν το κάψανε. Στο λέω και να το ξέρεις».
1: «Λες να τα έκαψαν όλα και να άφησαν το σπίτι μας?» τη διόρθωσε ο Χριστόφορος.
0: Η ζωήτσα, ακόμη πιο θυμωμένη, συνέχισε. «Μια μέρα θα σας πάρω όλους και θα πάμε εκεί. Θα τους διώξω και θα κοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Κάψανε και το κρεβάτι μου».
1: Ξέσπασε σε κλάματα.
0: Δεν μπορούσε να δεχτεί την ομοίη εικόνα του Χριστόφορου. Το παράπονο της ζωής έκανε τον Χριστόφορο να σοπάσει. Την πήρε αγκαλιά και τη χάιδεψε. Επίτα της απάντησε.
1: «Τολμάει κανείς να κάψει το σπίτι μας, βραχαζό? Τα πόδια θα του κόψει ο μπαμπάς».
0: Μετά από αυτό το διάλογο, το ταξίδι μας ήταν ήσυχο, δίχως πολλές συζητήσεις. Δυστυχώς, ελπίδα για να πάμε πίσω δεν υπήρχε. Και μάλλον τίποτε δεν θα ήταν πλέον το ίδιο στη Σμύρνη μετά την καταστροφή. Είχαμε χάσει τα πάντα, ακόμη και την ξενιασιά μας. Τουλάχιστον, αν πηγαίναμε την εικόνα σπίτι της, δηλαδή στο μοναστήρι, η ψυχή μας θα έβρισκε ηρεμία. Τουλάχιστον, κάτι είχαμε καταφέρει να σώσουμε από εκείνη την καταστροφή. Πήρα στα χέρια μου τον πόγο με την εικόνα. Έβγαλα από μέσα την εικόνα και τη φίλησα. Όλοι έκαναν το ίδιο και τη βάλαμε ξανά μέσα στον πόγο. Τον κράτησα κι εγώ σφιχτά και ευχήθηκα. Ευχήθηκα να μην ζήσει άλλο παιδί ό,τι ζήσαμε. Ευχήθηκα να μην δουν τέτοιες εικόνες τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.

0: Το ταξίδι μας για την Αμοργό ήταν πολύ ωραίο και κουραστικό. Τότε στην εποχή μας δεν υπήρχαν γρήγορα πλοία και πολλές γραμμές. Ένα πλοίο πήγαινε παντού και οι στάσεις που έκανε σε κάθε λιμάνι κρατούσαν ώρες. Μου φάνηκε περίεργο το πόσο γρήγορα πείσαμε τον παππού για να μας πάει στην Αμοργό. Κάθε λεπτό μέσα στο πλοίο τον έβλεπα να κοιτάζει το πέλαγος και να σκέφτεται. «Τι σκέφτεσαι, παππούκα?» ρώτησα με αγάπη. «Σκέφτομαι πόσο τυχερά είναι τα πετούμενα του ουρανού», μου απάντησε δείχνοντάς μου ένα κοπάδι γλάρων που γύριζαν γύρω από το καράβι μας. «Αυτά μπορούν να πάνε παντού και δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις καμία είσοδο». Κατάλαβα ότι αναφερόταν στη Σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας για αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών που δεν επέτρεπε την επιστροφή μας στη Σμύρνη. Τα κορίτσια μαζί με τη μαμά του Χριστόφορου κεντούσαν καθισμένες στα ξύλινα παγκάκια. Πιο πέρα ο Σίμος με τον Χριστόφορο κοιτούσαν τους ναύτες που ξεφόρτωναν πράγματα στο λιμάνι. Ήμασταν στο λιμάνι της Πάρου. Στην επόμενη στάση του πλοίου θα κατεβαίναμε. Στην Άξο θα σταματούσε το ταξίδι μας με το μεγάλο πλοίο και από εκεί θα πηγαίναμε με μικρότερη βάρκα στην Αμοργό. Μετά από αρκετή ώρα το μικρό καΐκι προσέγγισε το λιμανάκι της Αμοργού. Κατεβήκαμε και καθίσαμε στην άμμο. «Πρέπει να πάμε στην Αιγιάλη, στα βόρεια του νησιού. Εκεί είναι το χωριό της Κυρακατίνας», είπε ο παππούς στον καπετάνιο και να του εξηγήσει πώς θα φτάναμε εκεί.
1: «Η Αιγιάλη δεν είναι χωριό, είναι λιμανάκι», είπε ο καπετάνιος στον παππού. «Αποτελείται από τρία χωριά, Λαγκάδα, Θολάρια και Ποταμό. Εσύ πού θες να πας?»
0: «Εμείς πάμε στον ποταμό. Εκεί μένει μια ψυχοκόρη που είχαμε στη Σμύρνη, η Κατίνα. Μήπως και την ξέρεις? Είναι μικρός ο τόπος σας». Ο καπετάνιος σκέφτηκε για μισό λεπτό και μετά απάντησε.
1: «Θα λες για την κατοίκο του καπετάν Μίχαλου».
0: «Βέβαια, βέβαια.
1: Άντε, πάτε στο καΐτι εκεί και θα σας πάω στην Αιγιάλη. Μετά από εκεί, ρωτώντας, θα πάτε και στον ποταμό».
0: Πηδήξαμε στη βάρκα και ξεκινήσαμε. Πηγαίναμε γυαλό-γυαλό και έτσι είδαμε και το πανέμορφο αυτό νησί. Νερά κατά γάλανα να σου έρχεται να πηδήξεις με τα ρούχα για μπάνιο. Έβλεπες κάτω το βυθό. Ο Σίμος πήγε και κάθισε δίπλα στον καπετάνιο, έτοιμος να κρατήσει το τιμόνι.
1: «Θες να οδηγήσεις, παλικάρι?»
2: «Όχι, όχι, να σας ρωτήσω κάτι θέλω. Πώς θα βρούμε τη μονή της Χοζοβιώτισσας?»
1: «Το μοναστήρι ψάχνεις. Να πάτε, αγόρι μου, να πάτε. Βρίσκεται στην νότια, απόκριμνη, δίχως λιμάνι ακτή της Αμοργού. Φωλιασμένο μέσα σε αγκαθωτούς, απειλητικούς βράχους. Είναι ορατό μόνο από το πέλαγος, που απλώνεται απέραντο κάτω από τα βράχια, ίσα με 300 μέτρα ύψος. Είναι χτισμένο στο βράχο του προφήτη Λία. Έπρεπε να έρθείτε 21 Νοεμβρίου, που γιορτάζει η Μονή και γίνεται πανηγύρι».
2: «Πώς θα πάμε εκεί?»
1: «Είναι μια ώρα δρόμος με το μουλάρι».
2: «Να έρθω αύριο να σας πάω μάστορα?»
0: ρώτησε τον παππού. Ο παππούς δέχτηκε με χαρά να πάμε εκδρομή και να προσκυνήσουμε στη Μονή. Κατεβήκαμε από τη βάρκα και πήγαμε με τα πόδια μέχρι τον ποταμό. Ρωτήσαμε για την Κυρακατίνα και πράγματι, από τον πρώτο κιόλας άνθρωπο που είδαμε, πήραμε πληροφορίες για να βρούμε το σπίτι της. Περπατήσαμε με βάση τις οδηγίες του και σε λίγο φτάσαμε σε ένα σπιτάκι με καταπράσινο πυκνό κήπο. Παντού υπήρχαν λουλούδια. Ο κήπος της θύμιζε το σπίτι μας στη Σμύρνη. Είχε τα ίδια λουλούδια στις ίδιες θέσεις. Μια γυναίκα καθάριζε στον κήπο φασολάκια και ούτε που μας πρόσεξε.
1: «Συγγνώμη», της φώναξε ο παππούς.
0: Εκείνη σήκωσε το κεφάλι και γούρλωσε τα μάτια.
3: «Κύριε Κρήτονα, δεν με γελούν τα μάτια μου, είστε εσείς?»
1: «Κατίνα, παιδί μου»,
0: φώναξε και ο παππούς και αγκάλιασε την Κατίνα που

0: Φάτε, μου αδυνατήσατε όλοι. Το γλυκό της ήταν πεντανόστιμο. Όλα τα παιδιά κάναμε έφοδο στο γυάλινο βάζο και το φάγαμε όλο. Εκείνη χαιρόταν και κάθε μας μπουκιά. Τη χαιρόταν τόσο πολύ. Φάτε, έχω κι άλλο μέσα. Φάτε. Έψησε καφέ στον παππού και την κυρία Ζαλίδη και τους τον προσέφερε με κρύο νερό από το πηγάδι που είχε στην αυλή της. Κάθισε και ξεκίνησε να ρωτά. Μιλούσε ασταμάτητα και ρωτούσε για όλη τη γειτονιά. Ήθελε να μάθει τι απέγιναν όλοι. Ρώτησε και της είπαμε για όποιον είχαμε δει και συναντήσει στην Αθήνα. Ρούφηξε μια γουλιά καφέ και την κατάπιε βιαστικά. Κάτι σαν να είχε θυμηθεί. Αλήθεια η κυρία Βέρα? Πώς και δεν ήρθε να δει τον τόπο μου? Την είχα ζαλίσει να της περιγράφω το νησί. Ο παππούς δεν μίλησε. Η Ζωήτσα για άλλη μια φορά έβγαλε το φίδι από την τρύπα. Η κυρία Βέρα δεν ζει. Αρρώστησε από φυματίωση και δεν τα κατάφερε. Ήμασταν μαζί της για πολύ μεγάλο διάστημα. Από τη Σμύρνη μέχρι Τυχείο και την Αθήνα. Μετά αρρώστησε και έφυγε. Βέβαια σε εμάς δεν το είπαν, αλλά το καταλάβαμε. Πέθανε, ναι, πέθανε. Ο παππούς έμεινε άφωνος. Η κυρακατίνα κατέβασε το κεφάλι και για μια στιγμή έμεινε αμίλητη. Η Ζωή τότε της περιέγραψε όλη μας την περιπέτεια και πώς η κυρία Βέρα της κρατούσε το χέρι όταν αρρώστησε, αλλά και πώς μας πρόσεχε στην προκυμαία της Σμύρνης και έπειτα στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο τιμούσαμε τη μνήμη της. Μιλήσαμε αρκετή ώρα για την κυρία Βέρα και η κυρακατίνα άκουγε περήφανη πώς μια απλή γριούλα είχε γίνει ο βράχος μας και μας στάθηκε σε όλη αυτή την περιπέτεια. «Πότε το μάθατε?» με ρώτησε ο παππού σιγά, μη θέλοντας να διακόψει τη συγκλονιστική αφήγηση της Ζωήτσας.
1: «Από την ίδια μέρα που έγινε».
0: Νόμιζε και αυτός ότι δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Πολλές φορές μάλιστα η μητέρα προσποιούνταν όταν πήγαινε στο μπακάλι ότι θα πήγαινε να συναντήσει και την κυρία Βέρα στο νοσοκομείο. Όταν επέστρεφε μιλούσε φωναχτά και έλεγε στον πατέρα δήθεν ότι την είδε και τι της είπε. Δεν της είπαμε ποτέ ότι ξέραμε την αλήθεια. Δεν μπορείς να κρύψεις εύκολα πράγματα από τα παιδιά. Όλα τα καταλαβαίνουν. Και αυτά που τους λες, αλλά και αυτά που πασχίζεις να τους κρύψεις. Επειδή δεν μιλούν δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν. Απλά προσπαθούν να μην στεναχωρήσουν τους μεγάλους, που θέλουν να τα προστατέψουν όσο μπορούν από τις δυσκολίες της πραγματικής ζωής. Τους μεγάλους προστατεύουν, τους μεγάλους.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο,

ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με του νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις πανηγυρικές αγρυπνίες του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει μετά τον 50ο ψαλμό. Μετά την εκφώνηση από τον εφημέριο «Του σώσον ο Θεός των λαών σου», έχουμε τα τριπλά Κυριελέησον και αμέσως ακολουθούν οι κανόνες.

Οι κανόνες λέγονται σε 14 τροπάρια αναοδή, 8 της Παναγίας και από 4 οι 2 κανόνες του Αγίου.

Μετά από κάθε οδή ψάρεται και η καταβασία, όπως είναι δηλαδή η κανονική της θέση και όχι οι μαζεμένες όπως λέγονται συνήθως μετά το συναξάρι.

Αφού τελειώσουν οι κανόνες, χωροστατούντος του αρχιερέως, ψάρονται η τιμιωτέρα και η ενάτη οδή. Στη συνέχεια τα εξαποστελάρια και οι δύο χωροί ξεκινούν τα αργά πασαπνοάρια.

Εκείνη την ώρα τίθεται σε προσκύνηση το ιερό λείψανο του Αγίου που εορτάζει και χρειέται όλο το εκκλησίασμα με το έλαιο από την καντήλα του Αγίου. Πρώτος κατεβαίνει από τον θρόνο και προσκυνεί ο αρχιερέας.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ολοκληρώνουμε προσφυλής μας ακροατέ το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πνευματικό εξοπλισμό του χριστιανού στρατιώτου. Είδαμε μέχρι τώρα ποιος είναι ο θώρακας του χριστιανού μαχητού. Η πίστη και η αγάπη αποτελούν τη θωράκιση του χριστιανού πολεμιστού και τώρα δεν απομένει παρά να δούμε και την περικεφαλαία του χριστιανού μαχητού. Ας ακούσουμε για μια ακόμη φορά τη φωνή του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας. Όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, ας είμεθαν υφάλιοι και ας ενδυθούμε τον θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την ελπίδα της σωτηρίας δια περικεφαλαίαν. Συνήθεια υπήρχε προσφυλής μας ακροατέ από αρχαιοτάτων χρόνων οι στρατιώτες φέροντες την πολεμική τους εξάρτηση να λαμβάνουν πρόνοια και για την ασφάλεια της κεφαλής των η οποία είναι σπουδαίο μέλος του σώματος. Διότι ένα τραύμα στην ευαίσθητη αυτή περιοχή μπορεί να επιφέρει ακαριέως το θάνατο. Δια των λόγων αυτών οι στρατιωτικοί γείτορες ανέκαθεν εφρόντιζαν οι πολεμιστές να φέρουν εις την κεφαλήν των την περικεφαλαία ένα μεταλλικό χάλκινο κάλυμα ώστε να είναι ο λιγότερον ευάλωτοι εις τα πυρά του εχθρού και περισσότερον ασφαλής. Περίφημες ήσαν οι περικεφαλαίες του Τροϊκού πολέμου για τις οποίες μας ομιλεί ο Όμηρος και η περικεφαλαία του γέρου του Μοριά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη η οποία εις την προμετωπίδα έφερε το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Αλλά η περικεφαλαία διατηρήθηκε εις τον σύγχρονο στράτευμα και είναι το γνωστό σε όλους μας μεταλλικό κάλυμα της κεφαλής με την επωνυμία κράνος. Αυτό το κράνος λόγω της τυλπνότητος συντελεί εις τον εξωστρακισμό των σφαιρών και των βλημάτων του εχθρού. Η πολεμική εξάρτηση του στρατιώτου παίζει σπουδαίο ρόλο στην πολεμική ικανότητα ενός στρατεύματος. Αυτό έχοντας κατά νου ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την ελπίδα με περικεφαλαία διότι αυτή ασφαλίζει το χριστιανό μαχητή από τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού. Ο διάβολος πολεμά το χριστιανό με όλα τα μέσα και προσπαθεί ως αδίστακτος κακούργος να φέρει κέριον πλήγμα και θανατηφόρο τραύμα εις τον ηγεμόνα νουν. Στόχος του είναι να πληγώσει το υψηλό φρόνημα του χριστιανού στρατιώτου, να δολοφονήσει την αισιοδοξία του μαχωμένου πιστού. Και το πλέον δραστικό όπλο που χρησιμοποιεί είναι η απελπισία. Όταν ο χριστιανός δίδει τη μάχη και αγωνίζεται να νικήσει κάποιο πάθος, να ξεπεράσει κάποια αδυναμία, να ξεριζώσει κάποιο ελάττωμα και δεν το επιτυγχάνει, τότε ο παμπώνυρος ρίπτει στη μάχη το ισχυρότερο όπλο, την απογοήτευση. Το όπλο αυτό του διαβόλου, δραστικό όσο κανένα άλλο, σαρώνει όλες τις δυνάμεις του στρατιώτου,
παραλύει τη θέληση, μολύνει τη σκέψη, σύει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, παραλύει ολόκληρος ο αμυντικός οργανισμός. Ως αντιστάθμισμα προσφυλής μας ακροατές αυτήν την αγρία πολεμική, ο πιστός χριστιανός δύναται να χρησιμοποιεί το πολύ ισχυρότερο όπλο που λέγεται ελπίδα. Η ελπίδα είναι το έμφυτο συναίσθημα του ανθρώπου κατά το οποίο ουδής επιχειρεί ή κάμνει κάτι χωρίς να αποβλέπει σε κάποια ωφέλεια ή έστω στην απόκτηση κάποιου αγαθού. Ελπίδα είναι αυτό που λέγει ο λαός μας όταν διέρχεται δύσκολες στιγμές και συνθλίβεται από τον πόνο και οδηγείται στα διέξοδα. Έχει ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον άνθρωπο, η ελπίδα του είναι ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο χρήμα, η ελπίδα του είναι το χρήμα. Εάν πάλι πιστεύει στην βία και τη δύναμη των όπλων, η ελπίδα του είναι ο πόλεμος. Εάν όμως ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, η ελπίδα του είναι ο Θεός. Η ελπίδα προσφυλής μας ακροατέ είναι απαραίτητο και βασικό στοιχείο στη ζωή και την ύπαρξη του ανθρώπου. Είσαι ναυαγός, έχασες την ελπίδα σου, θα πετάξεις και τη σανίδα της σωτηρίας σου και θα πνιγείς. Είσαι ασθενής, έχασες την ελπίδα σου, ούτε οι ιατροί ούτε τα φάρμακα θα σε βοηθήσουν να γίνεις καλά, θα χαθείς. Είσαι πτωχός και δυστυχούν τα παιδιά σου, έχασες την ελπίδα σου, η πείνα θα θερήσει την οικογένειά σου. Αν από οποιαδήποτε αιτία χάσεις και την τελευταία σου ελπίδα, τότε τα κύματα της απογοητεύσεως και της θλίψεως θα σε πνίξουν. Η ελπίδα είναι συνυφασμένη με τη ζωή. Εφόσον ζω ελπίζω, έλεγαν οι αρχαίοι. Η ελπίδα για το χριστιανό στρατιώτη αποτελεί όπλο σωτηρίας. Πώς θα μπορέσει να πολεμήσει εάν δεν πιστεύει και δεν ελπίζει στη νίκη? Πώς θα κονταροκτυπηθεί με την αμαρτία? Θα παλέψει στήθος με τον πανίσχυρο εχθρό των διάβολων όταν δεν ελπίζει στη νίκη και στο θρίαμβο του αγαθού? Χρέος μας προσφυλής ακροατέ και ιερό καθήκον κάθε χριστιανού μαχητού, πορευμένος στη μάχη να φορεί την περικεφαλαίαν της ελπίδος για να μπορεί να διατηρεί υψηλό το φρόνημά του για την ομαλή πορεία της μάχης και την επιτυχή έκβαση του αγώνος. Η νίκη ενός στρατού δεν εξαρτάται μόνον από τον άρτιον τεχνικών εξοπλισμών, αλλά και από το υψηλό φρόνημα των μαχητών. Και για να διατηρηθεί αυτό το υψηλό φρόνημα, οφείλει κάθε πιστός να ρίπτει την άγκυρα της ελπίδος στο λιμάνι του Θεού και να δύναται να λέγει «Εγώ δε επί το Κυρίο πέπιθα, εγώ δε επί το Κυρίο ελπιώ».

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκον της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει βυζαντινή εκκλησιαστική χοροδία υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Κακουλίδη.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού. Οικογενειακό περιβάλλον, παιδική και εφηβική χρόνια.

η ρίζα Αγία και η κλάδη. Ο γέροντας Δαμασκηνός, ο αφιλίου Ανατολής Ευγενής, είχε την ευλογία από το Θεό να μεγαλώσει σε ένα φιλόθεο περιβάλλον. Είδε το φως του ηλίου στην ένδοξη πόλη των Μεγάρων, η οποία έλαμψε από αρχαιοτά των χρόνων εις τα πέρατα της γης. Ο παππούς, όπως απεκαλείται από τα πνευματικά του παιδιά, γεννήθηκε το 1921 την Δευτέρα Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η κατάθεση της αισθήτως της Θεοτόκου Ευλαχέρνες. Έκτοτε η θεομητορική χάρις ως νεφέλη φωτεινή δεν έπαυσε να τον σκέπει και να τον καθοδηγεί μέχρι την δύση της ζωής του. Ο πατέρας του, Ιωάννης Καταρκούλης, και η μητέρα του Μαρία, το γένος Σεντούμι, ήσαν άνθρωποι πιστοί και ενάρετοι. Στολισμένοι με την υψοποιών ταπείνωση, ζούσαν την πατροπαράδοτη ευσέβεια μέσα στην εκκλησία με ανεπιτίδευτη απλότητα. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί του Θεού υπήρξαν το φύραμα και το προζύμι για να αρτοποιηθεί το πρόσφορο, το ευλογημένο του στέκνο που έμελε στον κατάλληλο καιρό να θρέψει τον λαό του Θεού. Ο πατέρας του παππού, πριν ακόμη δημιουργήσει οικογένεια, είχε μεταναστεύσει στην Αμερική όπως πολλοί Έλληνες την εποχή εκείνη και εργαζόταν σκληρά για να αντιμετωπίσει την ανέχεια και την πείνα που τότε εμάστιζε τον περισσότερο κόσμο. Αλλά όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του 1912, παραμέρισε όλα τα προσωπικά του συμφέροντα και αυτόκλητος έσπευσε να επιστρέψει και να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Η αυταπάρνηση και η ανδρεία τον χαρακτήριζαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ανάλογο δε φρόνημα είχε και η σύζυγός του. Κυρίως όμως και οι δύο διεκρίνοντο για την ευλάβεια των καθαρών βίων και τη σοφροσύνη τους. Άνθρωποι φιλήσυχοι και ειρηνικοί ήσαν αγαπητοί στους συνανθρώπους τους επειδή εφέροντο με μετριοφροσύνη και περιέβαλαν τους πάντας με αγάπη και επίοικια. Μέχρι το τέλος της ζωής του ο παππούς εμνημόνευε τους γονείς του με πολύ ευγνωμοσύνη. Έλεγε σχετικός: «Η παραδοσιακή ευλάβεια των γονέων είχε διαποτίσει τις ψυχές μας και παιδιώθεν είχε στρέψει τον προσανατολισμό μας προς τον ουρανό». Ο γέροντας ήταν ο πρωτότοκος ιός της οικογενείας και είχε δύο αδερφές, την Καλλιόπη και την Αναστασία. Όταν αναγεννήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα, έλαβε το όνομα Σπυρίδων, το οποίο έφερε και ο εκπατρός πάπος του. Ήδη από την νηπιακή ηλικία εφάνηκαν εις αυτόν τα πρώτα σημεία της Θείας Ευνίας. Προγνωρίζοντας ο Κύριος την προαίρεση και την μελλοντική του προκοπή, τον εχαρίτωσε εξ παργάνων. Με συγκίνηση διηγεί το η μητέρα του πως όταν ο Σπυρίδων ήταν βρέφος στο λίκνο, είδε στο κεφαλάκι του ένα χρυσό στεφάνι από φως. Έμεινε άναυδη από το θέαμα και γεμάτη αμηχανία βγήκε από το δωμάτιο. Μόλις συνήλθε, επανήλθε τρεις φορές και στάθηκε πάνω του για να εξακριβώσει το θαύμα. Το φως αμύωτο επέμενε να λούζει το βρέφος. Προσπάθησε να ερευνήσει από πού προήρχε το η φωτεινή δέσμη, αλλά ματέως. Το φως δεν ήταν φυσικό. Έκανε το σταυρό της
και με πολύ σύνεση απεσιώπησε το μυστικό, έως ότου μετά από χρόνια φάνηκε η θεία κλήσης του Σπυρίδωνος. Τότε μόνον εκμυστηρεύθηκε στις αδερφές του και σε μία εξαδέρφη του που αργότερα έγινε μοναχή, την θεία εκείνη επίσκεψη της Χάριτος που προμηνούσε την μέλουσα αγιότητα του παππού.

προσπαθούσα να βάλω τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Μέσα στην ευλογημένη αυτή κατοίκον εκκλησία εμεγάλωνε ο μικρός Σπυρίδων, ο οποίος επρόκειτο με την Θεία Χάρη να μεγαλύνει το όνομα του Θεού εν εκκλησία Αγίων. Ευαίσθητο και συνεσταλμένο παιδάκι, αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του, τους μικρούς του φίλους, αλλά και τα άψυχα κτίσματα. Από την παιδική του ηλικία έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τους ελαχίστους αδερφούς του Κυρίου και μάλιστα τους Αθηγάνους, που την εποχή εκείνη ήταν πολύ καταφρονημένοι. Γι' αυτό έπαιζε και συνομιλούσε χωρίς διακρίσεις με όλα τα παιδιά. Εθυμούμε ότι όταν ήμουν μικρός είχα πάει σε ένα πανηγύρι. Εκεί βρήκα μερικά γυφτάκια και παίξαμε μαζί. Μετά αγόρασα σταυρούς και φόρεσα στο κάθε γυφτάκι από ένα. Τι χαρά είχα νιώσει τότε, έλεγε συγκινημένος. Από τα τρυφερά εκείνα χρόνια ο μικρός Σπυρίδων σκεπτόταν τον Χριστό και τον ένιωθε σαν φίλο. Αγωνιζόταν να αισθανθεί ζωντανή την παρουσία του, όπως ομολογούσε. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι προσπαθούσα να βάλω τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Έψαχνα λοιπόν να βρω μια πολύ ωραία εικόνα του Κυρίου που να με συγκινεί. Γι' αυτό όταν είδα τον 12ετή Χριστό με το ζωναράκι στη μέση, καταλαβαίνεις, πω, τι ήταν αυτό? Να είχα μια εικονούλα τέτοια, που είχε μείνει στο μυαλό μου αυτή η εικόνα. Προσπαθούσα να γεμίσω την καρδιά μου και την ψυχή μου με την εικόνα του Χριστού, με το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι θαυμαστό το πως ένα τόσο μικρό παιδί αναζητούσε το πρόσωπο του Κυρίου.

παιδικές αναμνήσεις. Με πολλή συγκίνηση αφηγείτο τις αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων. Θυμάμαι πως όταν ήμουν μικρός πηγαίναμε πιο μπροστά από τον νεοκόρο στην εκκλησία. Μόλις ανέβαινα να χτυπήσω τις καμπάνες, μου φαινόταν ότι ήταν όλος ο ουρανός εκεί. Το ίδιο και όταν άναβα τα καντιλάκια στα εξοκλήσια. Ο πατήρ Δαμασκηνός γαλουχήθηκε με τα νάματα της πίστεως όχι μόνο από το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και από το σχολείο που τότε ήταν και εκπαιδευτήριο ευσεβίας. Πολλές φορές μιλούσε με ευγνωμοσύνη για την ευλάβεια των διδασκάλων του, οι οποίοι εμφύτευαν τον θείο φόβο στις παιδικές ψυχές. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά και υπήρχε μεγάλη ανομβρία, οι δάσκαλοι μας επήγαιναν στο κουρκούρι και ψάλαμε όλοι μαζί το Κύριε Ελέησον. Δεν προφθαίναμε να φύγουμε και αμέσως έπιανε βροχή, διότι τα παιδιά με την προσευχή τους κατεβάζουν τον Θεό κάτω. Ως μαθητής του δημοτικού σχολείου ήταν φιλόπονος, εξυπνότατος και επιμελής. Γι' αυτό η επίδοσή του ήταν αρίστη. Με νοσταλγία πάντοτε αναπολούσε τα ιερά συναισθήματα τα οποία τον συνέπαιρναν όταν άκουε στο σχολείο το Λόγο του Θεού ή τα κατορθώματα των Αγίων και των Εθνικών Ηρώων. Πράγματι, μέχρι γύρατος, κάθε φορά που έψαλε θρησκευτικά ή πατριωτικά άσματα, η φλόγα της ευσεβίας και της φιλοπατρίας μεγάλωνε μέσα του. Ο νους του βυθιζόταν στη σκέψη του Θεού και θεολογούσε σε μια ηλικία που τα παιδιά ασχολούνται μόνον με τα παιχνίδια τους. Τότε κάναμε ουρανοβασίες. Μετά το δημοτικό σχολείο, ο Σπυρίδων αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να στραφεί προς τη σκληρή αγροτική ζωή, διότι οι ανάγκες της οικογένειας ήταν επιτακτικές και ο πατέρας του χρειαζόταν βοήθεια. Ματέως διαμαρτυρήθηκε ο δάσκαλός του που είχε όνειρα για αυτόν τον μαθητή. Οι καιροί ήσαν δύσκολοι και δεν υπήρχε δυνατότης ανωτέρας παιδείας για όλους τους μαθητάς, έστω και αν ήσαν άριστοι. Ο Σπυρίδων επεδόθη στις γεωργικές εργασίες με φιλότιμο και ανδρείο φρόνημα, αν και ήταν μόλις 12 ετών. Όργωνε, έσπερνε, κλάδευε, θέριζε τα χωράφια τους, καλλιεργούσε με τη σκαπάνη τους αμπελώνες και πρωτοστατούσε στον τριγητό και στο πάτημα των σταφυλιών. Κατεξοχήν όμως αγαπούσε τους ελαιώνες και η ψυχή του γέμιζε χαρά με την συγκομιδή του ευλογημένου καρπού. Ενώ λοιπόν ζούσε μέσα στην όμορφη φύση, εργαζόμενος σκληρά, το ανήσυχο πνεύμα του επιποθούσε κάποιον άλλον κόσμον την άφθαρτη ωραιότητα. Η Χάρις διαρκώς τον ήλκυε κοντά της και μέσα από την φυσική αποκάλυψη τον οδηγούσε στο Θεό. Δεν είχε άλλο χειραγωγό παρά μόνο την ευλαβή παράδοση των πατέρων του και την έμφυτη κλίση του προς τα θεία. Μετά τον μόχθο της ημέρας, η ψυχή του σαν διψασμένη έλαφος λαχταρούσε τα μυστικά νάματα της θεογνωσίας και έβρισκε καταφύγιο στα εξοκλήσια. Εκεί άναβε τα καντιλάκια όπως συνήθιζε από μικρός και εστόλιζε τις εικόνες με λουλούδια. Στην καρδιά του δυνάμωνε σιγά σιγά η σπίθα της θείας αγάπης, η οποία αργότερα θα τον ελάμπρινε. Οι πρώτες παιδικές
αλλά μυσταγωγικές προσευχές που ανέπεμπε μέσα στο λυκόφως των ταπεινών εκκλησιών άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ψυχή του. Την εποχή εκείνη η Θεία Πρόνοια που παρακολουθεί τις ανάγκες της κάθε ψυχής έφερε κοντά του έναν ομόψυχο συνομήλικον αδερφό, τον Γεώργιον. Μεταξύ τους γεννήθηκε η εν Χριστώ φιλία, η οποία διεφύλαξε άσβεστη τη φλόγα της Θείας Αγάπης στα δύσκολα εφηβικά και νεανικά τους χρόνια. Όταν ανέτρεχε σε αυτή την εποχή ο πατήρ Δαμασκηνός, έλεγε με συγκίνηση: «Από τα μικρά μας χρόνια, χάρη τη Θεία, είχαμε τρέλα για το Θεό. Μαζί με τον Γεώργιον περνούσαμε από όλα τα εξοκλήσια να προσκυνήσουμε και μάλιστα πολλές φορές τρεχάλα. Όσοι μας έβλεπαν θα έλεγαν: «Τι κάνουν αυτοί εδώ, τρελάθηκαν? Πώς μας εφαίνονται αυτά τα ταπεινά εκκλησάκια?» Να ήταν τρόπος να φιλούσαμε τα ντουβάρια τους και να ανεβαίναμε στον τρούλο τους, γιατί ενομίζαμε ότι από εκεί θα εγγίζαμε τον ουρανό. Ενώ έτσι κυλούσαν τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια με σκληρή χειρονακτική εργασία μέσα στο ναό της Φύσεως, η Θεία Χάρις τον εσκέπαζε και τον ετοίμαζε να εργαστεί στον αγρό της Εκκλησίας. Ο άπαυστος αυτός κόπος μέσα στους αγρούς και τα αμπέλια του εχάρισε σωματική και ψυχική ανδρεία, η δε απλή ζωή μέσα στην καθαρή και όμορφη φύση επέδρασε στην ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία του γέροντα, ο οποίος πεδιώθεν εδιψούσε και αναζητούσε την αλήθεια, και η αλήθεια δεν άργησε να τον ελευθερώσει.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.